0: That's cockroaches.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: you very much. Thank you very much.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

somehow always known that I'd never grow old.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. This one's called Turn a Blind.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Ergo. Νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ο νόμος του Μέρφυ, ρε παιδάκι μου, είναι ο νόμος του Μέρφυ, πραγματικά. Εάν από το πρωί πάνε όλα στραβά, συνεχίζουν και πάνε στραβά. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 12. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Τι εβδομάδα και αυτή, ρε παιδάκι μου, πραγματικά, ε! Μπαμ και μπούμι οι κουμπουριές, από βόμβα σε βόμβα ο Άρης. Γενικά εβδομάδα βονβόν. Μετά τη Σπανουλιάδα και αφού όλα λήξανε καλώς, τώρα βλέπουμε τις βόμβες που πέφτουν δεξιά, αριστερά. Ονόματα, ονόματα, ονοματολογία, ένας χαμός γίνεται. Δηλαδή πάλι καλά που δεν είναι ενεργεία ο Μάικλ Τζόρνταν, ας πούμε, θα γράφανε και για αυτόν.

όπως γίνεται κάθε φορά στη δική μας εκπομπή, χαλαρά και ωραία θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μέχρι και τα ρολόγια μας θα δείξουν 2 η ώρα. Περίπου 12.30, 1 παρά 20, θα συνδεθούμε με την Εφη Τζούμα να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες και ώρες. Γιατί λίγο μας έχει μπερδέψει και ο καιρός κάνει τα δικά του. Κατά τα άλλα όλα καλά, κυρίες και κύριοι, όλα καλά. Σε λίγο θα είναι εδώ και η Σταυρούλα. Καλοκαιρινή διάθεση έχουμε σήμερα και στη μουσική, αλλά και στην γενικώ στη διάθεσή μας. Θερμοκρασία σίγουρα έχει ανέβει. Και με αυτήν ακριβώς την πολύ θετική και καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε θα περιπλανηθούμε. Λοιπόν, άιντε, φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και σε λίγο έρχομαι να σας πω και τρόπους επικοινωνίας, να διαβάσω τα μηνύματά σας και πολλά άλλα.

0: Νάτος, νάτος και ο άπιστος ο Θωμάς, ο Γιώργος. Ακόμα να πιστέψει ότι συμφωνήσαμε με τον Βασίλη Σπανούλη. Από την προηγούμενη εβδομάδα, άπιστος, εκεί άπιστος. Και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Και για να δείτε δηλαδή πόσο μας τρομακροτούν εδώ οι ακροατές, δείτε εδώ τον Γιώργο πριν καν ξεκινήσουμε τι μηνύματα στέλνει. Ακούστε, ακούστε.
1: Έχεις εκπομπή μας, έχεις τρελάνει τις διαφημίσεις. Άντε ξεκίνα. Όλη τη διαδρομή την έβγαλα να ακούω διαφημίσεις.
0: Τι να κάνουμε ρε Γιώργο, τι να κάνουμε. Έχει κι άλλο απειλητικό μήνυμα, περίμενε.
2: Πώς τραγουδούσατε το κούμπο, Άρης, Άρης, Άρης.
0: Καταλάβατε, έτσι είναι μες στο αυτοκίνητο ο Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο, εκεί λέει από το βροχερό Λονδίνο. Τι έγινε, επέστρεψαν οι βροχές στο Λονδίνο. Μετά τους καύσονες, μετά τα πόσα είχατε εκεί, τριαντάρια. Νάτος και ο άλλος ο Γιώργος. Λοιπόν, κι άλλο παίκτη κλείσαμε, λέει, στο μπάσκετ Λίντελ στο Μπρούκλιν, έπαιζε 26 χρονών. Θα έρθει, λέει, ο Λάκοβιτς. Έτσι μου γράφει εδώ πέρα στο Viber. Κοίτα τι θα γίνει τώρα με το μπάσκετ, γιατί έχουν ακουστεί 700 ονόματα. Αύριο αφήνουμε και τη σημερινή μέρα να δούμε τι θα ακουστεί και σήμερα. Αύριο θα έχουμε Χρήστο Γκάλι. Θα μας τα βάλει κάτω σε μία σειρά να δούμε τι μας γίνεται. Καλοκαιρινή διάθεση, είπαμε, έχουμε σήμερα.

Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα σε όλους, γιατί έχουμε γεμίσει εδώ πέρα τώρα, κάναμε και το μεσημεριανό μας, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, κομπλέ είμαστε. Λοιπόν, τώρα σε λίγο παιδιά αφήστε να οργανωθούμε 5-10 λεπτά, γιατί τρεχάλα μέχρι να έρθουμε. Θα πω και τις καλησπέρες, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας.

0: Βρε καλό στο κορίτσι, βρήκε τον δρόμο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθα στο Yellow Radio, 28 λεπτά μετά τις 12.
0: Τι είναι, τι έτσι είναι τα πράγματα.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, ναι. Αν μας δίνουν αργά τα κλειδιά, αργά θα μπούμε κι εμείς.
0: Αμένω γύρω από την ίδια φωτιά. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber, στο 6936 512 099. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, όχι ακόμα.

0: 6-6 λοιπόν του 2026 σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σωστά. Και έχω να σας πω ότι είναι η μέρα, λέει, της ρωσικής γλώσσας.
1: Εγώ ξέρω ότι σήμερα είναι οι 5 παρθένες. Μάρθα, Μαρία, Βαλέρια, ακόμα μία. Κύρα, κάπως έτσι.
0: Καλά, μωρέ, δεν ξέρεις τις 5 παρθένες. Δηλαδή έλεος.
1: Έτσι ξέρω. Τώρα έχει και Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Πολλά παράσιτα υπάρχουν στη ζωή μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά θα έλεγα.
0: 1850 λέει, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.
1: Α, Λιβάι, ρε, ναι, Λιβάι.
0: Ναι, και από τότε δεν το βγάλαμε από πάνω μας.
1: Λοιπόν, 1933 νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.
0: 1965 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I Can't Get No Satisfaction.
1: Εντάξει, το πιο γνωστό. Και 1984 ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζιντοφ παρουσιάζει δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Puzzle Tetris. Το Tetris, το γνωστό.
0: Το γνωστό
1: η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1931 η Ελληνίδα ποιήτρια Κική Δημουλά, η οποία απεβίωσε το 2020.
1: Και θα πάω στους θανάσους. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1968 ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής και αδερφός του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι.
0: Και αυτός δεν είχε δολοφονηθεί, αν θυμάμαι καλά. Ο αδερφός του Κένεντι. Έτσι θυμάμαι.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε, τον Ερίκο. Guten Morgen, λέει, Mr. Πέτρος, καλή εκπομπή. Πού είναι, λέει, δεδομένη με αυτά που συμβαίνουν, λέει, στο μπάσκετ. Ψυχραιμία, λέει, για τα επόμενα λίγα χρόνια. Το ίδιο θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Όπου και οι δύο ομάδες θα αποκτήσουν, λέει, το δικό τους γήπεδο. Σταβούλα, λέει, θα σου αφαιρέσουμε μισή ώρα, εντάξει.
1: Ναι, αφαιρέστε μου λίγο ακόμα.
0: Ναι, άντε, μπράβο. Άρτζι, τι λέει, σαν σήμερα το 1944 έγινε η απόβαση στην Ορμανδία. Και γιατί δεν το γράφει ρε εσύ Άρτζι αυτό, ότι σαν σήμερα έγινε η απόβαση στην Ορμανδία. Τώρα για να το λες εσύ δίκιο θα έχεις. Τι λέει ο Γιώργος, έμεινα παρθένα, λέει, για τα παιδιά μου. Άντε ρε Γιώργο. Νάτος και ο Στέφανος, ο οποίος λέει καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κυτρινό μαύρο πλανήτη. Νάτος και ο Αλέξανδρος ο Πόχος, καλημέρα, λέει, στα παιδιά τα όμορφα. Λευτέρης, καλησπέρα και καλή εκπομπή, παιδιά. Ο Μανώλης τι λέει, μου στείλες εδώ ο ύμνος, λέει, η χοροδία του Άρη, παρακαλώ, λέει, μέχρι τέλους. Κάτσα να τα ακούσω πρώτα, να δω τι χοροδία είναι αυτή. Ο Μάκης με τον καλό λόγο στο στόμα όπως πάντα. Μπα, λέει, τη βρήκατε την πόρτα. Κοντέψαμε να πάθουμε, λέει, αμόκ με τις διαφημίσεις. Μας κάνει και παρατήρηση. Ποιος είναι επίσης, λέει, να είστε παρακαλώ. Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα. Ήρεμη δύναμη της εκπομπής και της ενημέρωσης. Εμένα όπως πάντα με χαρακτηρίζει ως γκρινιάρη, λέει, και πολυλογά. Πάρ το ήρεμα σήμερα, λέει, με σπανούλη και άρη, γιατί βλέπω να χρειαζόμαστε, λέει, και την αυριανή εκπομπή. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω που λες.

0: Χαμός λοιπόν, χαμός κυρίες και κύριοι, όλη την εβδομάδα ακούμε ονόματα στο μπάσκετ και Μάικ Τζέιμς και όχι ο άλλος από τη Σερβία και όχι βγήκε ο Σπανούλης, έφαγε με έναν άλλον και όχι και από το NBA και όχι και από τη Σερβία. Τέλος πάντων, πολλά πολλά ονόματα ακούγονται για τον μπασκετικό Άρη, το οποίο βεβαίως μας γεμίζει με ενθουσιασμό. Τώρα εδώ πέρα ποιος μου έγραψε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, λέει, βγάλτε τον Γκάλι, λέει, σήμερα. Όχι, κάτσε να γραφτούν και τα ονόματα τα σημερινά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα γράψουν και σήμερα από ονόματα και όλα μας ή αύριο θα βάλουμε μία σούμα, ξέρω εγώ, καμιά εικοσαριά ονόματα που έχουν γραφτεί. Να δούμε τελικά ποια από αυτά τα ονόματα έχουν κάποια βάση, ποια δεν έχουν. Πάντως σίγουρα, όπως διαβάσατε όλοι και όπως είδατε, η είδηση για τον Βασίλη Σπανούλη έγινε πρωτοσέλιδο όχι μόνο για τα ελληνικά έντυπα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα πλέον ακόμα και πολιτικές εφημερίδες, ακόμα και εφημερίδες που δεν ασχολούνται καθόλου με το άθλημα, το είχαν ως είδηση ότι ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε στον Άρη. Όλο αυτό βέβαια φυσικά και μας χαροποιεί, φυσικά και ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει ο Βασίλης ο Σπανούλης, τις έχει αποδείξει και με την εθνική ομάδα και με τη Μονακό και στο ξεκίνημά του, στο πολύ ξεκίνημά του με το Περιστέρι. Καλά, αγωνιστικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που αμφισβητεί τον Βασίλη Σπανούλη, τέλος πάντων, σαν παίχτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε όλοι εσείς που την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζατε και λέγατε ότι να ο Διαμαντίδης του είπε να μην έρθει και τέτοια, εντάξει, και αυτά από εδώ, όπως καταλαβαίνετε δεν πιάσανε τόπο.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, να είχαμε να λέγαμε ήταν όλες αυτές οι δηλώσεις. Παπαλουκά Σπανούλη. Συγγνώμη Διαμαντίδη, όχι Σπανούλη. Άλλωστε δεν είναι και μικρά παιδιά να επηρεάζονται έτσι εύκολα. Τώρα αυτό το οποίο εγώ προσωπικά θέλω να δω είναι να πάρει μπρος εκεί πέρα το παλέ, να αρχίσει να ανακατασκευάζεται, να αρχίσει να φτιάχνεται.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Αυτό δεν θέλουμε.
1: Ναι, ούτως ή άλλως αυτό γράφεται.
0: Να ξεκινήσει, να αρχίσει να μπουν μέσα, τι είναι να μπουν τέλος πάντων οι πρόσθετες κερκίδες και τι άλλο τέλος πάντων έχει δρομολογηθεί να γίνει. Εσύ είδες εκεί το Γιάννη που φώναζε.
1: Ναι, είναι στο Μονακό για τη Φόρμουλα 1. Θα πούμε αργότερα για τη
0: Φόρμουλα
1: 1.
0: Είναι η Φόρμουλα 1.
1: Ναι. Οπότε πήγε μαζί με τον Σιάο και την οικογένεια, δεν ξέρω, τους φίλους του, για να δουν. Εντάξει, Φόρμουλα. Και ήταν και πάνω στο εκείνο το πλοιαράκι.
0: Ναι.
1: Και φώναζε και έλεγε
0: Άρης.
1: Ναι. Πάντως όλα δείχνουν 15 Ιουνίου έχει κλειδώσει, δεν είναι ακόμα επίσημα για την συμφωνία επίσημα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Για να γίνει έτσι πιο επίσημα ότι έρχεται στην,
0: ναι,
1: στο μπάσκετ.
0: Καλά, εντάξει, από την ώρα που η ΚΑΕ τέλος πάντων έβγαλε την ανακοίνωση νομίζω ότι όλα έχουν δρομολογηθεί.
1: Ναι, να γίνει μια επίσημη παρουσίαση.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα, καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα, μόνο επιτυχίες θέλουμε για την ομάδα, Βάμος Άρης Ορεστιάδα. Και μου στέλνει εδώ πέρα και ένα σύνδεσμο. Νάτος και ο Ίγκορ, καλημέρα, λέει, καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο και σε όλο το λαό του Άρη, μπορώ λέει, να ζητήσω ένα τραγουδάκι, και δεν ζητάς.
1: Και δεν ζητάς, και δύο είναι. Και τρία. Δεν ξέρω αν είπατε για αυτούς που είναι να έρθουν. Είπατε.
0: Τι, να αρχίσουμε να λέμε ονόματα.
1: Αυτοί που θα κλειδώσουν σιγά σιγά.
0: Όχι. Είπαμε να τα αφήσουμε αύριο να το συζητήσουμε με τον Χρήστο Γκάλι αυτό. Για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια από όλα αυτά τα ονόματα έχουν ουσία, ποια δεν έχουν.
1: Κοίταξε. Ο Πίρτς από τη Φενέρ μάλλον θα κλειδώσει. Ο Μοκόκα και αυτός πιστεύω.
0: Κάτσε μου, ρε Μοκόκα, να δά μας τα πει αύριο. Ας τους εκεί να σκάσουν.
1: Άντε καλά, άντε καλά.
0: Ας να μας τα πει αύριο ο Χρήστος. Θες και Μοκόκα εσύ. Εγώ ξέρω, λέω, ότι ήσαν χθες ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ του κόσμου. Λέει, φώναζε Άρης, Άρη. Ναι, αυτό μόλις είπαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίζουμε Γιάννη Πάριο. Πάμε, ψάχνουμε την Εφη Τζούμα και ερχόμαστε με καιρό.

0: είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Και μιας και λέμε για ήλιο καλοκαιρινό και όλα αυτά,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με την Έφη Τζούμα να μας εξηγήσει. Καλησπέρα Έφη.
2: Καλησπέρα παιδιά.
1: Γεια σου Έφη.
0: Να μας πει αν ο ήλιος θα, θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι βροχερός, θα είναι με καταιγίδες, τι θα είναι ο ήλιος.
1: Ο ήλιος είναι ήλιος.
2: Καλομήνα, καλό καλοκαίρι παιδιά, έναρξη του φέρου, σημερολογιακά και καιρικά. Οπότε πάμε καλά.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι ζεστή η εβδομάδα που έρχεται.
2: Προλάβατε να χάσετε κανένα κιλό, γιατί τώρα δεν έχει.
1: Κάτι έχουμε κάνει. Κάτι έτσι, λίγο έχουμε σουλουπωθεί. Όχι, κάτι μεταξύ, το ιδιαίτερο.
0: Πριν αρχίσεις να λες τώρα, Έφη μου, για τα καιρικά φαινόμενα, είδα προχθές ότι πλέον υπάρχει ένας καινούριος χάρτης στο διαδίκτυο. Μέχρι πέρυσι είχαμε ένα χάρτη που μας έδειχνε πού βρίσκονται οι. Πες το. Οι τσούχτρες, οι.
1: Α, ναι, οι μέδουσες.
0: Οι μέδουσες. Λοιπόν, υπάρχει φέτος ένας χάρτης που μας λέει πού είναι οι καρχαρίες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όπως όλες οι θάλασσες, έτσι έχουμε και εμείς.
1: Καρχαροειδείς έχουμε εμείς.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι εμφανίζονται βίντεο στα οποία δείχνουν εκεί καρχαρίες, δακουνάν ουρές.
1: Να το βάλεις στην εφαρμογή, Έφη. Να βάλεις μέδουσες και καρχαρίες πλέον.
2: Και
1: τσούχτρες γράψε.
0: Και μάλιστα λέει εμφανίστηκε και μία φάλαινα.
1: Ναι, στον Βοϊκό κόλπο.
0: Ναι, όλα αυτά μας έλειπαν τώρα. Να έχουμε και φάλαινες και. Δεν κατάλαβα, από Μεσόγειος γίναμε Ατλαντικός.
1: Είναι πιο καθαρές θάλασσες και αποφάσισαν να έρθουν στο Αιγαίο.
0: Ειρηνικός γίναμε, τι γίνεται.
2: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό η Σταυρούλα αυτή τη στιγμή. Καθαρές θάλασσες.
1: Ναι. Αυτά πάνε σε
2: είναι τα οποία πηγαίνουν μόνο σε καθαρές.
1: Ναι, σε καθαρές.
2: Δηλαδή, και πέρα από αυτό, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη Μεσόγειο. Έτσι. Έχουμε πλούσιων ειδών σαροειδή στη Μεσόγειο μας και φυσικά θα ανηφορήσουν και στα πιο
1: πάνω,
2: θερμά νερά. Πιο πάνω.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, εάν η Μεσόγειος είναι καθαρή, καθαρό μέρος θάλασσας, δηλαδή παρά έξω τι γίνεται. Γιατί δεν βλέπουμε και πολύ καθαρή θάλασσα.
1: Δεν ξέρει, με τόσα πλοία που πάνε έρχονται, δεν ξέρει.
0: Ποια πάνε έρχονται, παιδάκι μου, έχουν κλείσει και τα στενά, δεν κουνιέται πλοίο, να πούμε.
1: Φαντάσου.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Καλά, θα πούμε για τον καιρό, έχουμε μπλεχτεί σε άλλα πράγματα τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Και πέρα από αυτό, πάντοτε υπήρχαν αυτά τα θαλασσοειδή στη χώρα μας. Απλά τώρα
1: τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε.
2: Η τεχνολογία μας, η μεταφορά της είδησης γίνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, στο δευτερόλεπτο.
2: Στο δευτερόλεπτο και όχι μόνο αυτό, και άλλες καταγραφές πλέον, άλλα συστήματα με χάρτες κτλ. Τότε τα διαβάζαμε από μια εφημερίδα, μια τηλεόραση.
1: Σωστά.
2: Στο διαδίκτυο η ενημέρωση. Η οποιαδήποτε πληροφορία τρέχει με τη φωτός.
1: Ενώ τώρα έχουμε την πληροφορία εδώ από την εφαρμογή Meteorology Live.
0: Ακριβώς.
1: Κατεβάζεις και βλέπεις τα πάντα για τον καιρό και όχι μόνο.
2: Τι εφαρμογή, παιδιά, διαμάντι.
1: Είναι
2: διαμάντι.
1: Πάει και σφαίρα κιόλας, έτσι έχω να πω, πάει σφαίρα.
2: Ναι, πλέον πάμε σφαίρα. Είμαι στη διαδικασία, βάζω πάρα πολλές κάμερες και στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο γενικά και στο Ιόνιο. Είμαι σε μια κατάσταση που ζητάνε όλοι οι κάμερες και προσπαθώ να επιλέξω τις πιο καλές και βέβαια σε όλους θα μπουν κάμερες. Απλά είμαι στη διαδικασία, τώρα πολύ θέλουν κάμερες.
1: Σιγά. Για πες μας τη σημερινή, αυριανή και όλη τη βδομάδα πώς θα μας κυλήσει ο καιρός.
2: Ναι, η σημερινή ημέρα ηλιόλουστος ο καιρός και αύριο Κυριακή μόνο κάποιες τοπικές βροχές και μπορεί στα ορεινά τμήματα για το Σαββατοκύριακο. Βέβαια αύριο Κυριακή θα έχουμε λίγο περισσότερες βροχές από την κεντρική Μακεδονία και ανατολικότερα μέχρι και τη Θράκη και στα παιδινά τμήματα. Θα έχουμε γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα, έχουμε μια ψυχρή λίμνη, ένα μέτωπο, ας πούμε, ένα σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
2: Σημαίνει αυτό, από τη Δευτέρα και όλα θα ξεκινήσουν οι βροχές και στα ορεινά και στα παιδινά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου και της Θερεάς.
1: Και εδώ Θεσσαλονίκη.
2: Και Θεσσαλονίκη, ναι, και Θεσσαλονίκη, στα ορεινά σίγουρα και σίγουρα θα έχουμε κάποια περάσματα και εμείς βροχές και καταιγίδες.
1: Ωραία.
2: Και Δευτέρα και Τρίτη. Την Τετάρτη ή Πέμπτη φαίνεται να είναι πιο πολύ στα ορεινά τμήματα, δηλαδή, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς, γιατί είπαμε οι μπόρες και οι καταιγίδες είναι τόσο τοπικές. Που γύρω-γύρω μπορεί να κάνει χαλασμό και μέσα η πόλη να δει τελευταγόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικότερα αυτή η εβδομάδα θα έχουμε μια ψυχρή λίμνη, ένα μεγάλο σύστημα ουσιαστικά που έρχεται από τα βόρειο-δυτικά, από την Ιταλία.
1: Άρα θα έχουμε βοριάδες.
2: Όχι, νοτιάδες θα έχουμε. Και γι' αυτό φυσικά θα έχουμε βροχές.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Αν είχαμε βοριάδες δεν
1: σωστά, δεν θα είχαμε βροχές, έχεις δίκιο, ναι.
2: Ναι. Οπότε όλη αυτή η εβδομάδα γενικότερα θα είναι τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τις τοπικές βροχές, τα περάσματα, τα γρήγορα περάσματα.
1: Ωραία. θερμοκρασίες.
2: Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ούτως ή άλλως. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Θα δούμε και τα πρώτα 30 διάρια.
0: Welcome.
2: Ναι, 31-32 σίγουρα. Κανονικό καλοκαίρι.
1: Εντάξει, φυσιολογικές θερμοκρασίες.
2: Μπράβο, ναι. Δεν έχουμε κάψονες και τέτοια.
1: Όχι.
2: Φυσιολογικές θερμοκρασίες, άνεμοι νοτιάδες, δεν θα έχουμε μποφόρια και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά γενικά θα έχουμε
1: ήρεμες θάλασσες.
2: Ήρεμες θάλασσες. Αλλά γενικότερα άστατη εβδομάδα, γιατί όπως προείπα, θα έχουμε ένα μεγάλο σύστημα το οποίο θα διαρκέσει, θα στροβιλίζεται πάνω από τη χώρα μας τουλάχιστον 3-4 μέρες.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει. Καλοδεχούμενο και αυτό.
2: Φυσικά, βροχούλες,
1: βροχές, είναι καλό βροχές να έχουμε ακόμα, κοίτα, και, τώρα,
0: έχω να πω, έχω να πω ότι η Εύη Τζούμα στην εκπομπή που εσύ είχες έρθει το τελευταίο τέταρτο, 20 λεπτό,
1: ναι, θυμάσαι, ναι,
0: μας είχε πει τότε ότι το φετινό καλοκαίρι γενικώς, λέει, προβλέπεται.
1: Θα είναι λίγο βροχερό.
0: Ναι, έτσι είναι όλα τα μοντέλα.
1: Είναι. Θα είναι, δεν λέει, είναι κακό.
0: Θα είναι βροχερό γενικά.
1: Δεν είναι κακό.
2: Ναι, θα έχουμε σούπερ ελνίνιο, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολλά περάσματα με καταιγίδες και βροχές, πάρα πολλά. Και υπάρχουν στατιστικά ότι κάποια θα είναι και αρκετά έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οπότε ετοιμαστείτε.
2: Θα έχουμε ένα, ένα καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, και ο Σεπτέμβριος θα πάει έτσι, και όχι μόνο θα πάει έτσι. Έχουμε μια αναδιάταξη, ας πούμε, της ατμόσφαιρας, όπου θα έχουμε συνεχώς φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε και αυτό μέσα στο καλοκαίρι.
1: Καλά,
0: πώς,
1: ναι,
0: θα πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μακάρι να πάει έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μακάρι. Από τη μία λες τι ωραία θα έχει βροχές, οπότε μάλλον δεν θα έχουμε.
1: Καλά, οι βροχές δεν θα είναι όλη μέρα κι εσύ. Εντάξει.
2: Όχι, είναι αυτά τα ξεσπάσματα, τα μπουρίνια.
1: Δεν είναι άσχημα.
2: Τα οποία ελπίζουμε να έχουν την.
1: Να μην είναι έντονα.
2: Να μην είναι έντονα καταστροφικά.
0: Αυτό είναι αυτό. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι μήπως το μπουρίνι είναι πιο καταστροφικό, χαλάζει όλα αυτά. Είναι λίγο.
2: Κοίταξε, είμαστε μια χώρα που είναι, εντάξει, έχουμε καταιγίδες. Με βροχές. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλοκαίρι τα παρακαλάμε. Απλά να είμαστε έτοιμοι για να μην είμαστε εκείνη την ώρα στη θάλασσα ή το οτιδήποτε, να προετοιμαζόμαστε τουλάχιστον.
0: Θα χτυπάει δηλαδή το 112 συχνά φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι, να μην χτυπάει θέλουμε.
2: Καλά, τώρα και εσύ με το 112 το έχουν κάνει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Καραμέλα.
1: Ναι, όχι, όχι. Ναι. Θα έχετε στο κινητό σας την εφαρμογή Meteorology Live που είναι δωρεάν. Κατεβάστε την και εκτός από τον καιρό. Έχει μετεωρολογικούς σταθμούς, λιμάνια, χιονοδρομικά κέντρα. Οκ, okay, για τώρα δεν ξέρω.
2: Μπορεί
1: κάποιος να πάει. Ναι, μπορεί να πάει. Λιμεναρχία. Τα αεροδρόμια.
2: Ράμπες για ακτοναμαία.
0: Ταβέρνες έχει.
1: Ταβέρνες όχι.
0: Δεν έχει ταβέρνες.
1: Όχι, δεν έχει. Έχει.
2: Κάποιες κάμερες είναι σε ταβέρνες.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, από τις κάμερες μπορείς να δεις και τις ταβέρνες.
0: Οπότε προτείνεις και την ταβέρνα απευθείας μετά.
2: Βεβαίως, γιατί διαφημίζουμε τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
2: Και φυσικά με καθοδήγηση GPS πλέον, έτσι. Πας ακριβώς.
1: Εκεί που είναι, ναι. Γράφεις και πας.
2: Αλλά το σημαντικότερο για μένα θεωρώ, πέρα από τις κάμερες, εννοείται ότι είναι οι κάμερες, αλλά είναι ότι έχει τις δορυφορικές νεφώσεις, τα ραντάρ κεραυνών.
1: Σε πραγματικό χρόνο.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Και σημαντικό πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Ωραία.
2: Και έρχονται και νέες κάμερες. Πολύ ωραίες κάμερες.
1: Θα τις βλέπουμε, εμείς, Εύη. Ξέρουμε πού τις βλέπουμε. Στο Meteorology Live.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τον καιρό τις επόμενες μέρες?
1: Όχι,
2: όχι, όχι.
0: Πολύ
2: ένα
0: ωραία.
2: Καλοκαιρινό, ελληνικό καλοκαιράκι με τη βροχούλη μας.
1: Ωραία.
0: Σε αφήνουμε τότε να ολοκληρώσει εκεί όλη την φασίνα και τις δουλειές που έχεις κάνει στο σπίτι.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο, Εύη.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Εύη Τζούμα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Ίγκορ θέλει να ακούσει επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από το κανάλι του Ίγκορ, Άρης για όλα τα γούστα. Το τραγούδι λέγεται «Κιτρινόμαυρη καρδούλα».
1: Α.
0: Αυτό θέλει να ακούσει.
1: Για να ακούσουμε.

0: ξανά.
1: Εδώ ο μικρός το λέει όλο το τραγούδι, ε.
2: Όντως, όντως.
0: Πανέλα και κασκόλ. Δίπλα σου.
1: Ήκορ, και το βιντεάκι που έχεις κάνει, που έχεις δημιουργήσει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Άλλης για πάντα. Άλλης παντού.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Τάσο. Δεν ήξερα, Τάσο, ότι σου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Νόμιζα ότι πιο ροκ τραγούδια σου αρέσουν, Τάσο. Λοιπόν, 2310-328-828, το σταθερό μας τηλέφωνο, τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Είναι, λέει ο Ίγκορ, η κόρη μου, λέει. Η κόρη σου είναι. Κάτσε να δω τι μου γράφει. Είναι η κόρη μου, λέει, αυτή που βλέπετε. Σοπαρέση. Μπράβο, αγόρι μου, να τη χαίρεσαι.

0: στο Άρη την προμηθευτή έχει ισχύ για όλη τη σεζόν και δεν χρειάζεται να ξαναβγάλει στη διάρκεια της για να αγοράσει κάποιο εισιτήριο είτε από την ΠΑΕ είτε από την ΚΑΕ.
1: Ναι, ναι, πρώτος,
0: γίνεται
1: πρώτος,
0: ηλεκτρονικά, έτσι.
1: Ναι, ηλεκτρονικά. Πρώτος εδώ ο Γιώργος από την Αγγλία μου έστειλε ότι φιγούρα μου κάνει τώρα. Πήρε την κάρτα του λάθου μου. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος δηλαδή σε όλους τους αγώνες από την Αγγλία που είναι, άντε να πάει σε 2-3.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Και αν πάει και αυτό.
0: Να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο.
1: Τι να πεις ρε παιδάκι μου, τι να
0: πω πότε η προετοιμασία ότι κλείδωσε για το βασικό στάδιο στην Ιταλία.
1: Δεν θα πάμε Βουλγαρία τελικά.
0: Όχι, όχι. Η περιοχή της Μπρέσια που βρίσκεται στους πρόποδες των Αλπαίων θα φιλοξενεί στην ομάδα μετά τα μέσα του Ιουλίου με 2-3 φιλικά, τα οποία θα δώσει στο διάστημα της παραμονής, για το ποδόσφαιρο μιλάω. Το τελευταίο υπολογίζεται περίπου στις 2 εβδομάδες. Αυτό το οποίο απομένει είναι να κλειδώσουν οι ημερομηνίες παραμονής του Άρη στην Ιταλία και τα φιλικά που θα δώσει εκεί πέρα. Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει στις αρχές Ιουλίου και το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στην Πτολεμαϊδα, λέω, όπως έγινε το
1: 2024.
0: Όπως το ξέραμε.
1: Ναι, αυτό έμεινε. Απλά είχαμε ακούσει στην αρχή ότι θα πήγαιναν Βουλγαρία,
0: ναι,
1: μετά
0: τελικά θα
1: Ιταλία.
0: Πάνε στην Ιταλία.
1: Α, νάτος και ο γιατρός. Τι έγινε, γιατρέ μου, και εσύ κάρτα φιλάθλου βγάζεις εδώ, αυτό βλέπω, έστειλες. Την αγόρασες ή απλά μου στέλνεις το...
0: Ηλεκτρονικά, από το more.com μπαίνετε.
1: Ναι, ναι, more.com, ναι.
0: Από εκεί πέρα.
1: Α, την αγόρασες, μπράβο ρε γιατρέ. Του Δεκέμβρη 9, μαχαιριά στην καρδιά του χειμώνα. Άλλος παιδιά τώρα που κυλάει, παρακαλώ, για να αγοράσουμε καμιά κάρτα φιλάθλου. Α, ρε χαϊβάνι, λέει ο γιατρός. Δεν βλέπεις κιόλας. Λοιπόν, Ανούλα, μετά πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
9: Money.
7: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Να είμαστε, να είμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για την δεύτερη ώρα εδώ στην εκπομπή μας, στο Γέλο Radio και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. 13 λεπτά μετά τη μία. Εδώ ο Γιάννης, από ό,τι βλέπω, μου έστειλε μήνυμα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε θυμάσει που είχε πάει. Σε άλλο μοναστήρι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, ναι, ναι, στα Μετέωρα είχε
0: πάει. Ναι. Του πήγε καλά γιατί υπέγραψε ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτή την εβδομάδα είναι στον Όσιο Δαβίδ.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως μου γράφει.
1: Να και συνεχίσει.
0: Και μετά λέει θα πάμε και στον Ιωάννη το Ρώσο.
1: Να συνεχίσει γιατί στον Άρη για δύο χρόνια ο Τζέι Λίντελ. Ακόμη ένα χτύπημα για τον Άρη που τρέχει και μάλιστα να στελεχώσει έτσι το ρόστερ.
0: Πέφτουν
1: το νέο οι όνομα είναι ο Τζέι Λίντελ. Έφτασε σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον 26χρονο Αμερικανό Power Forward, 1,98 ύψος, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στους Brooklyn Nets.
0: Από το NBA δηλαδή μιλάμε τώρα, τους Nets.
1: Ναι, και τώρα υπάρχει μια συζήτηση, λέει, ανάμεσα σε Σπανούλη και Νουά για να ξεκαθαρίσει πολλά για το μέλλον του Γάλλου. Γιατί η έλευση του Λίντε στη θέση 4 άνοιξε συζήτηση με τη θέση του Νουά.
0: Ναι, αν θέλει βέβαια κάποιος να αγοράσει το, όπως το λένε, το Νουά, πρέπει να πληρώσει ένα αντίτιμο.
1: Ναι, έχει λέει αυτό το opt-out που υπάρχει μέχρι τις 7 Ιουλίου για την ομάδα της EuroLeague. Θα δει, φυσικά όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά από συζήτηση που θα γίνει του Σπανούλη με τον Γάλλο, ο οποίος περιμένει να ακούσει τις προθέσεις του προπονητή.
0: Ναι,
1: και να του εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του.
0: Λοιπόν, έχω και μία γραμμή. Μας είχε καλέσει όσο ήταν οι διαφημίσεις. Δεν ξέραμε αν περιμένατε. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Όχι, δεν περιμένετε.
1: Δεν πειράζει, ξανακαλέστε αν θέλετε.
0: Πάνω στις διαφημίσεις. Νάτος και ο Λευτέρης από τη Στουτγκάρδη, ο οποίος λέει Σταυρούλα και Πέτρο καλημέρα, λέει και σε όλα τα αριανά του κόσμου. Ο Πάνος μήνυμα στο Viber, τη μεγάλη μου καλημέρα στέλνει και ο Πάνος.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Και ο Σταύρος, ο οποίος ένα ταπεινό μήνυμα, καλημέρα λέει ομορφιές.
1: Αυτά είναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Μα είμαστε μια καλοκαιρινή δροσιά σε αυτή τη ζέστη.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάμε λίγο στη γραμμή, γεια σας, καλησπέρα.
2: Τη μεγάλη καλημέρα μου και καλή βραδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Και καλή βραδιά και ναι.
1: Πού βρίσκεσαι.
2: Θα σου πω Σταυρούλα. Σταυρούλα, δεν είπαμε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Πώς τον ανέχεσαι ακόμη, βρε κόλση μου. Πώς τον ανέχεσαι.
0: Πώς τον ανέχεσαι.
1: Βρε, είναι αυτοί που λένε γίγαντες, αγαθοί γίγαντες. Κάτι τέτοιο είναι.
2: Μπράβο σου, μπράβο σου. Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά,
1: εσύ.
0: Εσύ που είσαι.
2: Φίλε, έχω μία εβδομάδα που γυρίσαμε. Ήμουνα Αμερική 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Λόγω δουλειάς κάτι... μετακπαιδεύσεις και τέτοια.
0: Ναι.
2: Και τώρα έχει γυρίσαμε μία εβδομάδα.
0: Α, δηλαδή τώρα φρέσκος ξαναγύρισε. Εν τω μεταξύ το όνομά σου δεν έχουμε ρωτήσει.
2: Το ποιο?
0: Το όνομά σου λέω δεν μας είπες.
2: Αν σου πω καμία κουβέντα θα σου πω εγώ.
0: Γιατί δεν μας λέει το όνομά σου?
2: Σταυρουλά. Καλά λέω εγώ, πώς τον ανέχεις αυτό.
0: Γιατί
2: τον
0: δεν μας λέει το όνομά του ρε παιδάκι μου, γιατί?
2: Καλά δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Βρίσε.
1: Πες του το.
2: Δεν του το λέω.
1: Πες
2: το τραβάει ο οργανισμός.
1: Πες του το.
2: Έχεις πολύ καιρό να τα ακούσεις.
0: Ναι, έχω πολύ καιρό, ναι, η αλήθεια είναι.
2: Τι λέει?
0: Τι να πει, όλα καλά, ζέστη.
2: Ζέστη,
0: ζέστη.
2: Καλά και εδώ μας έχει πεθάρει μία βροχή, μία ήλιο, μία μαύρη μαυρίλα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή με τώρα κατάλαβα ότι είναι ο Πάνος. Πάνο, έχεις να μας καλέσεις ρε Σιπάνο, νομίζω 2 χρόνια.
1: Αφού είπε ήταν στην Αμερική και να το ξέρει.
0: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, η Αμερική τι είναι να πούμε, δεν έχει τηλέφωνα?
1: Έχει. Ναι, αλλά οι ώρες που εντάξει, είναι λίγο δύσκολο.
2: Είμαστε στο τρέξιμο, το πρωί σχολείο, μετά το απόγευμα πάλι εκπαίδευση πάνω στη δουλειά. Δηλαδή είμαστε στο τρέξιμο, μετά είναι και οι ώρες όπως είπε και η Σταυρούλα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τέτοια ώρα είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς.
0: Εγώ παιδιά το είχα δεδομένο ότι ο Πάνος κάτι έχει πάθει να πούμε. 2 χρόνια έχει να μας καλέσει.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Χτύπα ξύλο.
2: Κουνήσω από τη θέση σου.
1: Χτύπα ξύλο. Πάντως εντάξει, πήγε εκπαίδευση. Σε τι, πάνω σε τι, συγγνώμη.
0: Δεν μπορεί να
1: θυμάμαι. Α, δεν γίνεται.
2: Όλα αυτά στον αέρα δεν.
1: Α, εντάξει, όχι, όχι. Προσωπικά δεδομένα, όχι, όχι, το παίρνω πίσω.
0: Θα μας βάλουν μέσα, δεν.
1: Δεν ρωτά, όχι, όχι, όχι. Εντάξει, όλα καλά τουλάχιστον.
2: Θα το έγραφα στο Vibe, αλλά πρέπει να το σβήσω κατευθείαν.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αν είναι τόσο τέτοιο, όχι, δεν χρειάζεται. Α, το μη το λε. Τουλάχιστον πήγε καλά.
2: Ναι, ναι, πολύ καλά. Κάνει πολύ τζι.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, εντάξει. Ας πούμε για τον Άρη.
2: Ναι. Που... Τι έγινε, βλέπω άλλα πράγματα.
0: Είδες, εκεί από...
1: Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ.
0: Από Αμερική που ήρθες εκεί πέρα, φαίνουμε τώρα και NBA players.
2: Σας έστειλα λίγο αμερικάνικη...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αύρα, αύρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Χρειαζόμαστε και από εκεί. Ναι. Από όλους τους υπήρους βασικά.
2: Κάποτε, κάποτε έπρεπε και εμείς να χαρούμε και λίγο, λίγο, πώς το λέει, λίγο πλούτο ρε παιδί μου,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι,
2: λίγο
1: ναι,
2: άμβρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λίγο έτσι να ανοίξει η καρδιά μας.
2: Ναι, ναι, λίγο μέλι να τρέξει λίγο,
1: έτσι,
2: ναι,
1: έτσι, έτσι,
2: η εντάξει, καρδούλα μας.
1: Κάτι γίνεται στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πάμε δειλά-δειλά. Θα έρθει και εκείνη η ώρα,
0: δειλά,
1: πιστεύω.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν πάμε καν δειλά-δειλά.
1: Δειλά,
0: δεν
1: δειλά,
0: υπάρχει δειλά-δειλά, δεν πάμε.
1: Υπάρχει μια στασιμότητα, ωραία. Θα το πω έτσι.
2: Θα τα πάρει όλα αυτός ο...
1: Μακάρι, ο μακάρι. Θα δείξει. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει φέτος η χρονιά στο μπάσκετ και ποιος ξέρει.
2: Βλέπω ζεστές κινήσεις. Τώρα εντάξει. Εντάξει, δεν μπορείς να τα αλλάξεις και να πατήσεις ένα κουμπί σε μία μέρα να τα αλλάξεις όλα.
1: Ε, όχι. Σταδιακά.
2: Θέλω τον χρόνο τους, είναι σίγουρα. Ναι.
0: Γι' αυτό κύριε Πάνο θα μπεις τώρα μέσα στο more.com να αγοράσεις κάρτα φιλάθλου του Άρη.
1: 15 ευρώ έχει, εντάξει.
0: 15 ευρώ να ενισχύσουμε.
1: Να μπορείς να πάρεις, ναι, και να πάρεις και στήρια διαρκείας και όλα.
0: Ναι, δεν δε το ψήνω, δεν το ψήνω. Όχι. Όχι, δεν.
2: Γιατί ρε, εσύ στα βουλά, συνέχεια πάντα αντίθετα.
1: Έτσι είναι, έτσι, είναι, έτσι, ακόμα, έτσι είναι, ναι, θέλει ναι, να σε τσιγκλάει, έτσι,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: το
2: ναι,
1: όχι, το, όχι το αίμα του.
2: Πάνω, καθυστέρω τη γραμμή.
0: Έχεις χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο των Πόχων.
2: Επίσης, φίλε Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Θα τον ακούσει το βράδυ,
0: ναι,
1: 10-12.
0: 10-12
1: ναι, ναι, το βράδυ. Εμείς το πρωί, 12-2, ο Αλέξανδρος το βράδυ, 10-12, Σαββατοκύριακα.
2: Αλέξανδρε, ετοιμάσου.
1: Ορίστε, εντάξει. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε, Πάνο.
2: Τα λέμε,
0: γεια σου Πάνο.
2: Την καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, επίσης.
2: Με υγεία.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου ρε Πάνο. Γεια σου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα άλλα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Λοιπόν, ο Χάρης τι λέει εδώ πέρα, κατευθείαν λέει από NBA, ούτε Summer League λέει, ούτε τέτοιο, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα μας γράφει, ναι, πολύ σωστά. Ο Γιώργος λέει και εγώ θέλω να, για πριν που είχαμε τον Πάνο στη γραμμή, θέλω να μάθει το όνομά τους. Το όνομά του, ο Λευτέρης από Τσουτγκάρδη αμέσως κατάλαβε, Παναγιώτης λέει από Κολονία. Ο DJ Στέλιος λέει τι φάση με Νουάλη, παίζει να φύγει, θέλει ο παίκτης να φύγει ή ο προπονητής να πάρει άλλο στη θέση του. Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Τώρα έτσι πως το λες,
1: δεν
0: έχω ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Κανείς δεν έχει.
0: Δεν νομίζω ότι...
1: Εγώ νομίζω δεν θα φύγει.
0: Ναι, ότι ο παίχτης θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Απλά ναι, θα συζητήσει και με τον προπονητή, θα δει το πλάνο του πώς θα,
0: ναι,
1: θα εξελιχθεί.
0: Ναι, από τη στιγμή που έχουμε πάρει ακόμα έναν power forward, ναι, δεν ξέρω. Θα πρέπει να τα συζητηθούν όλα αυτά με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Εγώ να κάνω μια χαζή ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, άμα έχεις δύο,
0: τι δύο
1: forward,
0: ναι,
1: τι πειράζει.
0: Στην ίδια θέση όμως έχουμε και τα Νούλη. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Σωστά, έχουμε και άλλον.
0: Ναι, έχουμε δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να μαζευτούν,
1: ναι, ναι,
0: σε
1: ναι,
0: μία θέση.
1: Okay, okay, okay.
0: Θα το δούμε, Στέλιο, δεν ξέρω. Άξι. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες θα φανεί. Όπως και να έχει πάντως, δηλαδή και να βρεθεί ομάδα να αγοράσει το
1: Νουά,
0: όπως βλέπεις έρχονται παίχτες.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε τώρα, αυτό είναι υποθετικά που λέμε.
0: Ναι, όλα είναι υποθετικά. Ωραία, για να δούμε στη γραμμή παρακαλώ. Καλημωρό, καλησπέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Θέμη.
1: Γεια σου Θέμη.
3: Γεια σου Σταύρουλα μου.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: αυτό το
1: να κάνουμε πρωινές εκπομπές.
0: Ναι, το πρωί ο Θέμης μόνο το πρωί.
1: Στο διαδίκτυο πρέπει να κάνουμε πρωινές εκπομπές.
0: Μόνο το πρωί λειτουργεί ο Θέμης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το βράδυ δεν.
1: Δηλαδή χαίρομαι που σ' ακούω ρε Θέμη, αλήθεια.
3: Και εγώ χαίρομαι σ' ακούω έτσι πάνω να...
1: Έτσι ζωντάνια, πολύ
0: μαγαζί. Θέμη, τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε, τη βρήκε στη Φάλαινα εκεί πέρα,
1: ναι,
0: στην Εύβοια.
1: Ναι, στον Ευωϊκό κόλπο με τη Φάλαινα που τραβήξανε όλοι βίντεο, την είδες.
3: Όχι, όχι, δεν έχω
1: βίντεο. Κάποιος φίλος σου, κάποιος γνωστός, την είδε.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Α, καλά.
0: Θα σας φάνει φάλαινες εκεί πέρα, δεν καταλάβετε τίποτα, ρε παιδί μου, και στην
1: Ελλάδα. Έλα, μετά θα σας πω σε ποιες 6 περιοχές στην Ελλάδα εμφανίζονται καρχαρίες.
0: Ναι, να μην πάμε.
1: Θα σας πω.
3: Αυτό λέτε ο πατέρα μου ότι υπάρχει και εδώ πέρα.
1: Ναι, θα σας πω, θα σας πω. Και εδώ κοντά σε εμάς έχει, μην νομίζεις. Ωραία, Θέμη μου, θα τα πούμε εμείς, ξέρεις.
3: Γεια
1: σου,
0: γεια σου, Θέμη. Ρε, τι πάθαμε φέτος το καλοκαίρι. Από εκεί που μας κυνηγούσαν μόνο οι μέδουσες, ξαφνικά θα μας κυνηγάνε και οι καρχαρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Φώκες. Ήταν και μια φώκια στο Θερμαϊκό, την είδες?
0: Που ήρθε μια φώκια. Καρχαρίες, λέει, φάλαινες. Χάλασαν οι θάλασσες εντελώς. Τι να πω, ρε παιδί μου, ήρθε ο Σπανούλης, βλέπεις τι γίνεται. Εμφανίστηκαν καρχαρίες. Ωραία, πάμε λίγο μουσικούλα.

0: Δεν μπορείς να πεις. Σου έχω φτιάξει καλοκαιρινή διάθεση.
1: Πάρα πολύ, μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά τα τραγούδια.
0: Για πάμε λίγο στο 2313-28-828. Καλησπέρα, γεια σας.
2: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Γεια σου, εσύ,
1: Αβραάμ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά.
0: Πόσο καλά?
2: Καλά, που είστε σπαθούν, είσαι νοάρι, καλά είμαι.
0: Α, καλά είσαι, ωραία, ωραία.
2: Βέβαια, αλλά στο ποδόσιο, Πέτρος, παραπάνω.
0: Τι να πεις?
2: Εγώ θα κάνω μια συζήτηση χωρίς να...
0: Πώς θα κάνεις συζήτηση?
2: Απορώ εγώ. Όλες οι ομάδες αλφαδικής,
0: ναι,
2: παίρνουν επενδυτές. Θα σου πω, όχι, έχει επενδυτή, έχει. Και μεγάλο παιδί, κανείς δεν πει κάτι.
0: Ιδιοκτήτες θες να
2: πω. Η Τρίπολη έχει το καημενάκι με λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς, γιατί δεν φύγουμε παιδί. Εχθές είχε και καλώς ήρθε ο πρόεδρος του Ραστέχνη, θα μιλάω και μετά θα απαντήσω. Μίλησε για το Βόλιο, μίλησε ότι, και μίλησε και ο Δημήτρης με τον Χρήστο Καλή. Λέει ο πρόεδρος ότι δεν ήρθανε, λέει, λέει, αλλά δεν έχουν. Και ρωτώ εγώ, εντάξει, έκανε ερώτηση και ο Δημήτρης και ο Χρήστος. Και λέει, εσύ Δημήτρη και Χρήστος, οι δημοσιογράφοι είστε, βγάλετε τον πρόεδρο του Ραστέχνη. Γιατί δεν του είπατε, κύριε πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως, οτιδήποτε. Ο Πάκ πώς βρήκε τον Σαββίδη και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε. Συγγνώμη, εσύ αν δεν έκανε μια πολύ απλή στάση, ρε. Δηλαδή, όλοι επενδυτές, οι ομάδες έχουν και εμείς δεν μένουν, γιατί, εγώ ξέρω τι. Εγώ ξέρω καλά πως πήγε ο Σαββίδης στον Πάκο. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί τον πήγε ο χωριανός μου. Και ο χωριανός μου τον πήρε. Με είπε. Λοιπόν, εσύ αν δεν σε υπάρχει καλά εσύ. Άραγε, δεν θέλω τον Άρη, θέλω τον Άρη μικρό και τίποτα άλλο. Εγώ σου πω εγώ Πέτρο, εντάξει, θα κάνει καλή μεταγραφή, θα πάρει ο Καϊπίνης, λίγες μέρες.
0: Αβραάμ.
2: Και σου λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Και τον χρόνο πάρει το ίδιο θέλει. Η διατησία θα μας κρίνει επανεξουσία. Τι, όχι πότε θα πας πέντε τους έβδομος.
0: Αβραάμ, έχω ερώτηση για σένα.
2: Ναι.
0: Ναι, με ρωτάει εδώ ο Λάζαρος, γιατί έφαγες λέει κόκκινη κάρτα από το Μίλτο.
2: Από το Μίλτο. Από το Μίλτο δεν έφαγε κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, έτσι με ρωτάει ο Λάζαρος.
2: Ναι. Γιατί ο Μίλτος...
0: Μα με ρωτάει, εγώ θα απαντήσω.
2: Με ερωνεύτηκε με μια γυναίκα, ερωνεύτηκε και εμένα και τον Γιάννη τον Βόλο. Ερωνεύτηκε. Λοιπόν, εγώ όταν μιλάω εγώ τώρα στη στιγμή, είναι εκεί στα βουλά. Όταν με ερωνεύει, συγγνώμη εγώ, γιατί δεν σε υπολογίζω που λένε. Άλλο τώρα. Εσένα δεν σε παρακολουθεί, του λες που πήγανε, πήγες το θες συνέντευξη, του λες πήγες. Και αν δεν πήγες, τι είπανε. Τι είπανε. Λέει ρε Πέτρο, πλάκα κάνουμε. Δηλαδή εσάς λέει, και εκείνος του λέει ο πρόεδρος του Ευαγγελής, εσύ είσαι απαραξιδιά, μη φτάσω, εντάξει ρε πρόεδρες, συμφωνώ. Δηλαδή ο πρόεδρος λέει, περιμένω, τι περιμένεις τώρα. Περιμένεις το μάνα του Ζουλανού, εχθές το βράδυ τον άκουσες, τι είπε ο Βαρδιλογιάννης. Τον άκουσες στο Sky, καλαφούζος. Και εσύ είπανε.
0: Όχι.
2: Το βρετανικό το γήπεδο μου το κάνουν τώρα, το κάνουνε. Εμείς δεν πιέσαμε, ο Αριστέχνης, εγώ και ο Βαρδιλογιάννης, ο Αριστέχνης, ο πρόεδρος του Αριστέχνη. Και πιέσαμε την κυβέρνηση να γίνει το βρετανικό. Πιέσαμε, ναι. Εμείς τι κάνουμε, Πέτρο. Εγώ θέλω να απαντήσω ότι δεν το σαλές. Άμα ακούει. Δεν είμαι τη συμφωνώ, ρε. Συμφωνώ ότι είπες ότι πράγματι τέτοιο. Εσύ ρε, σαν δεν πιέσαι, πράγματι. Ο Πάου, γιατί βλέπει το σαν Ιάννη, γιατί βλέπει. Και δεν μπορεί
1: να πα στη συνέλευση και εσύ, Αβραάμ, να πα στη συνέλευση και να ρωτήσει αυτά στον Άρη.
2: Εγώ δεν είμαι, εγώ να πάω σε εσύ.
1: Ποιο θα πάει, Άρης δεν είσαι. Σα ξέρω,
2: εγώ να πάω.
1: Ποιο θα πάει.
2: Και δεν ξέρω, Σαββόλα, μην είσαι εγώ να πάω, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν. Να σου πω ένα πράγμα, να σου πω ένα πράγμα και μετά μαζί. Όταν ο Σαββίδης, εμένα χωρί, όταν ο Σαββίδης πήρε τον Πάο, αν δεν έπρεπε τον Πάο, θα πει την Καραμαριά.
1: Τον πήρε, αχ, με τα μπερδεύεσαι,
0: Αβραάμ.
1: Καλό μεσημέρι, ό,τι και να πούμε δεν έχουμε. Ναι, καλό μεσημέρι, θα σου πω.
2: Άγιε, είμαστε κοπριές.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, γεια σου.
0: Καλό μεσημέρι, είμαστε κοπριές.
1: Προσπάθησα να ήμουν πολύ ευγενική.
0: Έλα, επόμενος.
3: Ναι, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Α, ορίστε, πότε προλάβατε και πήγατε.
0: Κύριε Κώστα.
1: Κύριε Κώστα.
0: Ο Σούπερμαν είστε.
3: Γιατί τα άλλοι με τον Αβραάμ τα βάλανε.
1: Εχ, τι να πούμε, ο Αβραάμ τα βάλε μαζί μας, αλλά τέλος πάντων. Ας τον αφήσουμε εκεί που είναι τον άνθρωπο.
0: Είμαστε όλοι κοπριές, τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
3: Δεκαετία του 70 τον γνώρισα. Πήρα ένα.
1: Ωραία, εντάξει.
3: Τον Αβραάμ. Παλικάρι είναι καλά τα λέει, αφήστε τον.
1: Μα τον αφήνουμε, αλλά πρέπει να μιλάει και κόσμια. Γιατί αν δεν μιλάει και κόσμια, δεν τον κλείνουμε.
0: Να πούμε.
3: Εδώ γιατί και πονάει, Σταυρούλα, πονάει.
0: Καλά, εδώ και
1: τρία. Γιατί οι άνθρωποι πονάνε.
3: 55 χρόνια χωρίς τίτλο.
1: Εντάξει, να. Ας δει το μπάσκετ να χαρεί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Δεν μπορέσαμε να πάρουμε, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό.
3: Έτσι, έτσι. Όλα καλά, εντάξει.
1: Εμείς καλά, εσείς είστε εντάξει.
3: Καλά, εντάξει.
1: Άντε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
3: Να είστε καλά, επίσης.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου και σε σένα. Καλησπέρα. Το όνομά σου.
4: Κώστας από Αμπελόκη που σε έχω μιλήσει. Είμαι τακτικός ακροατής κάθε πρωί, φίλος με τον Βασίλη τον Κεχαγιά.
0: Ωραία.
4: Εγώ αυτό που θέλω να πω για το ποδόσφαιρο βασικά, έτσι. Mm-hmm. Διάλογο yeah. ήθελα να πω γενικά, αλλά τώρα αφορμή τώρα με τον κύριο Αβραάμ,
0: yeah.
4: που είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος.
1: Δεν αντιλέγουμε, ναι.
4: Απλά έχει ένα κακό, βλέπει το ποστήρι μισοάδιο και κάποια πράγματα, αν είναι να τα θέσουμε στη σωστή τους βάση, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοιες κουβεντούλες. Mm. Είναι κακές κουβέντες για μας τους Αριανούς. Ναι, και τι θέλω να πω για να ενισχύσω τη θέση μας τώρα, ναι, έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται από τη μία να το πιάσουμε ένα-ένα. Να έχεις έναν πρωθυπουργό που να σου τάζει γήπεδο πριν 3,5 χρόνια και εμείς να τον κάνουμε δώρο φανέλες. Εγώ ήμουν ενάντια σε αυτό και να μην βλέπεις πουθενά τίποτα έργο για τα ψηφαλάκια. Από τη μία. Από την άλλη, όλα αυτά τα χρόνια, καλώς ή κακώς το γήπεδο, το γηπεδικό που λέμε, επειδή είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα για το ποδόσφαιρο πάντα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το γήπεδο ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, στον ερασιτέχνη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια το άφημί μας ήταν κλειδωμένο, επειδή υπήρχαν αναπεριόδους διάφορα πακέτα και προγράμματα ΕΣΠΑ που θα μπορούσαμε να μπούμε και να φτιάξουμε πράγματα, εν τούτης όμως δεν μπορούσαμε να απορροφήσουμε τα χρήματα, επειδή ήταν κλειδωμένο το άφημί μας. Οπότε δεν μπορούμε να καθόμαστε και να λέμε ότι είμαστε άχρηστοι, ξέρω εγώ, και ότι είμαστε όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Υπήρχαν δηλαδή αντικειμενικά προβλήματα που δεν μπορούσε να κάνεις πράγματα, mm-hmm, γιατί ναι. υπήρχε σκοπός να κάνουμε την θύρα 2 κλειστή και δεν μπορούσαμε να την κάνουμε επειδή το άφημί μας ήταν κλειδωμένο.
1: Ναι.
4: Από τη μία. Από την άλλη τώρα θα πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και βλέπουμε πλέον ότι γίνονται βήματα, όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε από το τμήμα της ΚΑΕ, όλα θα γίνουν. Εγώ δεν κάθομαι να μπω στη διαδικασία, πολλοί ξέρω εγώ λένε αυτός ο παίκτης, εκείνος και ο άλλος. Έχουμε τους ανθρώπους που πλέον θυμίζουν σε πολλά πράγματα την εποχή της δεκαετίας του 80. Έχουμε τα άτομα, έχεις τον Ζήση, ο οποίος είναι πιο σχετικός στο μπάσκετ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, που ξεκλειδώνει και πόρτες και γνωριμίες και τους πάντες. Ήρθε και ο κουμπάρος του, έχεις τον Γιάννη, έχεις τον Σιάο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το μόνο πρόβλημά μας πλέον, που θα πρέπει όλοι να το σκεφτούμε, είναι το γηπεδικό.
1: Το ναι, ναι. Είναι μικρός χώρος. Ναι, είναι μικρός χώρος. Το παλέ είναι μικρός χώρος.
0: Ναι, και 1500 θέσεις επιπλέον.
1: Πάλι είναι μικρό. Είναι μικρός.
4: Εγώ αυτό που κάθομαι και λέω συνέχεια, δηλαδή θα πάμε, αυτή τη στιγμή τώρα το παλέ έχει ρε παιδιά 5.300.
1: Θα πάει 6 ή κάτι.
0: Ναι, θα πάει... Θα πάει 6,5.
4: Δεν σε φτάνει. Δεν
1: όχι, δεν μας φτάνει. Όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
4: Όχι, δεν σε φτάνει τώρα. Δεν σε έφτανε, ξέρω εγώ,
1: πάντα,
4: μια ζωή δεν σε έφτανε.
1: Πάντα, ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, γιατί τώρα, ας πούμε, επειδή εγώ έχω διαρκείας πάρα πολλά χρόνια, το έχουμε, τα έχουμε πει, και, εντάξει, και στις δύσκολες μας εποχές, έβλεπες ότι κάτω από 4.000-4.500 κόσμος,
1: ναι, ναι,
4: στα
1: ναι, ναι.
4: σχετικά διάφορα μάτς, δεν έπεφτες κάτω από
1: ναι,
4: εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικά γνώριμα ναι. των ναι, Αριανών, ναι, ναι. ότι ειδικά στο μπάσκετ, αλλά
1: κάποια
0: και στο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι μπορεί να
4: συμβεί. Να πω και, κάτι, και να πω και κάτι, ας πούμε, έτσι. Θα πω ένα νούμερο τώρα στο, για, το,
0: ναι.
4: για το σύγχρονο παλέ, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
4: Εντάξει, γιατί τώρα, καλός ή κακός, το παλέ για μας είναι ένα δεύτερο σπίτι. Έτσι, να μας δέσεις τα μάτια, να μας βάλεις ένα τσουβάλι και να μας πετάξεις οπουδήποτε, ξέρουμε ποια είναι ποια θύρα, ποιος είναι ο κάθε χώρος εκεί πέρα. Όσο και να το αγαπάμε, καλώς ή κακώς θα πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και κάπου αλλού να χρειαστεί να
1: συμφωνώ. Παίξουμε. Συμφωνώ, και εγώ εκεί είμαι. Συμφωνώ. Να γίνει ένα γήπεδο, ένα μπασκετικό...
4: Γιατί ναι. το λέω τώρα αυτό, ναι. έτσι.
1: Κάπου αλλού, γιατί κάπου αλλού. Γιατί για το παλέ το δεν θα φύγει. Το παλέ είναι ιστορικό κτίριο. Δεν φεύγει από εκεί πέρα και δεν θα μεγαλώσει κι άλλο. Δηλαδή
4: το
1: δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί.
4: Από τις βάσεις του είναι βραμμένο κυτρινό μαύρο. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε, ναι.
4: Τώρα, μπορούμε να το κάνουμε το πάλι 12.000
1: θέσεις. Όχι.
0: Εκεί που είναι,
1: αυτό σας λέω ότι δεν γίνεται.
4: Δεν μπορούμε. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε λοιπόν? Επειδή εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς μέσα.
1: Ναι, δεν γίνεται, πρώτον. Όχι.
4: Δεύτερον, επειδή το έχω ψάξει το ζήτημα. Ναι. Δεύτερον, όσον αφορά χωροταξικά, δεν θα σε δώσουν άλλη θέση. Μόνη θέση είναι από την πάνω πλευρά το πάρκινγκ, που δεν θα σου το δώσει το τρίτο σώμα στρατού.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα εκεί. Ό,τι ξέρω, ότι δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Θέλει άλλο χώρο καινούριο.
4: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Μπορεί να έρθει κάπου εδώ, ανατολικά, προς Χαριλάο, προς από εδώ.
4: Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Εγώ δεν θα σου
1: λέω
4: εγώ
1: τώρα. Λέω.
4: Δεν ξέρω εγώ πού θα πάει, πού είναι να πάει. Απλά το θέμα μας είναι ότι 12.000 και πάλι δεν θα μας φτάσει. Γιατί πολλές φορές τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Καλά τώρα, ας πάμε σε ένα καινούριο γήπεδο το οποίο θα έχει 12.000
1: ναι, και πιστεύω και αυτοί που είναι εκεί δικούν θέλουν και αυτοί κάτι μεγαλύτερο.
4: Να ξέρετε ένα πράγμα. Μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεν θα είναι υπερβολή 12.000 θέσεις. Να το θέσω λίγο αλλιώς. Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο και απ' έξω που τώρα με τον Σπανούλη π.χ. πολλοί θα θέλουν να
1: διψάνε,
4: δούνε.
1: Διψάνε για να...
4: Και όχι μόνο για τώρα. Είναι και μια εκτόνωση έτσι. Εμείς δεν πάμε ταβέρνα, πάμε στο γήπεδο ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Είναι θέμα και τρόπο ζωής ας πούμε. Θα το γεμίσει 12.000.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο άνω τελεία.
4: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Σταύρο στο Viber, περιμένεις λίγο να δω την άλλη γραμμή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
5: Σ' ακούω εδώ και 2 χρόνια περίπου. Πρώτη φορά σας παίρνω τη τηλέφωνο.
0: Το όνομά σου.
5: Μιχάλης, Μιχάλης.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Είστε τρομερό, δίδυ μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Θα σας μάθω για ένα πράγμα. Για ένα πράγμα. Λοιπόν, πότε έγινε η. Του Σπανούλη η ανακοίνωση ή Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι.
5: 2 μέρες περάσανε. Είναι δυνατό ρε φίλε Αβραάμ να βγαίνεις και να γκρινιάζεις πάλι γαμό το τάνιο.
0: Μη βρίζεις.
5: Το τάνιο μου.
1: Είναι
5: δυνατό ρε. Απόλαυσε τη ζωή γαμό. Μετά από 10 μέρες να βρίζεις. Και αν σε γουστάρεις τόσο πολύ το Σαββίδι και το Μισακίδι, είναι παοξύ που θα τελειώνουμε ρε φίλε.
1: Εντάξει.
5: Μη μας ταλαιπωρείς άλλο. Δηλαδή ανοίγουμε το ραδιόφωνο να ακούσουμε καμιά χαρούμενη είδηση μετά από χρόνια ολόκληρα να γουστάρουμε.
0: Ναι.
5: Και έχουμε τη μέλα και τη κρίνα και τη τέτοια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Έχεις δίκιο, τουλάχιστον άσε μας να χαρούμε τη στιγμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή πραγματικά.
5: Άσε μας να χαρούμε τη στιγμή.
1: Είναι ένας πικραμένος εδώ και πολλά χρόνια γι' αυτό.
5: Δεν φταίω όμως.
1: Ναι, το ξέρω.
5: Ούτε
1: ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
5: Άμα τον ακούτε, κλείσατε το τηλέφωνο. Δηλαδή το πιο δημοκρατικό απ' όλα είναι αυτό. Να τρελαίνει τα νεύρα χιλιάδων Αριανών τώρα ο Αβραάμ. Επειδή έτσι κουστάρει και σηκώνεται για να γκρινιάξει.
1: Πες μας κάτι άλλο, άστον Αβραάμ.
5: Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάνε όλα, πιστεύω, δεν μιλάω, μιλάω για μπάσκετ τώρα.
1: Για μπάσκετ μιλάμε, για μπάσκετ.
5: Λοιπόν, το άλλο μας στεναχωρεί, το ξέρουμε, θα αλλάξει
1: και αυτό. Θα πάρει το δρόμο του και αυτό που θα πάει.
5: Με το μπάσκετ θα πάρει και αυτό το δρόμο, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, πάρα πολύ αισιόδοξος και πιστεύω θα ζήσουμε πάλι στις δεκαετίες του 80, 84, 85 που περνόμαστε τα φύλλα έτσι από το παλαιό, ας πούμε, για να μπούμε μέσα 5 ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Ναι, ένας λοιπόν, χαμός, ναι.
5: Και επιτέλους, χαμογέλασα, επιτέλους.
0: Μα ναι, πραγματικά.
1: Όλοι.
5: Όλοι μας.
0: Και να σου πω κάτι. Ήταν μεγάλη τρίπλα του ΣΥΑΟ αυτό το οποίο.
1: Τεράστια.
0: Δηλαδή από εκεί που μας είχε, ότι ξέρεις πάμε βήμα-βήμα.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Και από το budget από τα 2,5 πέρυσι θα πάμε στα 5 και διπλασιάζουμε με το budget, αλλά ξέρω εγώ κάπου εκεί θα είμαστε. Ξαφνικά. Πρόσεξε. Ξαφνικά με τον ερχομό Σπανούλη, το budget όχι απλά πηγαίνει. Φεύγει από τα 5, πηγαίνει 10-11 εκατομμύρια.
1: Και πάνω.
0: Καθαρά αγωνιστικά τώρα αυτά τα χρήματα.
5: Εκτός αγωνιστικό, το κυριότερο πράγμα απ' όλα είναι το όλη η Ελλάδα ασχολείται μαζί σου.
0: Βέβαια.
1: Και μη σου πω όχι μόνο η Ελλάδα.
5: Και όχι μόνο η Ελλάδα.
1: Και όλη η Ευρώπη.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι κάνεις αριανάκια. Αυτά είναι τα σημαντικότερα πράγματα απ' όλα.
1: Έτσι.
5: Και το μπάσκετ, κακά τα ψέματα, είναι ένα άθλημα, δεν είναι μπιτσβολή. Είναι ένα άθλημα το οποίο παρακολουθεί ο Έλληνας. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
5: Δεν θα το πω βέβαια φυσικά. Αλλά το παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Και είναι άρρωστη με το μπάσκετ. Οπότε σε ανυψώνει πάρα πολύ σαν όνομα, σαν ιδέα. Δηλαδή, άμα πείτε TikTok, site, τέτοιο. Μόνο για τον Άρη μιλάνε.
1: Όντως.
5: Λοιπόν, και επειδή θα μιλάνε για τον Άρη για πάρα πολύ καιρό, χαρείτε το παιδιά επιτέλους να το κάνουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάω στον Σταύρο, ο οποίος μας περιμένει στο Viber. Έλα, Σταύρο.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα να πω, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ναι.
6: Και 40 εδώ, είναι 1 και 40 Ελλάδα. Καλησπέρα στο Γοθία του ραδιοφώνου.
0: Τι κάνεις, Σταύρο?
6: Αρχικά. Είμαι καλά.
1: Ωραία.
6: Σε σχέση με 2 εβδομάδες πριν είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
6: Νομίζω ότι η ντοπαμίνη ολονών είναι σε αυξημένα επίπεδα.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Είναι.
6: Είναι λογικό. Και πλέον αισιοδοξούμε και για το ποδόσφαιρο.
1: Θα έρθει, εγώ το πιστεύω ότι θα πάρει. Κοίτα. Και αυτό το δρόμο του. Σιγά σιγά αλλά θα το πάρει, νομίζω το δρόμο.
6: Νομίζω τον έχει πάρει. Απλώς θα γίνει ξαφνικά, όπως ξαφνικά γίνονται στον Άρη πολλά πράγματα. Βέβαια. Και δυσάρεστα αλλά και ευχάριστα.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Και αυτό το οποίο έγινε με την αλλαγή σκεπτικού του Σιάου ξαφνικό ήταν. Δηλαδή να σου πω, το προτιμώ αυτό παρά να την πανοκρουσίες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πράγματι. Πολλά μεγάλα λόγια.
6: Νομίζω ότι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αν μπορούμε να μπούμε στη ψυχοσύνθεσή τους, για να επενδύσουν πρέπει να δούνε 10 χρόνια μπροστά ότι αξίζει η επένδυσή τους. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε χωρίς να τον έχουν τάξει κάποιο δρόμο, κάποιο εργοτάξιο ή κάτι οτιδήποτε άλλο, και το μόνο που θέλει να κάνει για να βγάλει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βγάλει την επένδυσή του,
0: ναι,
6: είναι μέσω του ΆΕ. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Δεν ήρθε για να πάρει το Μακεδονία Παλάς, για να μην λέμε ονόματα, ούτε τη ΣΥΠΚΑ, ούτε τη ΕΚΑΠΣΗ.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό.
6: Οπότε,
0: το σκεπτικό.
6: Θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός στο πώς θα επενδύσει στο asset του για να μπορέσει να πάρει profit μετά από καιρό.
0: Ναι.
6: Γι' αυτό και τώρα, μόλις είδε ότι αυτό που θα επενδύσει θα του φέρει και τώρα, αλλά από το 28 που θα γίνει το NBA Europe, πιστεύω ότι εκεί έχει ποντάρει και πολύ καλά έχει κάνει. Λοιπόν, και πιστεύω ότι ο λαός του Άρη, εκεί θέλω να επιστρέψω, κινητοποιεί μεγάλους επιχειρηματίες, μάζες, και μπορεί να ανεβοκατεβάσει και κυβερνήσεις. Απλά δεν έχει κατανοήσει ο λαός του Άρη τη δυναμική του ακόμα. Γιατί και ο Γιάννης, μετά το σύνθημα αυτό, πιστεύω ότι έβαλε το χέρι του και το πόδι του προς τον Σπανούλη για να τον σπρώξει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν και από πέρυσι το Μάρτιο υπήρχαν οι φήμες ότι έχει γίνει πρώτη επαφή, το είχαμε αποκλείσει. Αν το είχαμε αποκλείσει για να γίνει, καλώς κάναμε. Δεν θα ζητήσουμε ευθύνες σε αυτούς τους οποίους μπορεί να το συζητούσαν από τον
1: καλά,
6: Μάρτιο.
1: Όχι, εντάξει, ευθύνη. Ναι.
6: Okay. Όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο. Αν συζητάει κάποιος με κάποιον επιχειρηματία και δεν μας το λέει, καλά κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα.
6: Ορμόμενος από ένα άρθρο βέβαια του Σαμαρά, του Χρήστου Σαμαρά, λέω το όνομά του, το,
0: ναι,
6: το διάβασε στο Press Aris. Εγώ δεν κατηγόρησα ποτέ τον Ζήση, αλλά για αυτούς οι οποίοι τον κατηγόρησαν, μια δημόσια συγγνώμη με ένα χειροκρότημα είναι όντως αποδεκτή, και ο λαός του Άρη ξέρει και συγγνώμη να ζητάει, αλλά ξέρει πολύ καλά να απαιτεί κιόλας. Και θα πρέπει ο λαός του Άρη να απαιτήσει περισσότερα και στο μπάσκετ και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτά.
1: Ωραία. Ωραία. Όχι, όχι. Μια χαρά τα λες, Σταύρο.
6: Φιλιά πολλά.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο.
6: Γεμίζεται με άρωμα και χρώμα τα Σαββατοκύριακά μας.
0: Να είσαι καλά, καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Λέμε, φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή να δούμε αν περίμενε ο άνθρωπος. Παρακαλώ, στη γραμμή.
7: Έλα, φίλε μου.
0: Α, περίμενε. Έλα, ρε Αποστόλη.
1: Καλά, εσύ.
7: Και εγώ ήρθα να πω τις απόψεις μου.
0: Ναι, ρε Αποστόλη.
7: Και εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι το μπάσκετ θα παρασύρει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
7: Ότι δηλαδή
1: λογικό είναι. Λογικό, ναι, ναι.
7: Και δεν θα το πιστεύουμε.
0: Απλά, ρε εσύ, Αποστόλη, ξέρεις τι είναι λίγο. Στο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ένα παράδειγμα δηλαδή ανθρώπου να μπλεχτεί.
1: Μπορεί και να είναι.
0: Περίμενε, να τελειώσω. Ναι. Να μπλεχτεί με το ποδόσφαιρο χωρίς να έχει έναν σκοπό να συνεργαστεί, να πάρει δουλειές από το κράτος, δηλαδή να έχει ένα αλυσβερίσει τέλος πάντων.
1: Εκεί είναι αλλιώς τα δεδομένα.
7: Από τις απόψεις μου, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εταιρεία, την Deloitte, αυτή που μπήκε και κάνει.
0: Ναι, που υπάρχει, το συμφωνητικό έχει μύθιες.
7: Α, μπράβο. Ναι. Σε αυτήν εμπιστεύομαι, και στον ΑΣ να αφήσουμε τον κύριο Σίμωτο να βάζει
1: να κάνει τη δουλειά του. Ναι, ναι, εντάξει.
7: Εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και η προηγούμενη φίλη μου, να έχουμε αισιοδοξία και το μπάσκετ θα παρασύρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Και δεν θα το πιστεύουμε. Απλώς, τι θέλω να πω την άποψή μου. από το μπάσκετ να παραδειγματίζεται και ο κύριος Καρυπίδης και να κάνει ανάλογες, δηλαδή να μην διώχνει, εγώ πιστεύω να μην διώχνει επιχειρηματίες, να συνεργάζεται, να είναι πιο συνεργάσιμος, να συναντηθεί και με το ΣΥΑΟ και με, ώστε να βοηθηθεί έτσι και το ποδόσφαιρο, δηλαδή να παίρνει πράγματα από το μπάσκετ, πώς ενεργούν στο μπάσκετ. Και σίγουρα ο Άρης να πιέσουμε χρειάζεται γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
8: Ναι.
7: Να μπουν, να μπει μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία.
8: Ναι, τώρα
1: ωραία,
8: να μπει μεγάλη
1: πώς
8: κατασκευαστική.
1: Όπως το λέει, όλα αυτά που λέμε είναι υποθετικά. Αυτά, αυτοί ξέρουν, αυτοί θα κάνουν. Αυτοί θα ασχοληθούν.
7: Στην Ιταλία θα γίνει.
8: Μακάρι, Αποστόλη, να πιέσουν όλες οι πλευρές για να γίνουν όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και θέλουμε.
1: Ναι,
7: στην Ιταλία δεν θα γίνει ο προγραμματισμός.
1: Το κεντρικό στάδιο, πρώτα στην Πτολεμαΐδα και μετά στην Ιταλία, ναι.
7: Άντε και ένα δυνατό φιλικό με ιταλική ομάδα.
1: Θα τα μάθουμε στην πορεία μέσα στον Ιούνιο. Ευχαριστούμε, Αποστόλη.
7: Τίποτα, όλα.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
7: Καλά θα πάνε, ναι.
1: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
9: Έλα, Καρτούν.
8: Έλα, καλό ήταν.
9: Καλά, 28 λεπτά έτρεμε, ρε, περίμενε να έρθει στα βρούλα να αρχίσει στην εκπομπή. Καλά, δεν τρέπεσε καθόλου.
8: Τι είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Πάρτο στο γάμο σου,
1: τι έχασα.
8: Τι είναι αυτό.
9: Δεν ήξερε τι να πει, τραγούδια έβαζε και. Μίλα, ρε, μίλα, μη φοβάσαι, ρε, άρχισε.
8: Μία, μην λε τέτοια, ρε, να μου.
9: Λοιπόν, άκου τώρα. Για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα.
1: Να προσγειωθούμε.
8: Για να μας προσγειώσεις.
9: Αυτά που περιμένουμε. Ναι. Ακόμα δεν ήρθαν ακόμα. Αυτά που θα γίνουν, ακόμα δεν τα είδαμε. Εύχομαι να πάρει την πέμπτη κάρτα ο ΣΥΑΟ.
8: Ναι.
9: Για να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Για ναι. Να γίνονται αυτά τα πράγματα, κάτι καλό γίνεται. Περιμένουμε να το δούμε. Αφήνουμε στην άκρη τώρα, κατάλαβες την πέμπτη κάρτα ποια είναι.
8: Ναι, για EuroLeague λες εσύ τώρα. Μπράβο, εγώ, μπράβο, πάλι, εγώ πάλι δεν το πιστεύω αυτό, Φράγκο. Εγώ πιστεύω
9: καλά,
8: ότι...
9: Κοίταξε, αυτά που ακούγονται και τέτοια, όταν δεν ακούς κάτι για τον Άρη, θα γίνει, να το ξέρεις.
8: Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό.
9: Ναι, απλά αρχίζει.
8: Ναι, πιστεύω ότι απλά φέτος ναι, θα είμαστε στο EuroCup. Δεν νομίζω να γίνει κάτι
1: εγώ
8: άλλο.
1: Έτσι πιστεύω, δεν,
9: και εγώ, και εγώ εκεί, έτσι πιστεύω, αλλά λέμε τώρα. Λέμε, όμοι γίνεται. Θα μου πεις τώρα, θα έχεις τη δύναμη και τα γκάτινα, γιατί δεν θα πας εκεί για να είσαι κομπάσου.
8: Ναι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, ρε Φράγκο. Νομίζω ότι
9: αν μπορείς να το
8: ο Σπανούλης...
9: Ρε φίλε, έχω μια τέτοια.
8: Περίμενε, ο Σπανούλης έχει έρθει τώρα. Συνεργάτες, να δεν το προλάβουμε να το πούμε κιόλας. Έρχονται, ακόμα έρχονται συνεργάτες. Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη για να μπει σε EuroLeague, έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται χρόνο ο προπονητής να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει.
1: Και την ομάδα και αυτά που θέλει να τα δείξει. Και στο γήπεδο.
9: Εμένα δεν μου κολλάει όταν έκανε τη συνάντηση από εκεί και πέρα, ξεκίνησε και άλλαξε τον μπάζε τώρα. Αυτά να μην τα δέχεται, έτσι έγινε. Το μπάζε ήταν για 4-5, 5,5, 6. Παραπάνω δεν είναι.
8: Ναι, κάπου εκεί φήμο υπήρχε μετά ότι θα πηγαίναμε. Ναι.
1: Μετά τη συνάντηση με τον EuroLeague.
9: Με τον Μπουένο.
1: Ναι. Μετά λοιπόν, από εκεί άλλαξε.
9: Από εκεί και πέρα λίγο τα πράγματα άρχισαν να διαμορφώνονται.
1: Σωστά.
9: Δεν έβγαλε λαγιά. Δεν είπε τίποτα. Ο άλλος περιμένει να γίνουν πράξεις και οργανώσεις, να οργανωθεί αυτά που είπε.
1: Ναι.
9: Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αλλά ένα, αν θα γίνει, θα είναι μεγάλο μπαμ.
1: Θα φανεί.
9: Αυτά που, δηλαδή τους παίκτες τώρα που παίρνεις. Δηλαδή, δεν είπαμε ότι παίρνεις νούμερο ένα παίκτες ή...
8: Όχι, παίρνεις υψηλού επίπεδου.
9: Πρέπει, ναι.
1: Άξιους, ναι.
9: Με άξιους παίκτες, ναι. Παίκτες που μπορεί, δηλαδή, αυτό είναι θέμα Σπανούλη.
1: Καλά, σίγουρα.
9: Έτσι, αυτά, με αυτούς μπορεί αυτός να δουλέψει, αυτούς θα πάρει. Μένα μου αρέσει αυτό.
8: Μα έτσι είναι, είναι και το σωστό, ρε Φράγκο, να πούμε. Ο προπονητής επιλέγει ποιους παίκτες θέλει να δουλέψει για να φτιάξει την ομάδα.
9: Εντάξει, αυτό περιμένω, δεν ξέρω. Έχω ένα τέτοιο. Θα δούμε μέχρι 15 του μηνός Δευτέρα που τι θα γίνει αυτό το
1: λοιπόν, θα το ανακοινώσουν πιο επίσημα. Ναι.
9: Θα πούν και την ώρα.
1: Ναι.
9: Είπαν 15 Ιουνίου.
1: Ναι, κλειδώνει 15 Ιουνίου, θα μας πούνε συγκεκριμένα όμως, ναι.
9: Ναι, δεν θέλουμε να μας πούνε με τι θα έρθει ο Σπανούλης. Δεν θέλουμε. Να μην μας πούνε.
1: Στο παλέ θα...
9: Αυτή είναι ελικόπτερο. Με ελικόπτερο. Να πει να κατέβει εκεί πέρα να...
1: Στο παλέ.
9: Γιατί θα αρχίσουμε να μοιραζόμαστε. Καλύτερα όλοι στο παλέ.
1: Όλοι εκεί, στο παλέ.
9: Να καταλάβει τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Ωραία. Φράγκο, σε αφήνουμε.
9: Έχουμε ακόμα. Έχει μάθει ο Πέτρος τα βγάλω.
1: Όχι, έχουμε πολλές γραμμές σήμερα.
9: Α, έχει πίσω. Άντε, καλά, καλά.
1: Έχει γραμμές. Άντε, γεια σου.
8: Γεια σου, Γκρίνια. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
1: Παρακαλώ. Δεν μας περιμένατε.
9: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το όνομά σου.
9: Λέγομαι Κώστας.
8: Έλα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
9: Είμαι σε κάποια προχωρημένη ηλικία.
8: Ναι.
9: Έχω ζήσει με τον Άρη ταλαιπωρίες. Έχω ζήσει όμως και θριάμβους. Έχω ζήσει τη φτώχεια. Έχω ζήσει την αυτοκρατορία. Και πιστεύω ότι θα ζήσω για την Ανάσταση.
8: Ναι.
1: Μακάρι.
9: Παιδιά, είμαι κάτοικος Αθηνών. Είμαι Άρης από τα γενοφάσκια μου. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα που έχει παίξει ο Άρης. Συγκινούμε. Ψυχραιμία.
1: Έτσι, ψυχραιμία. Σωστά τα λέτε.
9: Ψυχραιμία. Η ομάδα θα πάει πολύ καλά γιατί είναι Άρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
9: Ευχαριστώ.
8: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, να πω ότι ένα ακόμη μέλος θα προσθεθεί στο τεχνικό επιτελείο του Άρη στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη, ο οποίος ήταν συνεργάτης του στο Περιστέρι και είναι και βοηθός του στην εθνική ομάδα. Την περσινή σεζόν ήταν πάλι στην ομάδα των δυτικών προαστίων της Αττικής, ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τον Ηρακλή τη σεζόν 24-25, πανηγυρίζοντας και την άνοδο στην Greek Basket League που ήταν προπονητής ο Γιώργος Σιγάλας. Ο Ηλιάδης θα πλαισιώσει τον 43χρονο τεχνικό. Μαζί του θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Καραλαμπίδης και Χρήστος Χασανίδης. Μάλιστα. Στο τεχνικό επιτελείο του Σπανούλη.
8: Ο Θόδωρος λέει: καλησπέρα. Αυτοί που κατηγορήσανε, λέει, το ζήσει στην πρώτη ευκαιρία θα το ξανακάνουνε. Τι συγγνώμη, λέει, να ζητήσουν οι τοξικοί. Κοίτα, Θόδωρο, υπάρχουν δύο οπτικές. Υπάρχει μία οπτική του κατηγορούσα το ζήσει χωρίς όμως να έχω επιχειρήματα, και υπάρχει και η οπτική ότι στη χρονιά που πέρασε, λέμε. Έτσι, και εμείς εδώ πέρα το κάναμε. Λέγαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνανε σωστά.
1: Ναι, δεν γίνανε σωστά.
8: Έτσι,
1: αυτό
8: αλλά
1: το...
8: με επιχειρήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
8: Όχι απλά κατηγορώ και λέω
1: για
8: ότι.
1: Για ποιο λόγο, ναι.
8: Δρόμος ζήσει και όχι αυτές τις εκφράσεις που ούτως ή άλλως εμείς.
1: Ακούστηκαν.
8: Σε αυτή
1: ναι.
8: την εκπομπή δεν τις λέμε με τίποτα. Τι μου έστειλε εδώ πέρα ο Ίγκορ. Α, κάτσε να το δω άλλη στιγμή το βιντεάκι. Ναι, λοιπόν, ωραία. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
9: Πέτρο, μια κουβέντα θα πω και κλείνω.
1: Όχι, αν είναι να κάνουμε διάλογο.
9: Όχι, ναι, εγώ δεν είπα για τον μπάσκετ. Εγώ δεν είπα για τον μπάσκετ.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ότι δεν χαίρεσαι για τον μπάσκετ.
9: Αλλά μπάσκετ πάμε καλά.
1: Ωραία, μέχρι εκεί.
8: Ωραία, δεν μπορούμε να χαρούμε εσύ, Αβραάμ, λίγο δηλαδή.
9: Πέτρο, περίμενε. Περίμενε λίγο. Μην με κλείσετε. Μ' ακούς.
8: Εσακούω, ναι, ναι.
9: Ναι, βέβαια. Πριν πάει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, ήταν ένατος ναι ή όχι.
8: Άντε πάλι,
1: δεν θέλουμε να σχολιάσουμε για τον ΠΑΟΚ.
9: Ήταν ένατος ναι ή όχι.
1: Όχι, όχι, άκουσε με. Ήταν ένατος. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Θα μ' ακούσεις λίγο, Βραμ. Καλήσουμε.
8: Γεια σου, Βραμ, γεια σου. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για τον Σαββίδη.
1: Τέλος.
8: Ωραία, Βραμ, να πούμε αυτό το πράγμα, να πούμε ο Σαββίδης και ο Σαββίδης.
1: Νταλικά.
8: Πάρε παιδάκι μου.
1: Θέλω μουσική.
8: Κάτσε ρε παιδί μου, έχει στείλει εδώ πέρα ο Κώστας ένα μήνυμα σεντόνι.
1: Σεντόνι δεν μπορούμε όλο το σεντόνι.
8: Πώς θα γίνει τώρα
1: όλο,
8: αυτό.
1: Όλο ολόκληρο δεν θα το διαβάσουμε.
8: Λοιπόν, κάτσε να ακούσω ένα τραγούδι, γιατί γράφει πολλά εδώ πέρα ο Κώστας. Είναι και 54.
1: Καλά, το ρεζουμέ, όχι τόσο πολύ.

0: Ο Κώστας είναι από τον ΑΣ όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στην Γενική Συνέλευση και αναρωτιέται ο άνθρωπος αν η πλευρά του Καρυπίδη συνεργάζεται ή κολυσιεργεί, τέλος πάντων. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει και αυτό το data room. Γενικώς λέει ότι στηρίζουμε, λέει βεβαίως, την ΠΑΕ. Αναφέρει τώρα όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν, γιατί καλά, από ό,τι μου λέει δεν ήταν παρόν.
1: Ωραία, μπορείτε να μπείτε στο yellowradio.gr, το τι υπόθηκε στον ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΕΣ, μπείτε και διαβάστε τα από εκεί πέρα αναλυτικά για να δείτε.
0: Τώρα, τι γίνεται, όπως λες και παραπάνω, Κώστα, όσον αφορά για αυτό το, πώς το λένε, της εμπιστευτικότητας.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις και ο ΑΣΥΓΜΑ, εφόσον το έχει υπογράψει, δεν μπορεί να πει και παραπάνω πράγματα. Ελπίζουμε αυτό να καταλήξει επιτέλους σε κάτι καλό.
1: Λοιπόν, εγώ, όσοι έχετε μείνει εδώ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, θα σας πάω 7 η ώρα στην παραλία, στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου.
0: Τι να κάνουν όμως τις ομπρέλες.
1: Εκεί, γνωστό ζαχαροπλαστείο της πόλης μας για τα 50 χρόνια που είναι εδώ στην πόλη μας, θα δίνει δωρεάν παγωτό. Πάντε να δροσιστείτε. Βεβαίως.
0: Δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Κοίτα να
1: με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίαση του στην πόλη, το γνωστό ζαχαροπλαστείο πόλη. Αγαπάμε.
0: Αφού λοιπόν, Κώστα, σου άρεσε αυτό το τραγούδι, θα σου βάλουμε και το τελευταίο.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Το οποίο και αυτό θα σου θυμίσει.

0: Να πάρε το μάκι, λέει, από το χέρι να τον πας για παγωτό.
1: Ωραία.
0: Εκεί από το Όσλο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, αδέρφια όλου του κόσμου, τα λέμε αύριο στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατόβραδο.

κλείνοντας, θα παίξουμε ειδήσεις τώρα. Έτσι θα βάλουμε τη Χριστίνα Ανέστη. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θα το ξαναδιαβάσω. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν φοιτητές πρωτοετής τότε και σχολιάζαμε με την παρέα και κάναμε διάφορες πλάκες και με το πώς θα πρόφερε ο Γκάλης το όνομα του Συρίγου όταν πήγε. Συρίγος. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά σήμερα ανατράπηκε μια ιστορία πόσων ετών, 45 ετών ας πούμε, κοντά στο μυαλό μου. Την είχα όπως την ανέφερα, ο Κοτσόνης ήταν ο Κοτσόνης. Τώρα το πώς έγινε το μπλέξιμο, εδώ εμπιστεύομαι μια καταγραφή που στέλνει ο Μάικ Μιχάλης και η οποία μοιάζει να είναι πιο επίσημη, γιατί τα άλλα ως προϊόντα μνήμης ακυρώνονται εύκολα. Αλλά ξαναλέω, θα τελειώσω όλη αυτή την περιγραφή με την κατάληξη του CG. Ας συμφωνήσουμε όλοι πως αυτός που έπρεπε να τη φάει ήταν σίγουρα ο Συρίγος, ό,τι και να έγινε τελικά.

Αν έστε τι λες, θα παίξουν οι ειδήσεις, θα τα καταφέρω ή ο Τζούλιαν Ασάνζ έχει τρυπώσει και θα ξαναπαίξει ο ύμνος με τα παιδάκια τρίτη φορά σήμερα προς μεγάλη χαρά του Πασχάλη του υπνολόγου. Ούτε υνολόγος ούτε υπνολόγος. Υμνολόγος Βασίλη. Good morning Αριανά. Γέρο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα από 7.

0: ενημέρωσή σας επιτυχούσε από το GIA Times στο μικρόφωνο της κυρίας Στεφανίδου. Ελπίδες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν. Ζητά τέτατετ συνάντηση. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Απάντησε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, αν πρέπει να το κάνουν, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίφθηκε τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ. Η κατάπαυση του πυρός και απαιτεί την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο Νότος από την υπόλοιπη χώρα, τονίζει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα, το Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις Ελλάδας-Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την ασφάλειά μας, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν στο στρατό. Συνολικά 72 θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες. Το πρόγραμμα προβλέπει θητεία διάρκειας 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας από 20 μέχρι 26 ετών. Βασικά κίνητρα είναι η αναγνώριση της θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους στον ΑΣΕΠ. Ο Σαμαράς επιστρέφει με παρέμβαση από την Κρήτη την ώρα που επανέρχεται και η φημολογία για ανακοίνωση νέου κόμματος. Θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος, ο οποίος προημερών πήγε με ενεργό αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Επάνω του βρέθηκε και μαχαίρι. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Γενικά έθριος καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Έργο τέλεια νέα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Γεια, ρε, 101,7.

μια εποχή που την έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Καλημέρα, Ρίτσαρτ.

Ο Νίκος ο Παπαδό, καλημέρα Μαρία. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος όχι, δεν έπαθε κάτι κακό, έχει ένα προσωπικό, μια προσωπική υπόθεση. Από εβδομάδα λογικά θα είναι εδώ Δευτέρα, Τρίτη. Να πούμε καλημέρα και στις Τέντε Σταρ. Κιτρινά μαύρη πλέα 2310-323-890 το χρήσιμο τηλέφωνο, Κήπο 35 η χρήσιμη διεύθυνση. Θυμάστε το τραγουδάκι έτσι μπαίνει αυτό κράτος στο παλέτσι. Να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή παιχτικότητα καφέινη, έντονα αρώματα, νούμερο ένα καφέ σε αυτή τη στιγμή στη χώρα. 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλεφωνάκι της εταιρείας για όσους θέλουν να κλείσουν το δικό τους ραντεβού. Από τη Βόρεια Ιταλία έχει το καφέ. Λοιπόν, σφορά μάνα, Γένοβα. Τώρα είστε αλήτες, γιατί με το άκουσμα αυτό απαντάτε στις ώρες στο παλέ, έτσι. Απαντάτε στο χίπι, χίπι, χίπι. Απαντάτε όλοι σας. Τώρα και σε λέει ο άλλος ο δίπλα, από δίπλα του ακούει, λέει, τι μην είναι λίγη ρίχνη. Για ποιο λόγο, ξέρω εγώ. Τώρα αυτά θα έχουμε. Λένα Δημητρίγεβιτς. Μάλιστα. Άντε τώρα να, άντε να κοιμηθείς τώρα. Άντε συνδεδεμένη τώρα συνέχεια με το, με την online ενημέρωση. Όχι, πήραμε αυτό το Νάσο, αυτό το Διάρι, αυτό το Τριάρι. Ευρωλίγκα ο ένας, Ευρωλίγκα ο άλλος, Ευρωλίγκα και αυτός. Όχι πεντάρια, όχι τεσσάρια, όχι τριάρια. Θα κρατήσουμε και καμιά 5-6. Θα κάνουμε καμιά δεκαπεντάδα θανάτου. Να βγουν και τα διαρκείας. Το εντυπωσιακότερο καλοκαίρι της σύσσεχνης ιστορίας του Άρη. Και ξέρετε τώρα τι σκεφτόμουν. Είναι πολύ περίεργος να δω.

Α, βάλουμε αυτό. Είμαι λίγο περίεργος, γιατί υπάρχει διαχρονικά μια ατάκα που λένε εδώ όλοι σοφοί, ρε. Αυτοί που θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, που έχουν 10, 20, 30% δίκιο και το κάνουν 130. Ξέρετε, πάντα όταν θες να πεις κάτι, από κάπου πιάνεσαι, το οποίο υπάρχει μέχρι ένα ποσοστό, και μετά το ξεχυλώνεις για να δικαιολογήσεις και τα δικαιολόγια. Υπάρχει μια διαχρονική ατάκα, ρε παιδί μου, που βγαίνει πάντα στις μέρες έτσι λίγο γκρίνιας και λένε στην αυτοκαλά που δεν υπήρχε Facebook στην αυτοκρατορία. Καλά που δεν υπήρχαν οι γκρινιάρδες τότε να μιλάνε στα Facebookια. Γιατί δεν θα ζούσαμε την αυτοκρατορία, έτσι λένε. Γιατί τι θα άκουγε ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης. Και επειδή θα τα ακούγανε, επειδή θα χάνανε κανένα μας το χρόνο, δεν θα κάναμε, λέει, την πορεία. Μάστε. Για να δούμε. Θα κάνουμε την πορεία ή δεν θα την κάνουμε τελικά. Ή ο κόσμος θα το αποτρέψει. Βέβαια, ξαναλέω, είναι αδύνατον. Τι ωραίο είναι αυτό το τραγουδάκι. Είναι αδύνατον να ζήσουμε τον απολογισμό των τίτλων της αυτοκρατορίας, γιατί όχι γιατί η ομάδα που θα γίνει, ας πούμε, δεν θα είναι ικανή για τέτοιου είδους κατακτήσεις, αλλά γιατί δεν παίζει μόνη της, παιδιά. Δεν παίζει μόνη της. Εντάξει, υπάρχουν πολύ μεγάλοι αντίπαλοι και δεδομένοι. Υπάρχει το δίπολο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δύο από τις 4-5 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ο Άσεκ Παναθηναϊκός της Ευρώπης. Υπάρχει και ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι θα βάλει λεφτά, βάζει ήδη, και θα είναι ανταγωνιστικός. Και αυτός διεκδικητικός. Τότε το είχαν πάρει απόφαση όλοι και δεν τολμούσαν να σταθούν απέναντί σου, δεν μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν χαμένη υπόθεση και έτσι έκανες περίπατο στην Ελλάδα. Οπότε εκ των πραγμάτων τα δεδομένα δεν είναι ίδια. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Οπότε δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή. Όχι ο Άρης, σε λίγα χρόνια δεν είναι λογικό κανένας, ούτε ο Γιαννακόπουλος, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Αγγελόπουλος, ούτε κανένας άλλος, δεν θα μπορεί να σαρώνει. Δεν θα μπορεί να τα παίρνει όλα αυτός. Θα έχουμε τρεις πολύ μεγάλες ομάδες, τρία πολύ μεγάλα μεγέθη, τα οποία θα είναι στα καλύτερά τους, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο Άρης. Και δεν ξέρω αν θα προκύψει κανένας τέταρτος ή κανένας πέμπτος. Οπότε το μπάσκετ θα αρχίσει να θυμίζει τον νέο τον ανταγωνισμό μεταξύ των τεσσάρων πλουσίων στο ποδόσφαιρο, με όλους πλέον πιθανές ομάδες για να πάρουν πράγματα, που σημαίνει ότι κάποιο θα πάρει ο ένας, κάποιο θα πάρει ο άλλος. Δεν μπορεί να τα παίρνει όλα ένας όταν υπάρχουν πολύ δυνατοί και πραγματικά μεγάλα μεγέθη, με μεγάλα οικονομικές, σε μεγάλα οικονομικά πλαίσια, τα οποία μπορούν να κινούνται. Οπότε εξ ορισμού δεν θα μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά για να δούμε, θα αποτραπεί, ρε παιδί μου, η καλή εικόνα του που περιμένουμε να δούμε, εντυπωσιακή εικόνα, γιατί είμαστε και γκρινιάρδες εμείς, δεν είναι τίποτα άλλο. Και εξάλλου είναι γνωστό το ότι λόγω της γκρίνιας πολλές φορές δεν πετυχαίνουν τα πράγματα. Όχι λόγω της ανικανότητας, λόγω της γκρίνιας. Μια γκρίνια που θα έπρεπε να κάνει π.χ. τον Ζήση να μην ασχοληθεί με το θέμα Σπανούλη και να τα παρατήσει και να φύγει και να πει, αφού είστε γκρινιάρδες. Αφού βγαίνανε τότε και λέγανε ο μαθητευόμενος μάγος θα στην πλάτη του Άρη θα μάθει και αυτά τα γελαφικά.
βγαίνανε και υπόθηκαν και αυτά και, και θα ζήσαμε και, και τι έγινε. Α, εντάξει, και εγώ διαφωνούσα και εγώ ας πούμε τρελαινόμουν εισαγωγικά, έλεγα τι ακούω Θεέ μου, αλλά και βγήκανε και 10 άνθρωποι, 20-50 και είπανε τη χαζομάρα τους απέναντι στον στον Σύση, και θα μπορούσε να πούνε και απέναντι στο Σιάο ή απέναντι στον οποιοδήποτε και τι θα κρύει, δηλαδή, απειώ ζήσει. Α, ξέρω και εγώ, βρεθήκανε 100 που γκρινιάξανε και με ειρωνευτήκανε και δεν ασχολούμαι. Αυτά ο ικανός δεν τα λέει. Τα λέει αυτός που θέλει να καλύψει την ανικανότητά του.

0: Νέλα Δημητρίγεβιτς λέει τώρα. Βέσκα, μέσα σε όλα είχαμε και την, συνέρεση του Αριστέχνη χθες, έτσι, όποιος θέλει να σχολιάσει και γι' αυτό. Βέβαια για το ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι γνωστά κάπου, έτσι. Τελευταία δισογραφία είναι ότι ο Φούντας που ήταν πολύ κοντά στον Άρη και ήταν από τους πρώτους στόχους της ομάδας δείχνει να χάνεται, γιατί ο Μπούσης εκεί στον Όφη τον έκανε μια αντιπρόταση που τον ικανοποίησε. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και μια ανατροπή εκ νέου. Εν πάση περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο με ηρεμία, σύνεση, ψυχραιμία, να αφήσουμε και όλο το πεδίο ελεύθερο να δουλέψει η ομάδα με την ηρεμία της, να κάνει την ομάδα που μπορεί να κάνει, να τη σταθούμε και εμείς δίπλα της, να φωνάζουμε ένα δυνατό Άρης κάθε Κυριακή, να τη βοηθήσουμε να πετύχει τους στόχους της εκ νέου, τους όποιους στόχους μπορεί να έχει η ποδοσφαιρική ομάδα. Μέχρι να κερδιθεί λίγο χρόνος και μπας και έρθει και η μέρα η οποία θα ακούσουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει και την ποδοσφαιρική μας ζωή. Τώρα Νέναντ, κάπως έτσι, Δημητρίγεβιτς, κάπως έτσι, τσι, δεν λέγεται το ο καινούριος φίλος μας. Παίκτης της, καθαρά παίκτης Ευρωλίγκα, στην Μπάγκερ, στη Σαχτάρ, θα λέγα, στην Ουνίξ, στη Ζενίτ. Εντάξει, ένας παίκτης με 11 πόντους μέσα όρο στην Ευρωλίγκα, δεν το λες και αμεληταία ποσότητα. Playmaker, καθαρά επιλογή φυσικά του Βασίλη Σπανούλη. Δείγμα, ρε παιδί μου, της, το που είναι το βλέμμα του Άρη, σε ποιο ράφι είναι. Τα δύο πρώτα ονόματα που απασχολούν δηλαδή τον Άρη είναι ο Μουκόκα και ο Δημητρίγεβιτς. Αυτοί οι δύο νομίζω θα είναι τα πρώτα αποκτήματα του καινούριου Άρη. Είναι και ο Χαραλαμπόπουλος βέβαια τρεις. Αρχίζει και σιγά σιγά έρχονται ένας-ένας η καινούργια παρέα, η οποία θα σχηματιστεί και θα κατοικοειδεύσει στο Αλεξάνδριο. Ένα Αλεξάνδριο που πλέον κάθε παιχνίδι θα είναι μια εμπειρία. Ένα Αλεξάνδριο το οποίο θεωρώ ότι θα γίνει sold out, θα διαρκεία σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ημέρα που θα βγούνε. Έτσι για τι νομίζω ότι είναι μικρό πραγματικά το γήπεδο. 2-3-10-3-28-8-28 είναι το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε παλικάρι μου, γεια σου. Πιο ανάγκη από ποτέ έχουμε αυτή την εποχή που έρχεται. Πιο ανάγκη από ποτέ έχουμε και εμείς οι πενηντάριδες. Πιο ανάγκη από ποτέ την έχουν και οι τριαντάριδες, και οι κοσάριδες και τα δεκαπεντάχρονα. Πιο ανάγκη από ποτέ το έχει ο οργανισμός του Άρη τη συγκεκριμένη εποχή που ανατέλει. Και θα αναλάβει φυσικά πλέον δεδομένα το τμήμα μπάσκετ να κρατήσει ψηλά το φρόνημα του Αριανού σε απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα και στην Ευρώπη. Καλημέρα. Μπρόντο. Όχι. Ναι. Όχι. Δεν ήθελε. Ξανά μάνα. Ναι. Παρακαλώ. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα Μητσάρα, εκτός αέρα. Όχι, δεν έχω άποψη για να σε βοηθήσω. Μπορεί να ψηλομάθω σχετικά γρήγορα, αλλά όχι, δεν έχω άποψη τώρα. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα θέμα, νομίζω, το οποίο λύθηκε. Νομίζω. Πέρσι, κάπου το πριν το Πάσχα κιόλας. Τι Πάσχα, πιο πριν. Αλλά νομίζω ότι λύθηκε. Ότι ήταν σε ένα θέμα το οποίο διευθετήθηκε. Το όποιο θέμα υπήρχε. Δεν... Και 4 assist μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Λέγεται Νεκτάριο. 11 πόντου, 4 assist για τον Ντιμητρίγεβιτς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό το καλοκαίρι το οποίο θα ζήσουμε. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η συγκυρία και τα παλικάρια εδώ, τα παιδιά, οι φίλοι μας, να είναι και αυτοί σε ένα μεταγραφικό οργασμό και έχουν και αυτοί, ρίχνουν και αυτοί από εδώ βόμβες δεξιά, βόμβες αριστερά, πήραν τον Κακλαμανάκι, μιλάμε για τεράστια μεταγραφική κίνηση, πήρανε, ποιον άλλον πήρανε, τον Βαζίνα, κάπως έτσι, πήρανε τον Φώστερ, βασικά τον Προμηθέα όλο περίπου, τώρα πώς μπορούν, γιατί χαίρονται ακριβώς, γιατί πήραν τον Προμηθέα να βγουν με την Προμηθέα να κάνουν τους τότε, ξέρω, αλλά anyway, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλώς το να.
1: Ήθελα να αναφερθώ, ναι, σε αυτόν που αναφέρθηκε στον Άρη υποτιμητικά.
0: Εγώ.
1: Δεν λέω για σένα, ρε φίλε. Για αυτόν που αναφέρθηκε. Δεν θέλω να πω το όνομά του ούτε καν.
0: Ποιος είναι αυτός? Δεν
1: ποιος
0: κανένα.
1: Είναι ο μεγάλος αυτός.
0: Δεν θυμήθηκες αυτόν, ναι.
1: Λοιπόν, να σκεφτεί μονάχα ότι... Γιατί ήθελε να υποτιμήσει τον Άρη, τίποτα.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι έκανε. Έφτισε τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Αυτός εδώ είχε σκοπό να υποτιμήσει τον Άρη κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά δεν έχει την νοημοσύνη να καταλάβει ότι αυτή η τοποθέτησή του έφτισε το άθλημα το ίδιο και έφτισε και τον ίδιο του τον εαυτό και την διαδρομή του. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε ότι γύρισε και απαξίωσε την ίδια την δική του διαδρομή ετών που ξεκίνησε, γιατί καθόταν 8 χρονών και έβλεπε στην τηλεόραση τον Άρη και έλεγε στον μπαμπά του: «Μπαμπά, θέλω να γίνω σαν και αυτούς».
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, Δημήτρη, ναι. Μισό λεπτό για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτηκε ότι αν δεν ήταν ο Άρης,
0: αυτός
1: θα έραβε γούνες στην Καστοριά.
0: Μπορεί να έκανε καμιά εκπομπή όπως κάνω εγώ τώρα στην Καστοριά.
1: Από πού θα την
0: στο
1: έκανε?
0: Στο Καστοριά FM.
1: Μα δεν θα ήταν καν καλά αθροσφαιριστή.
0: Να μιλούσε για την τοπική ομάδα.
1: Αυτό να σκεφτεί μονάχα και ναι. Τίποτα άλλο. Άντε καλή εκπομπή, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
1: Γιατί έχω δουλειά.
0: Ναι, αυτό θα έκανε αν δεν υπήρχε ο Άρης. Δεν θα είχε τις παραστάσεις αυτές, δεν θα είχε τα βιώματα αυτά, δεν θα είχε τα ερεθίσματα αυτά, δεν θα έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του που πέτυχε και γερός να είναι να τα απολαύσει. Και πραγματικά εργάστηκε ως καλαθοσφαιριστής με ιδιαίτερη επιτυχία. Φυσικά στη σκιά του Βασίλη Σπανούλη ήταν πάντα, αλλά okay. Ας το χαρακτηρίσουμε τον δεύτερο της εποχής του, αλλά σημαντικό, έτσι. Αλλά να μην πάμε και εμείς στο άλλο άκρο, μην απαξιώνουμε μια πολύ σημαντική καριέρα την οποία όντως κατάφερε και οι ικανότητες του, οι παιχτικές ήταν εξαιρετικές. Αλλά δεν φτάνει αυτό, ρε Δημήτρακη. Δεν φτάνει αυτό, ρε αγόρι μου. Δεν φτάνει εγώ να παίζεις καλό μπάσκετ. Έστω να είσαι ο δεύτερος της εποχής, ο πίσω από τον νούμερο 1 της εποχής, τον τεράστιο Βασίλη Σπανούλη. Αλλά εξάλλου όλοι νούμερο 1 είναι σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Όλοι οι νούμερο 1 της εποχής, που όπως είπε και ο Γιάννης, αν δεν υπήρχε ο Νίκος δεν θα υπήρχε και ο Βασίλης, και αν δεν υπήρχε ο Βασίλης δεν θα υπήρχε ο Γιάννης. Οι τρεις πρώτοι της κάθε εποχής είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με το συνώνυμο του αθλήματος, με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρω ότι σας ενοχλεί αυτό, ότι η τριάδα Γκάλης, Σπανούλης, Αντετοκούμπο είναι και οι τρεις συνδεδεμένοι με τον Άρη απόλυτα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ για αυτό, για αυτή την ενόχλησή σας, για αυτή την αμηχανία που έχετε όλοι σας. Και πριν τον Γκάλη υπήρχε ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, που επίσης ήταν συνδεδεμένος με τον Άρη, δηλαδή όπου και να το πιάσεις, και δεν μιλάμε για το νούμερο ένα Έλληνα προπονητή της χώρας, έτσι, το μεγάλο Γιάννη Ιωαννίδη. Όλοι οι πρώτοι από το 75 μέχρι το 2026, όλοι οι πρώτοι συνδεδεμένοι με τον Άρη είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αν σας ενοχλεί. Και οι επόμενοι, μετά τον Γιάννη, ο επόμενος πρώτος που θα έρθει σε μια άλλη εποχή, και αυτός στον Άρη θα θέλει να πάει. Γιατί αυτός είναι η ονείροξη του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με το μπάσκετ. Να συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Σας ενοχλεί, δεν σας ενοχλεί. Σας φαίνει αμηχανία, δεν σας φαίνει αμηχανία. Σας εκνευρίζει, δεν σας εκνευρίζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα.
2: Τα πολυλογά και εσύ θέλεις. Μ' ακούς?
0: Εγώ μόνο σε να ακούω.
2: Ναι, πολυλογά λέω. Ναι. Και εσύ δύο μικρόφωνα θες, κάνε τον ντρούλινγκ θέλεις. Δύο μικρόφωνα.
0: Τι να κάνει αυτή η ψυχούλα Ζάχος, καλά είναι.
2: Εσύ γεννήθηκες με ένα μικρόφωνο γεννήθηκες. Εν... γεννήθηκα εγώ με μια μπάλα μπάσκετ. Εσύ γεννήθηκες με ένα μικρόφωνο.
0: Εσύ με μπάλα μπάσκετ, ε.
2: Μπάλα μπάσκετ με γέννησε η μάνα μου.
0: Αλήθεια.
2: Τα βγήκα βέβαια. Φώναξαν τους γιατρούς και είπαν, ορίστε, κυρία Λιλέκα, ο γιος σας έχει και μια μπάλα κρατάει. Τι είναι αυτό? Μπάλα μπάσκετ.
0: Ρε, εσύ τόσο κατάλαβα. Εσύ να κοίταξες μπήρα γαμπάρι. Τι γίνεται?
2: Καλημερίζω την Όαση, τη μοναδική Όαση του Yellow Radio.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά φίλε, να σταμάξει είμαι.
0: Διαρκές θα πάρεις?
2: Εγώ, ναι. Αν προλάβω.
0: Αν προλάβω, ωραία.
2: Προηγουμένως είπες μια εβδομάδα. Είπες μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα μέχρι να το πάρω χαμπάρι.
2: Ναι, σαν μπερδεύεσαι λίγο, γιατί τα διαρκείας, τα διαρκείας καταρχήν από ό,τι ξέρω θα έχουν 3.000, τα 3.000 θα είναι οι περσινοί κάτοχοι,
0: ναι,
2: που έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όχι εγώ.
0: Ναι.
2: Και θα βγουν άλλα 1.000. Άλλα 1.000 από ό,τι έχω μάθει, τα οποία βέβαια ανάλογα και τη χωρητικότητα που θα έχει.
0: Είναι και καινούργια χωρητικότητα, άλλα 1.000 θα
2: έχουν. Εγώ υπολογίζω άλλα 1.000. Οπότε άλλα 1.000 να
0: θα προλάβουμε, ρε φίλε, θα προλάβουμε.
2: Τα 1.000 σε πόση ώρα θα φύγουν, πιστεύεις?
0: Σε 5 ώρες. 5, πολλές είπα.
2: Πολλές είπες, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Πολλές είπες. Εγώ πιστεύω, φίλε, καταρχήν θα πέσει το σύστημα γιατί θα μπουν πολλά άτομα μαζί.
0: Ναι.
2: Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι.
0: Και τώρα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, ρε φίλε.
2: Ναι. Ναι, ναι,
0: και δεν το έχω εγώ με την τεχνολογία, θα χάσω χρόνο.
2: Αν καταλάβεις, ας πούμε, μια καλή λύση θα ήταν να πάει η ομάδα μπάσκετ στο Χαριλάου. Κατάλαβες, να πάει να παίζει εκεί, να βάλουν και δύο μπασκέτες στις εστίες, ώστε να χωρέσει τον κόσμο. Μια άλλη λύση θα ήταν αυτή. Τώρα άλλη λύση δεν υπάρχει. Η άλλη λύση είναι να πάμε στο ΣΕΦ κάτω, αλλά εκεί έχει μετακινήσεις.
0: Μήπως να το καινούριο, το παλέ. Το ρόλο που έπαιζε το παλέ, ρε παιδί μου, τη δεκαετία εκείνη, μήπως το παίξει το άλλο κρατικό γήπεδο που υπάρχει στην πόλη.
2: Της κυρίας Φάνης Πάλης.
0: Ναι.
2: Της κυρίας Φάνης Πάλης. Τώρα που είπες γι' αυτό το... είπες πριν ότι αν δεν είχε τότε ίντερνετ, ευτυχώς...
0: Λένε μερικοί.
2: Ναι, λένε. Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Τέξει. Καταρχήν να τους πω ότι αν υπήρχε τότε ίντερνετ, εκείνα τα χρόνια της αυτοκρατορίας, ο Άρης θα είχε υπερδιπλάσιο κόσμο.
0: Βέβαια. Εικόνα, σωστό.
2: Θα πήγαινε στα πέρατα της γης σε συνδυασμό με την ανάλογη προπαγάνδα.
0: Βέβαια.
2: Ο Άρης θα αποκτούσε υπερδιπλάσιο κόσμο. Θα μου πεις προπαγάνδα. Ναι, προπαγάνδα. Οι συμπολίτες κάνανε προπαγάνδα χωρίς να έχουν ομάδα και κάνανε κόσμο. Ο Μπούζας, η μοναδική φυλάδα τότε που έβγαινε στα περίπτερα της επαρχίας, έτσι χωρίς να έχουν ομάδα, ήταν στη ΦΑΠΑ συνέχεια.
0: Σωστό.
2: Και όμως κάναν κόσμο γιατί η προπαγάνδα του Μπούζα πέρασε στα χωριουδάκια
0: της
2: Βορείου Ελλάδος. Έτσι,
0: έτσι.
2: Λοιπόν, και έτσι κάναν κόσμο χωρίς να έχουν ομάδα.
0: Έτσι.
2: Και τότε να υπήρχε ίντερνετ και να μπει η εικόνα του αυτοκράτορα να πήγαινε σε κάθε χωριουδάκι της Ελλάδος. Έτσι, πόσο κόσμο παραπάνω θα έχει ο Άρης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε μη λέμε χαζά τότε. Επίσης κάτι ακόμα, κριτική. Όταν λες και τι θα πει κράζεις. Κριτική κάνεις.
0: Ναι.
2: Όταν έχεις ΣΥΑΟ. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή έχουμε το ΣΥΑΟ. Είμαστε ευλογημένοι, έχουμε το ΣΥΑΟ. Έτσι λοιπόν. Όταν λοιπόν έχεις μεγαλομέτωχο ΣΥΑΟ, δεν μπορείς να έχεις τον Καράεσιτ προπονητή.
0: Έτσι.
2: Πώς δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορείς. Και αν έχεις τον Καράεσιτ, λες, ζήσει. Άλλαξε τον.
0: Άλεξε.
2: Είναι λίγος.
0: Το άκουσε ο Ζήσης. Το άκουσε.
2: Μπράβο. Ο Ζήσης τι έκανε λοιπόν. Φέτος τα πήρε τα πράγματα πολύ όμορφα. Mm. Έφερε το νούμερο ένα προπονητή της Ευρώπης στην ομάδα.
0: Δεν θύμωσε όμως που τον είπες με τον Καράεσιτ κάτι. Έβαλε το κεφάλι κάτω και πήγε το επόμενο.
2: Μα ήξερε ο Ζήσης ότι έκανε λάθη, παιδί. Ήξερε ότι το φέτος έκανε κάποια λάθη. Όπως πήγε ο Φόρμπς, δεν βγήκε. Όπως πήγε ο Ίνοχ, δεν βγήκε. Είδε τα λάθη, τα διόρθωσε ο άνθρωπος, αρχής γενομένης, με το νούμερο ένα προπονητή της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, αυτό λέμε. Άλλο η κριτική. Λες, έχω επίσης και κάτι ακόμα. Μην ξεχνάς ότι η αντιπλίαση τόσων ετών, γιατί 23 χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο στο μπάσκετ, δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά για τον αυτοκράτορα. 23 χρόνια χωρίς τίτλο. Λοιπόν, έχει δημιουργήσει ανυπομονησία και πρέπει απαιτήσεις. Πρέπει δηλαδή γρήγορα ξανά η ομάδα, όχι, γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχουν πλάνα πενταετίας. Πρέπει η ομάδα γρήγορα να μπει στους τίτλους και θα μπει η ομάδα στους τίτλους από φέτος κιόλα με την κατάκτηση του EuroCup. Και με την κατάκτηση ή του πρωταθλήματος ή του κυπέλου. Γιατί ο Άρης, φίλε μου, ο Χατζηθανασίου Δημήτρη, θα διεκδικήσει τα ίσια το πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φέτο.
0: Έτσι.
2: Με σπανούλι και με τις μεταγραφές που ξεκίνησαν να γίνονται η μία καλύτερη από την άλλη, και βέβαια με τον κόσμο που θα είναι 6.000 σε κάθε ματ, ο Άρης, το μόνο που φοβάμαι είναι η διαιτησία. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η διαιτησία δεν θα τολμήσει να μην σεβαστεί τον Βασίλη τον Σπανούλη και τον Νίκο Ζήτη. Θέλω να πιστεύω ότι η διαιτησία θα είναι πενινταρίστια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Και
2: καλά που είσαι πιο μπασκετικός από μένα, ότι στο μπάσκετ ο διαιτητής μπορεί να διαμορφώσει εύκολα ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, μεταξύ δύο ισοδυνάμων ομάδων, ναι.
2: Α, μπράβο. Όταν παίζουν λοιπόν δύο ισοδυνάμοι, όπως θα είναι του χρόνου ο Άρης και ο Ολυμπιακός, μπορεί ο διαιτητής με κάποιο ψηλό σφαλτοσφύριγμα, έτσι, ή κάποιο σφύριγμα το οποίο θα το κάνει επίτηδες, να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
0: Όταν όμως είναι ο Βασίλης Σπανούλης εκεί στα δύο μέτρα από το διαιτητή, είναι δύσκολο να γίνει αυτό.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια αυτή η μεταγραφή. Έτσι, έχουμε πραγματικά, έχει έρθει το χαμόγελο πιστεύω σε όλο τον κόσμο του Άρη. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε τεράστια πίκρα λόγω του ποδοσφαίρου. Εντάξει, οπότε τώρα με αυτό που έγινε ζούμε και αναπνέουμε στους ρυθμούς του ΣΥΑΟ.
0: Σούπερ, να είσαι καλά Νικόλα.
2: Τα φιλιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Νίκος Μπουγάτσας, έτσι. Μακάρι να κάνετε μαζί καθημερινή εκπομπή, εσείς οι δύο και ο Ζάχος, λέει ο Γιώργος. Έχει γίνει αυτό. Φιλιά στον Νικόλα, χρόνια πολλά κιόλας, λέει στο φιλαράκι. Ο Μιχάλης, 2004 πήραμε κύπελο στη Λαμία, 22 χρόνια, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα Δημήτρη, σε μια μέρα μάλλον εννοείς ότι θα τελειώσουν τα διαρκείας. Ναι, μια εβδομάδα πολλά είπα, έτσι. Καλά κάνετε και με κράζετε. Τι μια εβδομάδα είπα. Λοιπόν, να είδες, αυτά κάνω και τρώω κράξιμο. Καλά, δίκιο είναι το κράξιμο. Τι μια εβδομάδα λες, βρε Χαϊβάνη. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει να περάσουμε ωραίο καλοκαίρι, ωραία μπασκετική σεζόν 2026-27. Να σταματήσουμε λίγο να είμαστε υπερφύαλοι τα καλοκαίρια. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, Μιχάλη. Συμφωνώ. Βέβαια, πλέον έχουμε στον πάγκο άνθρωπο νικητή που απεχθάνεται την ήττα. Οπότε έχουμε λίγο πιο έσχο το κεφάλι μας. Το 2004 πήραμε, λέει, το τελευταίο φτιακό κούπα στη Λαμία, 22 χρόνια πριν. Συμφωνώ σε όλο το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος, αυτά που είπες σε ένα βίντεο. Ναι, από εκεί το. Αλέξανδρε, αυτό το βιντεάκι που έστειλες, αυτό το. Από εκεί το πήρα και το μετέφερα. Έτσι, να μην λέω ότι ήταν σύμπτωση, το είπα και εγώ και το λέει εδώ Γιάννης. Το άκουσα αυτό το βιντεάκι και από εκεί το επηρεάστηκα. Και είναι αλήθεια. Ο Ζαχαρίας, 30 λεπτά λέει θα έχουν όλα τελειώσει. 30 λεπτά, τι θα έχουν τελειώσει 30 λεπτά, δεν ξέρω, τι θα γίνει σε μισή ώρα. Ο Αντώνης Αριόγλου, με ένα και με δύο μικρόφωνα, αφού εσένα θέλουμε να ακούμε, λέει ο Αντώνης. Πού είσαι ρε, εσύ Αντώνα, ρε. Τι κάνεις εσύ εκεί, ρε φίλε. Πάρε και ένα τηλέφωνο. Πάρε και ένα τηλέφωνο. Εδώ πέρα έχουμε πρόσωπο και πράγμα, φοβερά πράγματα έχουμε. Έχουμε μια παράνοια, ένα παροξισμό, μια ιστερία για τον μπασκετικό Άρη, τον Άρη όλη τη Ελλάδο. Και ξέρετε τι γίνεται, ρε φίλε. Κάποτε, παιδί, ο Άρης ήταν η ομάδα όλη τη Ελλάδο, έτσι. Και μετά ήρθε, ρε παιδί μου, η επόμενη εποχή του ελληνικού μπάσκετ που είχαμε το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και με τις εικόνες που μας προσέφεραν σε όλο τις το κάδρο οι δύο ομάδες, όχι μόνο οι μπασκετικές τους επιτυχίες στο παρκέ, αλλά και οι συμπεριφορές τους, οι εξωαγωνιστικές με τους παράγοντές τους κλπ. Και φυσικά και στο ποδόσφαιρο κατά καιρούς υπάρχουν ομάδες που πρωταγωνιστούν, που έχουν καλές ομάδες, αλλά υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπει ο πολύς ο κόσμος, βλέπει ανθρώπους να μπουκάρουν μέσα με όπλα, βλέπει πράγματα και θάματα. Ντου να κάνουν, να πέφτει ξύλο, να πλακώνει το Μαρινάκης με τον ξέρω και εγώ Δημητριάδη και... Υπάρχει αυτή η απέχθεια όσον αφορά τις εικόνες που μας προσφέρουν οι παράγοντες, οι πλούσιοι παράγοντες των ελληνικών ομάδων, που όμως παράλληλα όντως βάζουν χρήματα στους συλλόγους τους και δημιουργούν καλές ομάδες και κάνουν και επιτυχίες και στα δύο αθλήματα. Στην μπάσκετ δεν είναι όχι απλά επιτυχίες, είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά ποτέ δεν έγινε κανένας από όλους αυτούς τα 20-25 χρόνια η ομάδα όλων των Ελλήνων. Καμία ομάδα. Η μόνη ομάδα που έγινε η ομάδα των όλων Ελλήνων ήταν ο Άρης τότε. Πολλοί λέγαμε ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται όμως. Ο Άρης, φοβερό πράγμα, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτή η ομάδα, έχει βάλει πάλι τις προϋποθέσεις να κάνει το απίθανο. Να ξαναγίνει η ομάδα όλων των Ελλήνων, όχι γιατί θα κατακτήσει το απόλυτο των τίτλων που διεκδικεί, γιατί η παρέα όλη που έχει σχηματιστεί στον Άρη είναι η παρέα που πραγματικά την αισθάνεται όλη η Ελλάδα σαν παρέα της. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Ήτανε ο Άρης όλης της χώρας και μετά ποιος ήτανε αυτός που ήτανε από τότε. Ποιος είναι αυτός, θα το κάνω και λυκουείς. Ποιος είναι αυτός που λες, βλέποντάς τον, λες αυτός είναι όλης της χώρας. Ποιος. Άραγε. Ποιος. Μετά από εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ήταν ο Άρης. Ο οργανισμός. Ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης. Ήταν από εκείνη την εποχή και μετά περάσανε 30 χρόνια. Ξέρω και εγώ πόσα. Το 91, 26, 35 χρόνια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βλέποντάς τον κάθε ελληνικό σπίτι τον αισθάνεται ανεξαρτήτου τι ομάδα είναι σαν τον δικό της άνθρωπο. Σαν τον άνθρωπο που έχει την αποδοχή όλων των ελληνικών σπιτιών. Ποιος είναι αυτός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και όταν αυτό που πάει να δημιουργηθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτόν και με τους πρώτους του αθλήματος, την βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ, όλους σε μια παρέα ταυτισμένη με τον Άρη, καταλαβαίνετε ότι πάλι ο Άρης πάει να κάνει το απίθανο. Πάλι ο Άρης πάει να δημιουργήσει μια εικόνα την οποία δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι μπορεί να ξανασχηματιστεί μετά από το 90, ας πούμε. Και αυτή τη φορά με ακόμα πιο τρελό τρόπο. Όχι γιατί θα πάρει ό,τι βρίσκεται μπροστά της. Γιατί μην είμαστε... να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν 4 πλούσιοι, να σαρώσει το απόλυτο των τίτλων. Το βλέπετε στο ποδόσφαιρο. Έχει περάσει η εποχή που ένας θα τα παίρνει όλα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν πολλοί που βάζουν. Και στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί που βάζουν. Ο ένας όμως είναι ο Άρης. Ο οποίος Άρης όμως έχει το διαφορετικό. Είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, όπως και τότε έτσι και τώρα, λόγω του ιδιοκτήτη του, του Ρίτσαρντ Σιάου, και του προφίλ που βγάζει, και λόγω των υπολείπων όλων που στηρίζουν αυτό που πάνε να δημιουργηθεί, έχει καταφέρει ήδη πριν ακόμα κάνει την πρώτη μεγάλη χρονιά, πριν ακόμα πάρει τον πρώτο τίτλο, και χωρίς ποτέ ίσως να μην καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε η αυτοκρατορία, να αποτελεί ενδόμηχα ζητούμενο από κάθε Έλληνα σπίτι, ελληνικό σπίτι, να δει τον Άρη πρωταθλητή Ελλάδος. Γιατί άμα δεις 5 λεπτά το Ρίτσαρντ Σιάου να μιλάει, δεν μπορείς να μην και το συνδέσεις, και ειδικά με αυτό το σύλλογο το οποίο έχει αυτό το μπραντ, αυτή την ιστορία, αυτή τη διαδρομή, και μιλάμε για την κυριολεξία του αθλήματος ταυτισμένη σε ένα όνομα, συνώνυμο της λέξης Άρης. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει το άθλημα, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει, μέσα του είναι έτοιμος να ακούσει και να ανακουφιστεί ίσως ότι επιστρέφει το άθλημα στα χέρια που πρέπει να είναι. Στα χέρια όλης της Ελλάδας που με περηφάνεια θα βλέπουν την ομάδα αυτή να την εκπροσωπεί σε όλα τα επίπεδα όπως πρέπει να εκπροσωπείται μια χώρα. Πεντακάθαρα, με ήθος, με ποιότητα, με αγάπη, με συνέστημα. Ο Γιάννης, καλημέρα Χάτζη λέει, από αυτό

0: το πιο σημαντικό και το πιο τρομερό είναι ότι ο άνθρωπος είναι βελονιασμένος με τον Άρη. Αυτό που έλεγε ο συγχωρημένος ο Πεταλίδης. Ήρθα την άλλη άκρη του Ατλαντικού και άτρεψε αυτή την ομάδα. Συνεπικορούμε μόνο από την οικογένεια του Ντοκούμπο, ο οποίος Γιάννης λάτρεψε τον Άρη από ποιον, από τον μεγάλο Νίκο Γκάλη. Έχουμε λοιπόν μια λυσίδα. Γκάλης, Αντετοκούμπο, Σιάο, Παπαγεωργίου, όλοι οι υπόλοιποι που βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Ήρθε τώρα και ο Βασίλης ο Φανούλης.
1: Ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα της εποχής του, έτσι.
0: Της εποχής του, ακριβώς. Και ο οποίος το πρώτο αγώνα που είδε ήταν αυτό.
1: Και ουσιαστικά ξέρεις τι έκανε. Σέβεται τον εαυτό του και το άθλημα που λατρεύει ο Βασίλης.
0: Σέβεται το άθλημα, Δημήτρη. Ναι. Σέβεται το άθλημα. Γιατί παίρνω όλες τις αυτές τις μέρες μέσα σε πάρα πολλά site. Αυτό που σου έστειλα για το Sport FM που είναι ο νούμερο ένα επιβατικότητα σταθμό αθλητικό στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί στα νέα είχε πρώτο θέμα το φιλικό της Εθνικής, εφές με τη Σουηδία. Ναι. Δεύτερο θέμα ήταν η μεταγραφή του Δημητρίεβιτς στον Άρη. Και μετά ήταν τα νέα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού και του
1: Εδώ ρε Άνθιμε κατάφερε, δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά ή έτσι βγήκε.
0: Έκανε δεν είναι συνειδητά. Συνειδητά το έκανε, δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε συνειδητά.
1: Όχι, έκανε την ανακοίνωση, λέω, του Σπανούλη μία ώρα πριν το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ξέρω κι εγώ. Εκείνες τις στιγμές.
0: Ναι.
1: Και κατάφερε, ναι. Και κατάφερε να ξεπεράσει στην ατζέντα της ημέρας την έναξη των τελικών του μπάσκετ ή είδη στους Σπανούλη.
0: Ακριβώς. Και το πιο κουλό ήταν και αυτό που είχε πει χθες ο Δασκάλου. 7 και 34 το απόγευμα ανακοινώνει το Σπανούλη.
1: Ναι,
0: απίστευτο. Στο Σπανούλη και το 34 φανέλα του Γιάννη.
1: Η κάρμα, ρε φίλε.
0: Υπάρχει Θεός.
1: Ναι,
0: ο Άρης.
1: Απίστευτο.
0: Τι παραπάνω.
1: Καλά γούστα εκεί στην Αθήνα, φίλε.
0: Καλά, πάρα πολύ καλά γουστά. Υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί κολλημένοι που είναι άρρωστοι Ολυμπιακοί, αλλά παραδέχονται ότι από τον Άρη μάθαμε τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Να σε καλά.
0: Και που λένε ότι αυτοκράτορα δεν υπάρχει, δεν είναι ο Άρης. Αυτοκράτορα είναι
1: εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός με τις τόπους Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Ο οποίος ξεχνάμε ότι ο οποίος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις συμμετοχές τους στην Ευρωλίγκα δεν παίζανε με ένα ξένο.
1: Όχι, τι ένα ξένο. Εμείς άμα είχαμε τότε 15 ξένους όπως έχουν αυτοί, θα πέραμε και τα τρία.
0: Και τα τρία. Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, με τους ξένους. Παίζαμε ευρωπαϊκό αγώνα, ας πούμε, στην Παρτιζάν που πήραμε το διπλό την Πέμπτη το βράδυ και το Σαββάτο το πρωί έχουμε αγώνα στην Πάτρα.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν πήρε μια βάγα ρε πόλη, η ομάδα να κοντρατούν και τα παιδιά.
1: Εδώ είχαμε μάτς με τον Απόλλωνα Πατρό στο Παλέ και ήρθε η ομάδα στο ημίχρονο και μπήκε.
0: Στο ημίχρονο είπε και ναι, αλλά και πάλι όμως τους τίτλους πήραμε. Τους αγώνα, αείτε τους αγώνες τους έχουμε μόνο εμείς.
1: Έτσι είναι.
0: Τρία συνεχόμενα double.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Τώρα ξεκινάνε τα αγώνα, περιμένουμε έτσι. Τώρα μεταγραφές. Συνέχεια πέντε, περιμένουμε τα ονόματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συνέχεια, καλώς από τον Κύριακο.
1: Επίσης. Καλημέρα. Γραμμούλες, άντε γραμμούλες. Φαγωθήκατε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Ησυχία.
2: Λοιπόν, επειδή δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή, άκουσα τον πρώτο κύριο που βγήκε και είπε για τον Διαμαντίδη. Από τη στιγμή που λέμε, οι περισσότεροι το λέτε, εγώ δεν το λέω, ότι έχουμε δημοκρατία, έχει την ελευθερία να πει την άποψή του.
1: Την είπε, την ακούσαμε.
2: Οκ, την ακούσαμε. Από εκεί και μετά έχεις δικαίωμα και εσύ να σχολιάζεις. Αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι αφού λες ότι είσαι φίλος του Σπανούλη και μίλησες μαζί του, προφανώς θα ξέρεις πάνω κάτω και την πρόταση που πήρε. Και προφανώς καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν τα πράγματα και σφίγγουν. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι των Αθηνών, όταν αρχίζαν να έχουν μια άποψη για την πρόταση που έχει ο Σπανούλης, γυρίσανε και το παραμύθι, έτσι. Από εκεί που λέγανε για πισωγυρίσματα, για το ένα, για το άλλο, ξαφνικά μιλούσαν για μια πρόταση η οποία είναι...
1: Έπος.
2: Έπος. Τριετές κλειστό, με budget τόσο θέλεις, με τα δικά σου τα λεφτά να είναι σε επίπεδα Ευρωλίγκα, με ένα πλάνο που όπως έχουν πει στην Αθήνα έχει αναλύσει ο Ζήσης όλο αυτό το διάστημα, και γι' αυτό το λόγο

0: έχει αρνηθεί άλλες μεγάλες προτάσεις που είχε.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, η κίνηση του Σιάου με το Σπανούλη. Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω φίλε, που είναι. Θυμάσαι όταν ρωτήσαν τον Γιαννακόπουλο, τον Παύλο βέβαια έτσι, και τον λέγανε τότε, αφού έχεις τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν τα βάζεις να κοντράρεις την παρέα του Γκάλη και του Γιαννάκη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Αφού μπορείς να το κάνεις, γιατί έχεις πολλά χρήματα, μπορεί να πάρεις όποιο ξένο θες κλπ. Του είχε πει τότε ο Γιαννακόπουλος ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλω χρήματα όσο παίζει μπάσκετ εκεί στη Θεσσαλονίκη ο γκάγκστερ. Το θυμάσαι αυτό?
0: Φίλε, τα θυμάμαι όλα αυτά. Η λογική, να σου πω λίγο κάτι, λέει, και το μπάσκετ έχει αλλάξει και όλα έχουν αλλάξει.
1: Όχι, αλλά... και πού ήθελα να καταλήξω τώρα. Και τελικά τα πρώτα με πολλά λεφτά τα έβαλε όταν πήρε τον ίδιο τον Γκάλη. Και μετά άρχισε να βάζει. Ο Ρίτσαρντ Σιάου, τώρα που πήγε το μυαλό μου, γιατί τα συνδέω αυτά. Ο Ρίτσαρντ Σιάου ξεκίνησε και είπε πριν κάποιους μήνες ότι θέτω στο πλάνο είναι αυτό. Τα λεφτά είναι αυτά, λίγο πιο συγκεκριμένα, λίγο πιο ταβανιασμένα. Όχι τέτοια νούμερα που να λύσω ότι αμάκεται. Όταν όμως του βρέθηκε η περίπτωση του Σπανούλη, άλλαξε ρότα και λέει, όπα, τώρα έχω λόγο να βάλω λεφτά.
0: Σου το είπα και χθες. Για μένα δεν είναι το θέμα ότι ήταν οι ευτυχείς συγκυρίες που υπήρχαν και για να έρθει ο Σιάο και για να έρθει ο Σπανούλης. Απλώς μπορεί να έβαζε τα ίδια λεφτά και φέτος, από τη στιγμή που οι άνθρωποι που έχει δίπλα του, που ξέρουν και την ελληνική πραγματικότητα, που δεν είμαστε το NBA που είναι defense και εντάξει χάσαμε και τελείωσε η υπόθεση, θα σου θυμίζω ότι ήρθε στο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με το Αμβούργο και μετά έρθει στην ήττα μας από τους ακατανόμαστους. Στην ήττα από τους ακατανόμαστους η ομάδα γιουχαρίστηκε. Προπονητές, staff, ζήσεις, μίσεις. Αυτός όταν πήγε να πάει προς τα γραφεία για να φύγει, χειροκροτήθηκε.
1: Ναι.
0: Και έτσι σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν είναι NBA. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει το πάθος, υπάρχει τρέλα, υπάρχει το συνέστημα. Είναι όλα αυτά που κάποιος πρέπει να σου τα περάσει, να σου τα πει. Όταν άρχισε να καταλαβαίνει και όταν του είπαν π.χ. όπως λέμε, ακούγεται ότι ο Ζήσης του είπε, κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε μια κατάσταση. Ο δίπλα θα βάλει εκατομμύρια, ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Εδώ δεν είμαστε τσα-τσα-τσα. Εδώ θα πέφτει το πινελίκι, εδώ πρέπει να βάλεις το χρήμα. Εδώ έχουμε τώρα την ευκαιρία με το Σπανούλη να πάρουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στο μέλλον, να το πω κάπως έτσι, ένα φέρετρο προπονητή της Ευρωλίγκα. Όλα αυτά μετράνε για αυτόν. Και όταν του δείχνεις, όταν του λες και του τα εξηγείς και βάζεις και το συνέστημα στη μέση και υπάρχει το χρήμα, μην φοβάσεις τίποτα, αδελφέ. Αρκεί που αυτό το χρήμα δεν θα το διαχειριστώ εγώ, εσύ και οποιοδήποτε άλλος θεωρεί ότι ξέρει μπάσκετ. Θα το διαχειριστεί ο Ζήσης, ο Σιάου που ξέρει μπάσκετ και θα το δώσει, ο Ανετοκούμπο που όπως μας λένε είναι ο σύμβουλός του και εδώ γελάμε, έτσι, και ρίχνουμε πολύ γέλιο. Και από εκεί και μετά, φίλε, θα αφήσεις τα πράγματα να πηγαίνουνε. Θα φας και τις φάπες σου, θα κάνεις και άσχημες ήττες, θα προσπαθήσουν να σε βάλουν τρικλοποδιές, αλλά από όλα αυτά και θα δυναμώσεις και θα μάθεις. Στο είπα και χθες ότι έχω την τύχη να έχω ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ και από τη στιγμή που ο Σπανούλης απεχθάνεται την ήττα και έχει τον ίδιο χαρακτήρα σε πολλά εισαγωγικά με τον Ιωαννίδη, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, αδελφέ. Εγώ ξέρω ότι θα τη ζήσω την αυτοκρατορία, ο Θεός να με έχει καλά, τα παιδιά μας να είναι καλά, για να ζήσουν πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που ζήσαμε εμείς, να πάρουν και Ευρωλίγκες, να πάρουν και Eurocup, να πάρουν τα πάντα. Δες τι έχει γίνει με το που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης. Δες τι ονόματα ακούστηκαν για τον Άρη, που μέχρι και πέρσι, τέτοιο καιρό, όλο σου το μπάτζετ θα ήταν ένας παίκτης, τωρινός. Οπότε πώς καταλαβαίνεις, τα πράγματα, ρε φίλε, είναι απλά. Υπάρχει το χρήμα, υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, θα γίνουν και λάθη, επαναλαμβάνω, έτσι. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει μια ομάδα με ένα τεράστιο brand name, ένας κόσμος που διψάει, οπότε όλο το γλυκό όταν θα δέσει σε ένα-δυο χρόνια, ξέρεις που θα πάει το τοσκά στην κάλτσα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Φιλιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο επόμενο.
2: Εμπρός.
1: Εμπρός.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Τέλεια.
2: Ο γιατρός είμαι.
1: Γεια σου γιατρέ μου.
2: Καλά ρε. Δίνεται δικαίωμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν και έχουν ακούει καλά στο σήμερα. Δεν είναι τα οικογενειακά μας δηλαδή.
1: Ποια είναι τα οικογενειακά μας
2: αυτά. Τι έγινε και αυτό. Ούτε στα καφενεία δεν τα κάνουν αυτά.
1: Ποια είναι τα οικογενειακά μας.
2: Εγώ δεν άκουσα από τον πάγο να πούμε αυτοί. Τελειώνουν τις δουλειές τους.
1: Ποια είναι βρε γιατρέ μου τα οικογενειακά μας δεν μου πεις.
2: Τώρα εξηγείς γιατί δεν βάλει τότε και γιατί βάζει τώρα.
1: Ποια!
2: Δηλαδή.
1: Ρε γιατρέ, ποια είναι τα οικογενειακά μας.
2: Πρέπει αυτά.
1: Ποια! Ποια!
2: Δεν λέγονται.
1: Ποια!
2: Πήρε τον παίκτη και δεν πήρε πέρσι και δεν πήρε φέτος και δεν θα πάρει τώρα.
1: Τι λες βρε γιατρέ, ακούς τι λες.
2: Τι λέω.
1: Τι ακριβώς, ποιο είναι το οικογενειακό.
2: Κάθε ένας λέει τις, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Σε ρώτησα εγώ ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Ποια είναι τα πράγματα βρε άνθρωπε.
2: Ναι. Και δεν πήρε παίκτης τώρα και εκείνο το παίκτη πήρε.
1: Πού τα άκουσες αυτά ρε φίλε.
2: Δεν είναι λογαριασμό.
1: Άλλη εκπομπή άκουγες.
2: Άλλη εκπομπή.
1: Ποια, τι άκουσες συγκεκριμένα.
2: Είναι πράγματα αυτά.
1: Παναγία μου. Τι θες να λέμε για το, για πες μας λίγο, εξηγήσω, για πες μας λίγο, τι θες να λέμε. Τι πες μας, τι θες.
2: Πήραμε ένα παίκτη.
1: Ορίστε.
2: Πήραμε ένα παίκτη.
1: Όχι, δεν είναι οικογενειακά είναι αυτά. Οικογενειακά δεν τα λέμε.
2: Δεν σε λόγω, λέω το.
1: Όχι, δεν θα λέμε τίποτα, οικογενειακά μας είναι αυτά.
2: Εντάξει.
1: Ναι, δεν θα λέμε τίποτα.
2: Αυτό δεν είναι η κατάσταση.
1: Αυτό δεν θέλετε. Έτσι θες. Τι θες ακριβώς να λέμε.
2: Τι προσφέραν αυτοί που φωνάζουν και...
1: Τι θέλεις να λέμε, πες μου. Τι θέλεις να λέμε.
2: Τι δηλαδή.
1: Τι να λέμε, πες μου, τι.
2: Τίποτε.
1: Τίποτα να μην λέμε. Να το κλείσουμε.
2: Πήραμε αυτό το παίκτη.
1: Όχι, γιατί να το πούμε.
2: Θα πάει ομάδα καλά.
1: Ποιο να πάρουμε, δεν πήραμε κανένα παίκτη. Οικογενειακό είναι. Θα το μάθεις όταν είσαι στο γήπεδο. Δεν λέμε τίποτα.
2: Στο γήπεδο μια ζωή πήρα ναι. Και συνέφερα εγώ πολλά.
1: Παναγία μου ρε.
2: Αυτή δεν δώσα να
1: μπεις. Μην μιλάς οικογενειακά είναι αυτά. Μην τα λες τίποτα. Μην τα λες. Όχι δεν θα λες τίποτα.
2: Δεν μπορούμε.
1: Τίποτα.
2: Δεν θα λέμε αυτά.
1: Ησυχία. Οικογενειακά είναι.
2: Εγώ και η γυναίκα μου δεν ξέρει.
1: Εντάξει. Α γιατί πήρες τηλέφωνο. Τι.
2: Γιατί του έλεγε να εγώ από την συζήτηση. Αλλά βγήκαν αυτοί να λένε πως έντος όπου.
1: Πάρε βρε, γιατί τα λες, μην τα λες.
2: Πώς για.
1: Μην παίρνεις κανένα τηλέφωνο, να μην λέμε τίποτα.
2: Εγώ είμαστε εδώ τώρα.
1: Παναγία μου. Άντε καλά, άντε φιλιά. Άντε.
2: Σ' αγαπώ.
1: Άντε μπάι. Τι, δεν με αγαπάς νομίζεις. Τι ζούμε ρε φίλε. Ας ακούσουμε λίγο Λίτσα. Αχ Θεέ μου.

Τα αντανακλαστικά σας τα μηνύματα είναι φοβερά. Όλοι ένα και ένα. Και ο Γιώργος και ο Σπύρος και ο Ζαχαρίας και ο Θωμάς και ο Τέο και ο άλλος ο Γιώργος. Απίστευτοι είστε. Συγχύρισε Ελλάδα σταθμό κύριε. Σωστά ο Σπύρος, δεν το είπε μόνο ο Διαμαντίδης. Λίγο πιο έτσι, λίγο πιο διουβέτσι τα είπανε πολλοί δημοσιογράφοι που προσπαθούν να γυρίσουν. Το μπιφτέκι τώρα. Τέλος πάντων. Να πούμε και καλημέρα σε εκείνο το Μελάκης, εκείνη την ψυχούλα.

0: Καλημέρα Μιτσάρα, Μίτσο, υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό που αναρωτιέσαι. Ο Άρης προσφέρει αυτό που δεν προσφέρει κανένας άλλος σύλλογος. Καθαρότητα και κυμπαριλίκη. Αναρωτήσω σταδιακά το εξής. Πρώτον, έχει πάρει βρώμικους τίτλους ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Για πες μου ένα βρώμικο πήρε ο Άρης. 100% είναι έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με αυτή την ομάδα δεν έχει προηγούμενο πραγματικά. Δεν είναι, είναι, ξέρετε τι γίνεται, 9,5 στις 10 φορές η μισή είναι ο Άρης. Αυτός που κατακτά πράγματα, είναι τρομερά δύσκολο να αποφύγει την έχθρα του αντιπάλου. Είναι τρομερά δύσκολο, είναι δηλαδή φοβερά. Θα πάρει και κάποιο σφύριγμα, θα κάνει και μια απόφαση υπέρ του. Είναι και οι ήττες οι συνεχόμενες που βιώνει ο άλλος. Κάτι θα του πούνε. Στον Άρη ρε φίλε δεν γίνεται αυτό. Δεν έγινε 10 χρόνια στο μπάσκετ. Και δεν θα γίνει ούτε τώρα με Ρίτσα Σιάο. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε γελιό και... Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Όντως τα γούστα που βγάζουμε εμείς που ζούμε στην Αθήνα είναι πολύ έντονα. Δέχομαι τη συγχαρητήρια και το σεβασμό και τον αυτοκράτορα από όλους. Εγώ τους λέω να χαρούν τώρα γιατί 2-3 χρόνια κάποιος από αυτούς δεν θα παίζει στους τελικούς του χρόνου, Δημήτρη. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Ο Ιωάννης, καλημέρα Χάτζη, ξέρουμε τι έγινε χθες συνέλευση. Για μπάλα μάθαμε τίποτα ρε εσύ λέει εκεί στο... Τι θα κάνουμε εκεί στην μπάλα. Χάτζη, άσε λίγο το μπάσκετ, έχει πάει το δρόμο του και, και τον έχουν βγάλει και... περίμενε, γούστα λέει εδώ πέρα, κάτσε λίγο να... δούμε το μηνυματάκι καλύτερα. Ο Ιωάννης Χάτζηγας, άσε λίγο τον μπάσκετ, έχει πάρει το δρόμο ότι εκεί θα βγουν τα αυγούστα. Από χθες στα social γίνεται ένας χαμός με άλφα σίγμα. Χθες έγινε η συνέλευση του άλφα σίγμα. Έτσι. Το οποίο είπε ότι οι άνθρωποι του ότι παραλέβανε ένα χάος. Μια κατάσταση χωρίς ουσιαστικά λογιστήριο, χωρίς αρχή και τέλος. Εντάξει, γνωστό ήταν ότι υπήρχαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χρέη. Χτες βέβαια υποθήκαν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την και με άλλα πράγματα τα οποία είδαν οι άνθρωποι, οι καινούργιοι άνθρωποι του Ερασιτέχνη. Η κατάσταση και σήμερα φυσικά όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του Ερασιτέχνη δεν είναι, δεν μας περισσεύουν κιόλας, έτσι. Γίνεται μεγάλος αγώνας να μπουν σε μια τάξη τα πάντα. Γίνεται μεγάλος αγώνας να τηρείται η ρύθμιση, την οποία με τόσο πολύ την πανηγυρίσαμε και καλά κάναμε. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για το βόλιο ανδρών και γυναικών. Και υπόθηκαν και κάποια πράγματα για ενιαίο εισιτήριο και αλλαγή της συνδρομής από 20 ευρώ στα 50. Ήταν μια συνέλευση που κράτησε περίπου 2 ώρες. Αναλυτικά δεν είχα την ευκαιρία να την ακούσω, δηλαδή δεν έχω άποψη όλων των όσων υπόθηκαν. Δεν ήμουνα δηλαδή εκεί. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια και μια άλλη μέρα και ώρα, η αλήθεια είναι. Να ευνοηθεί λίγο ο κόσμος και για την παρουσία του εκεί να είναι ακόμα περισσότερος. Λέει εδώ ο Γιάννης, ακούγονται και... Ιωάννη, το μπάσκετ και η εξέλιξη του μπάσκετ μας δίνει τον χρόνο που χρειαζόμαστε ως οπαδοί να κάνουμε την υπομονή μας, να συνεχίσουμε να κάνουμε και την υπομονή μας για να έρθει σε μια ευθεία γραμμή μαζί με το μπάσκετ να έρθουν και εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο. Ο Ερασιτέχνης πλέον είναι σε κάποια χέρια τα οποία κάνουν πράγματα που δεκαετίες δεν συνέβαιναν. Κάνουν προσπάθειες και για το θέμα του επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας ανάμεσα σε ΠΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ και Ντιλόιτ. Αυτό βγήκε και χτες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, είναι λογικό να μην
1: ανοίγει καμιά κουβέντα. Όταν θα ανοίξει θα είναι μία και οριστική και επίσημη και θα είναι η ανακοίνωση το ότι τελεσφορήσανε τα πράγματα, οι προσπάθειες και φέραμε και ένα αποτέλεσμα και ήρθε ο Τάδε εδώ για να αξίσει τις συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη, με την οικογένεια Καρυπίδη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια, δεν υπάρχει δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα τέτοιο όνομα κανένας, είναι λογικό να μην ξεκινάει η συζήτηση. Η συζήτηση για να γίνει θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο και συγκεκριμένο άνθρωπο που θα μπει στη ζωή μας και θα εμφανιστεί και θα πει αυτός είναι, με αυτόν θα μιλήσει πλέον ο Θοδόρος Καρυπίδης, θα αρχίσει να μιλάει και αυτός είναι ο άνθρωπος που θέλει οπωσδήποτε τον Άρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το όνομα, δεν είναι σε θέση κανένας να ανακοινώσει ένα τέτοιο όνομα, είναι λογικό να μην υπάρχει και ιδιαίτερη συζήτηση. Ο Αντώνης Δημήτρη, νομίζω όλο το καλοκαίρι με αυτή την τραγουδάρα πρέπει να βγαίνει η εκπομπή. Λίτσα Διαμάντη, πιο αυτό το τραγούδι πραγματικά που μπήκε πέρσι με την έλευση του Λίτσα Σιάου και okay, ήταν κούμπονε πολύ. Κούμπονε πολύ όμως πιο πολύ σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί να θυμίσω και την περίπτωση Κοντομινά. Και με τον Κοντομινά θα μπορούσε τότε, αν κάναμε εκπομπή, την ημέρα που ήρθε ο Κοντομινάς, να βάζαμε ένα τέτοιο τραγούδι. Π.χ. Η συνέχεια όμως θα μας διέψευδε. Η συνέχεια του Ρίτσαρντ Σιάου επιβεβαιώνει την έκρηξη χαράς που είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή. Και αυτό ουσιαστικά είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα χαιρόμαστε που δίκαια χαρήκαμε πέρσι. Πώς γίνεται αυτό έτσι? Χαιρόμαστε που χαρήκαμε. Και νομίζω ότι η σεζόν 26-27 θα είναι η πρώτη μεγάλη σεζόν από τις πολύ μεγάλες σεζόν που έρχονται για τον μπασκετικό Άρη. Και βέβαια προσδοκία του Αριανού δεν είναι να δει τον Άρη να κάνει μια καλή χρονιά. Εξάλλου τίποτα δεν δείχνει ότι ο Άρης απλά θα κάνει μια καλή χρονιά. Όλα συνηγορούν, όλα δείχνουν ότι ο Άρης έχει το βλέμμα του σε πολύ μεγάλα πράγματα και στην εγκατάσταση και στο να βάλει σφραγίδα εκ νέου, τη δεύτερη μεγάλη σφραγίδα στο άθλημα. Την έβαλε τη μία φορά. Βέβαια οι πρώτες υπογραφές είχαν μπει με χάρη Παπαγεωργίου, έτσι. Η σφραγίδα η μεγάλη μπήκε με την αυτοκρατορία του Γκάλη και του Γιαννάκη. Και η δεύτερη, μεγαλύτερη, δεύτερη το ίδιο μεγάλη, να μπει πλέον σε αυτό που αρχίζει να φαίνεται και να ξεκινάει από σήμερα. Η εποχή Ρίτσαρντ Σιάου, ουσιαστικά, που βέβαια μετά θα μεταφραστεί και σε πρόσωπα που θα υπογράφουν τις αριανές στιγμές στο παρκέ. Με τον Βασίλη Σπανούλη να κάθεται στον πάγκο του Άρη, και φυσικά ποιοι θα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές μας, κανείς δεν ξέρει. Αλλά δεν θα είναι, ξέρετε τι γίνεται, είναι άλλο πράγμα μία ομάδα που είχε στηθεί τότε και ήταν αυτή η ομάδα και ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα με προσταφαιρέσεις ενός, δύο Αμερικάνων και δυστυχώς κατέληξε έτσι όπως έλεγε η λογική ότι θα γίνει, έτσι έγινε. Δηλαδή δεν είχαμε τον πακτολό των χρημάτων για να μπορέσουμε να ονειρευόμαστε 20 αιτίες. Ξεκίνησε κάτι από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτή η παρέα, και όσο πήγαινε αυτή η παρέα πήγε και το έργο. Όταν έφυγε από την ομάδα, που νομοτελειακά όλοι οι παίχτες έρχονται και φεύγουν, τα περνάνε και τα χρόνια, τελειώνουν και καριέρες. Ή φεύγουν κιόλας σε άλλες ομάδες. Δεν είχε απαντήσεις ο Άρης. Τώρα αυτό που πάει να γίνει είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί θα έχει την υπογραφή, έχει την υπογραφή ήδη του Ρίτσαρντ Σιάου. Ενός παιδιού ουσιαστικά που ξεκάθαρα φαίνεται ικανό να κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή που δεν θα έχει τελειωμό για τον Άρη. που θα έχει τον Δημητρίγεβιτς, θα κάθεται 2 χρόνια, θα φεύγει και θα έχετε καλύτερος από αυτόν. Θα κάθεται άλλα 2 χρόνια, θα φεύγει, θα έχετε καλύτερος από αυτόν. Θα γίνονται ομαδάρες, θα αλλάζουν οι ομάδες, θα αλλάζουν οι ξένοι και ο Άρης θα είναι συνέχεια σε υψηλό επίπεδο χωρίς να είναι δέσμιους το πότε θα σταματήσει ο Γκάλες ή ο Γιαννάκης ή ο Σούμποντιτς. Αυτό που πάει να γίνει δεν έχει ξαναγίνει στον Άρη. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι θα είναι η επανάληψη της αυτοκρατορίας. Δεν έχει γίνει ποτέ στον Άρη αυτό που πάει να γίνει. Είχε γίνει εκείνη η ομαδάρα που όμως, το θυμάστε κιόλας, είχε συγκεκριμένη αρχή, συγκεκριμένο τέλος. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να απαντάμε. Τώρα θα μου πεις, και αυτό μπορεί να έχει συγκεκριμένο τέλος, μπορεί να σταματήσει να έχουμε τέλος εποχής ΣΥΑΟ κάποια στιγμή. ΣΥΑΟ και κάθε ΣΥΑΟ, κάθε παράγοντας δεν σταματάει σε 2, 3, 5, 4, 4, 5, 6 χρόνια. Είναι διαφορετικό μια εποχή να έχει την υπογραφή του ιδιοκτήτη και διαφορετικό να έχει την υπογραφή ενός μπασκετμπολίστα που είναι, δεν είναι απλά ένας μπασκετμπολίστας, είναι ο Θεός των Θεών, είναι ο Νίκος Γκάλης, αλλά σταμάτησε τον μπάσκετ κάποια στιγμή. Έφυγε από τον Άρη. Ή και να μην έφυγε, να κάνω 1 χρόνο ακόμα, 2, θα σταματούσε τον μπάσκετ. Ο Παλαγκιώτης σταμάτησε τον μπάσκετ, ο Λευτέρης, ο Γιάννης Ιωαννίδης έφυγε, πήγε στην Αθήνα και δεν είχε απαντήσεις ο Άρης. Τώρα δεν θα έχει τέτοια θέματα. Και ο Σπανούλης να φύγει σε 5 χρόνια, θα έρθει ο άλλος Σπανούλης της εποχής. Γιατί ο Άρης θα είναι το μεγάλο μπραντ και εκεί θα είναι πάντα ο ένας που υπογράφει τα πάντα. Τέτοια εποχή σαν αυτή που αρχίζει δεν είχε ξανά ο Άρης, παιδιά. Δεν την είχε. Φυσικά και θα στηθεί πάνω σε ένα Βασίλη Σπανούλη, θα στηθεί και σε κάποιους παίκτες, εννοείται. Αλλά δεν θα έχεις το άγχος να μην φύγει κάποιος. Γιατί ξέρεις ότι την επόμενη μέρα θα πας να πάρεις αντίστοιχα κάτι ίδιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός του Αγγελόπουλου ή ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου είναι 20 χρόνια. 17 χρόνια πόσο είναι. 18, 20 πόσα είναι. Από το 95, 96 αρχίσαν να παίρνουν Ευρωλίγκες. 97 από ό,τι ήταν. Φτάσαμε 2026 και παίρνουνε. Ήρθανε παίχτες, φύγανε παίχτες στο ίδιο υψηλό επίπεδο οι ομάδες τους. Με κάτι μικρές παρενθέσεις. Γιατί θα πάει να πάρει τον Χέις Ντέιβις ο άλλος. Θα πάει να πάρει τον Ναν. Και αυτοί να φύγουν, θα πάει να πάρει, ξέρω και εγώ, το NBA ποιος είναι. Αυτό πρέπει να γίνει με τον Άρη. Και είναι η εποχή Ρίτσα Σιάου. Να τον έχει καλά ο Θεούλης, να μεγαλώσει να γίνει άντρας μέσα στον Άρη. Από παιδί να παιδί είναι, 24 χρονών. Ένας δισεκατομμυρίουχος 24χρονος. Και να κάνει τα όνειρα, να κατακτήσει το ίδιο το άθλημα μέσα από τον Άρη αυτό το παιδί. Να μας προσφέρει δεκαετίες διαδρομής. Να γουστάρουν τα παιδιά μας, να γουστάρουν τα εγγόνια μας και να εγκατασταθεί ο Άρης για τα καλά σαν ένα τεράστιο μπραντ πανευρωπαϊκό που θα έχει τις ρίζες του από τη δεκαετία του Γκάλε και του Γιαννάκη και θα πάει μέχρι τη δεκαετία ανθρώπων που τώρα ίσως να μην είναι ακόμα μπασκετμπολίστες που θα γίνουν μετά. Υπάρχουν ομάδες που, τι να λέμε τώρα, για τη Μακάμπη Τελαβίβ, για τη Ζαλγκύρης, ακόμα και για το Μιλάνο, που αυτές οι ομάδες δεν φτάσαν και στην κορυφή. Κορυφή αλλά διαχρονικές τεράστιες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο. Και ο Άρης πάντα θα βρίσκει τον τρόπο όσο έχει αυτόν τον ιδιοκτήτη, ή μετά αν φύγει αυτός κάποιον άλλον εφάμιλο. Όλα έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία. Οι παίχτες και οι προπονητές και οι σπανούλιδες και αυτοί θα έρχονται και θα παρέρχονται. Και φυσικά είναι υπεραπαραίτητη, εννοείται, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει δύναμη του χρήματος, θα έχεις μετά συνέχεια στα πάντα. Τεράστια η εποχή του Γκάλη και του Γιαννάκη, αλλά με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αυτό που πάει να γίνει στον Άρη δεν θα έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό είναι ο εφιάλτης τους. Και αυτό είναι που τρελαίνονται. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε. Και γι' αυτό καλά κάναμε και βάζαμε τη Λίτσα Διαμάντη. Και γήπεδο να κάνετε σε 2-3 χρόνια. Α, τη βγάλουμε τώρα με την κερκίδα κανένα 2 χρόνια, 3. Η λέξη Άρης πλέον θα πρωταγωνιστεί. Και μετά τα ονόματα.
0: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά.
1: Ο Άρης του Ρίτσα Σιάου.
0: Ήτανε φωτιά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε γέλιο.
1: Είναι και μικρός.
0: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα.
1: Υπομονή, παιδιά.
0: Η ματιά μου γέμισε γέλιο.
1: Βέβαια έχει πει κάτι για NBA να πάρει, αλλά

πήγε λέει να δει Grand Prix στο Μονακό ο ιδιοκτήτης μας. Εκεί που κάθεται στο Μονακό μπορεί και να τους λέει και τίποτα χαιρετήματα από το σπανούλι. Να τους υπενθυμίσει ότι κάποτε είχαν μια καλή ομάδα μπάσκετ εδώ. Τώρα αναλάβουν άλλοι. Μπορεί τους είπε ότι για Grand Prix καλή είστε. Ας το μπάσκετ αφήστε το. Σχολείστε με κάτι άλλο. Σχοληθείτε με το Grand Prix. Να έρχομαι εγώ εδώ να σας βλέπω. Να σας λέω τα χαιρετήματα του Βασίλη.

Τι έχει να δει αυτό το παλέ? Αυτό το παλέ που είδε Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Βασίλη Παραμανίδη, Χάρη Παπαγεωργίου. Να πάρουμε για τους ξένους Ρόι Τάρπλεϊ, στο Γιάν Βράκοβιτς, Σάρκο Πάσπαγε, Γιάννη Ιωαννίδης, Βι Σέρφ. Και τι έχει να δει ακόμα αυτό το παλέ? Τι έχει να βιώσει? Τι μάτς έχει να φιλοξενήσει για την σεζόν 26-27? Και φυσικά όχι μόνο, εννοείται, για τη σεζόν 27-28-28-29. 5 χρόνια συμβόλαιο έχει, παιδιά, ο Βασίλης. Και ο Ρίτσαρντ είναι 24 χρονών. 24 χρονών είναι. Μάνα μου. Άκου, 24. Γερός να είσαι, παλικαράκι μου. Αλλά καλά είπε ο Μπουγάτσας. Αν είχαμε διαδίκτυο στην αυτοκρατορία, θα είχαμε υπερδιπλάσιο κόσμο. Αλήθεια λέει. Θα σκεφτεί. Εδώ χτες ο άλλος, ο πατέρας με το παιδί του, μας είπε ότι στις ακαδημίες μπάσκετ του Συμπολίτη μεταφέρουν τον Γκάλη σαν ένα απλά καλό παίχτη. Φαντάστε.

0: Βάλε το δυνατά, ρε. Άντε να πάμε και γράμμες. 2-3-10-3-28-8-28. Τώρα δεν μπορεί να δουλέψετε κιόλας. Είστε και συνδεμένοι με τους υπολογιστές σας, με τα κινητά σας, με το ίντερνετ. Ποιο μπαίχτη πήραμε, ποιο δεν πήραμε. Ρε τι πάθαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, μια τρέλα.
0: Τώρα ξαφνικά μέσα στο κινητό. Μιλάς εκεί με την κοπελιά, σε βλέπει να ασχολείσαι με το κινητό. Σου λέει με τι μιλάς, με άλλη. Ποια άλλη, βρε αγορίτσι μου? Εδώ έχουμε να μάθουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
1: Και τώρα το συγκεκριμένο θέμα που μου άνοιξες είναι ότι κάνω πολύ χαβαλέ εγώ. Πολύ χαβαλέ, γιατί όποτε χάνουμε με κάνει χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι Άρης.
1: Α, τι Άρης, να, δεν ξέρει τι είναι. Α, και καλά λέει ότι είναι Ολυμπιακός, τώρα ότι να είναι.
0: Εντάξει, θα γίνει Άρης.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, Δημήτρη, τώρα επειδή μου έδωσε μια καλή πάσα, την πήρα σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Το 2021, ένα χρόνο ήμασταν τότε περίπου,
0: ναι.
1: Σε ποιους μάτς την πήρα?
0: 21, πού να θυμάμαι το 21, εγώ
1: δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν είναι. Στο Άρη ΣΑΕΚ από 0-2 που έγινε 3-2.
0: Α, στο ποδόσφαιρο, κάκια, εσύ πήγε στο σκληρό ροκ.
1: Ναι, πού να, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια και εμένα προσωπικά.
0: Όντως, γουρλού, όντως.
1: Γουρλού, γουρλού.
0: Ναι, ναι.
1: Από την επανομή τα παιδιά, γουρλού, γουρλού είναι, τη ξέρει. Και σε άλλο ένα την πήγα Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το οποίο είχαμε κερδίσει και σε εκείνο.
0: Καλά, αυτό δεν ήταν και δύσκολο, γίνεται.
1: Πριν εποχή η ΣΥΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίες στιγμές ζούμε.
0: 24 χρονών είναι ο Ρίτσαρντ.
1: 25 είναι, τώρα γίνει 25.
0: Χάσαμε ένα χρόνο, ρε. Χάσαμε ένα χρόνο.
1: 25, πήγε στα καλά, καθούμε. Να, πιτσιρικάς είναι, εντάξει, που να βγει τώρα κι αυτός, καλά ξεκίνησε.
0: Πω.
1: Πολύ ωραίες στιγμές, εντάξει, λίγο χαμηλά την μπάλα, πολύ ενθουσιασμός. Καλά κάνει βασικά ο κόσμος του Άρη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχουμε καιρό να αισθανθούμε.
0: Το έχει ανάγκη ο κόσμος του Άρη, άστο να λίγο. Άστο.
1: Είπε κάποιος δημοσιογράφος μου τότε, ένας χτες, ένας φίλος Παοξής, με λέει: αυτοί, λέει, οι Αριανοί, λέει, ενθουσιάζονται με πράγματα τα οποία χωρίς να πάρουν τίτλους και τα λοιπά. Του λέω, εσείς τρέχατε τους αεροδρόμιο, λέω, και τους Ζαφύρι. Δηλαδή, τι, με τι, ο Σπανούλης ήρθε...
0: Ποιος Ζαφύρι, για τον Παπαχρόνη και τον και τον Πακόπουλο.
1: Μα λέτε πράγματα, κάνετε, λες, έτσι αφίες τα κάνω, ρε φίλε, επειδή κόβουμε χαρτάκι στο παλέ και κάνουμε μια από τις πιο καλές έδρες μέσα στην Ευρώπη.
0: Α, και αυτό τους ενοχλεί, θα τους ρωτήσουμε,
1: αμέσως. Τέτοιο. Αλλά και να κλείσω, και να κλείσω εδώ, άλλοι παίρνουν χάπια για να τους σηκωθεί,
0: ναι.
1: Και εμείς θέλουμε χάπια για να μας πέσει.
0: Έτσι είναι, να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, παλικαράκι μου. Καλημέρα.
2: Συνυπογράφω αυτό που είπε ο φίλος για τα χάπια. Κάνεις λαγκαδά. Ακούω, εννοείται, κάθε μέρα. Σήμερα δεν ξέρω, με έβγαλες μια, κατάλαβες,
0: ναι.
2: Να πάρω ένα τηλέφωνο. Και λέω, ρε φίλε, εγώ κινούμαι τώρα τελευταία με την εργασία μου από Κατερίνη μέχρι Σίβηρη. Είναι μια μεγάλη,
0: είναι
2: μεγάλη γραμμή,
0: είναι,
2: δεν
0: είναι. Είναι.
2: Γραμμή χιλιομετρική, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Χιλιομετρική και μόνο.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, είμαι εκεί σε ένα ξενοδοχείο πελάτη και ακούω ένα πιτσιρίκι να τραγουδάει συνθήματα της άλλης ομάδας.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Βλέπω τον παππού του με μπλούζα του Άρη. Φίλε, τι λάβε. Τον παπά του με μπλούζα του Γαύρου. Και λέω, ρε, με έχετε τρελάνει, ρε φίλε. Και τι τραγουδούσε μετά το σύνθημα του συμπολίτη το παιδάκι? Το σύνθημα και τον Αντετοκούμπο που είχαμε βγάλει σαν σούπερ.
0: Αλήθεια.
2: Ρε φίλε, λέω, και λέει ο παππούς, ο παπάς και ο γιος, τώρα που θα πάρετε, από τότε που λέει, εσείς τώρα θα κάνετε, λέει, πάλι όλο τον κόσμο Άρη, ρε φίλε.
0: Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις, πες.
2: Ρε φίλε, και πραγματικά εγώ τώρα στα 38 που είμαι, όντως έχουμε μεγαλώσει με παραστάσεις μπασκετικού Άρη από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τεράστιο, αλλά αυτό που έρχεται, πρώτα ο Θεός, έτσι, είναι κάτι...
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που...
2: Πραγματικά ασύλληπτο.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα παίκτη.
2: Το οποίο πιστεύω θα συνεπάρει και το ποδόσφαιρο, δεν θα απαξιωθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
2: Γιατί είναι άδικο να... Φάκ, ποιος είναι στη διοίκηση πρώτα, έτσι. Τα 5-30 χρόνια ο κόσμος του Άρη την έβγαλε την ομάδα μπροστά και γέμιζε τα γήπεδα.
0: Και εγώ το πιστεύω το αυτό, ότι το, το μπάσκετ θα πάρει μαζί το ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή τώρα και το επειδή ξέρω και το δεν σε ξέρω προσωπικά, ξέρω το πώς σκέπτεσαι, θεωρώ ότι το αντιλαμβάνεσαι αυτό
0: ναι,
2: που λέω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Και δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι το αντίθετο.
0: Συμφωνώ.
2: Και εννοείται ότι θα πανηγυρίζουμε, φίλε συμπολίτη του Χάντι, που πήραμε αυτόν τον προπονητή, γιατί πολύ απλά εσύ ήθελες να πάρεις έναν αντίστοιχο που έχει και μια 15 ετία στην πλάτη του και είναι για σύνταξη και δεν τον πλήρωσες, ρε φίλε, τον κύριο Σφερόπουλο. Δεν τον πλήρωσες τον κύριο Σφερόπουλο, φίλε μου.
0: Να σε πω κάτι.
2: Δεν τον πλήρωσες. Δεν τα έδωσες τα 2 τα μιλιόνια.
0: Όχι μόνο αυτό.
2: Και ένα συνάδελφο, τα όχι... μιλιόνια θέλουν κάτι για να τα δώσεις.
0: Όχι μόνο αυτό. Κάτι πολύ χειρότερο. Εγώ από ό,τι ξέρω, από την συγκεκριμένη ιστορία.
2: Γιατί μπορούμε να πούμε κι άλλα, αλλά δεν θα ζήσουμε σε κανενός στη σκιά για την πλάτη της Διαριανάρα, φίλε. Αυτό δεν χωνεύουν, αυτό που λες. Και μόνο φως έχει αυτός ο σύλλογος και το φως του Άρη μεγαλώνει τώρα. Και εδώ τρέμεται, φίλε, φίλε, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και η πιο κομπλεξική είναι η Βάζελη. Η Βάζελη, φίλε. Ήμουνα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, παίρνω δύο ταρίφες, ένα χανούμι και ένα γάβρο. Ξέρετε, με είπαν και οι δύο, 50 πλάς. Εμείς, λέει, Άρης ήμασταν, δεν υποστηρίζαμε, λέει, τον Άρη. Ήμασταν
0: ναι.
2: Άρη τη χρυσή δεκαετία.
0: Βέβαια.
2: Τώρα ξέρεις...
0: Θα ξαναγίνεται, πες.
2: Γιατί είσαι και πελάτης σε εκείνη την ώρα. Εντάξει, ρε φίλε, λες, ρε φίλε, μόνο που μιλάνε έτσι, 10 λεπτά σε μιλάνε από μόνοι τους για τον Άρη μες στην κούρσα. Κάπου υπάρχει
0: σε
2: αλήθεια.
0: Παρέ,
2: αλλά
0: ναι,
2: αυτό, η Βάζελη... Η Βάζελη είναι ό,τι πιο συχαμένο υπάρχει στον
0: γιατί, πλανήτη. Ξέρεις γιατί. Γιατί η Βάζελη...
2: Στο μπάσκετ και στην μπάλα.
0: Ναι, τους δικαιολογώ μέχρι ένα σημείο. Ξέρεις γιατί. Στο μπάσκετ. Γιατί όντως σε αριθμό τίτλων και διακρίσεων και πραγμάτων έκαναν τρομερά πράγματα κι αυτοί.
2: Έτσι. Εντάξει, okay.
0: Και είναι, δεν μπορούν να χωνέψουν πως μια ομάδα, ο Άρης, χωρίς να μετράει τις επιτυχίες τις δικές τους σε επίπεδο πρωταθλημάτων, κυπέλων και όλων αυτά, καταφέρνει να έχει την κοινή γνώμη με το μέρος του και να χαρακτηρίζεται αυτός αυτοκράτορας, να χαρακτηρίζεται αυτός συνώνυμο με το άθλημα, να έχει αυτός μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια χωρίς να έχει πάρει αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Αυτό είναι λογικό και βγάζει κόμπλεξ.
2: Θα σου το πω και αλλιώς. Κάνεις ότι κάνεις με 100 γυναίκες 10, 30, 50 όσες θέσπες. Ποια θα θυμάσαι, ρε φίλε? Την καλύτερη.
0: Την καλύτερη.
2: Κατάλαβε. Αφού έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Έτσι είναι. Άντε να πάρω ακόμα ένα.
2: Δεν είναι μόνο η εμπειρία. Κατάλαβες. Ποιος είναι και πιο βαριά. Φανέλα.
0: Τη φανέλα. Άντε φιλιά.
2: Δηλαδή τι θα πούμε. Θα μιλάμε για βάρος και τέτοια.
0: Να πάω τον Λάζαρο, γεια.
2: Άκου τώρα,
0: ναι.
2: Τρέλα για την Καστοριά όλοι στο κάμπινγκ του Super 3 τον Ιούλιο, άρρωστο πράγμα, 3-4-5 Ιουλίου, River Party Super 3 Καστοριά και επανιδρύονται σύνδεσμοι σιγά σιγά, επαναστεγάζονται γιατί ποτέ δεν κλείσαμε, μόνο νόμος μας έκλεισε.
0: Εντάξει, να σε
2: καλά.
0: Καλημέρα.
2: Άντε, μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λάζαρ.
3: Γεια σου Δημητράκη μου, τι κάνεις?
0: Σε ζηλεύω λίγο εκεί που είσαι στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων.
3: Θέλω να πω κάτι στο φίλο. Κανένας δεν μας γουστάρει από την Αθήνα. Για όλους είμαστε αυτό που θέλουν να κρύψουν, που θέλουν να μην θυμούνται.
0: Δεν γίνεται τώρα όμως.
3: Τώρα δεν γίνεται, ρε φίλε, ξέρεις γιατί δεν γίνεται? Γιατί αδύνατον ο Άρης να μην ξανά κάνει καμπάκ. Αδύνατον. Δεν μπορεί, ο Θεός τον αγαπάει τον Άρη.
0: Είναι
3: που δεν σε αγαπάει ο Θεός.
0: Είναι δίκαιος.
3: Είσαι εκεί παρόν.
0: Είναι δίκαιος.
3: Ναι ρε φίλε, είναι δίκαιο. Τι είναι τώρα δηλαδή? Θα ξεχάσει ο Ολυμπιακός τις πίκρες? Θα ξεχάσει ο Παναθηναϊκός τις πίκρες? Η ΑΕΚ? Κανένας δεν μας γουστάρει. Κανένας δεν θέλει. Τους βλέπεις όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι των ομάδων, είναι μέσα στην ξυνήλα. Πρέπει να τα πούν για την, για την, για την τηλεθέαση και τα λοιπά και είναι στην ξυνήλα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που... Τέλος πάντων, δεν πάνε να... Θέλω να πω ότι και ο Γιάννης είναι 29, Μητσάκο, που έλεγε στις ηλικίες.
0: Ο Γιάννης, ναι, 30.
3: Εντάξει τώρα, Θέλω να πω ότι το team και από ό,τι βλέπω θα παίξει, θα συνεχίσει από ό,τι διαβάζω στα Αμερικάνικα, θα συνεχίσει τους Μιλγόκι θέλει.
0: Εντάξει.
3: Αλλά ο Θανάσης φέτος δεν τον βλέπω.
0: Να συνεχίσει να μαζέψει λεφτά γιατί θα του χρειαστούν.
3: Ο Γιάννης. Ρε εσύ, δεν άκουσες τι είπε στη συνέντευξη αυτά στα όρθια που είναι ένας τυπάκος που γυρνάει και τσιμπάει εκατομμυριούχους και τους ρωτάει διάφορα? Τι είχε πει.
0: Πιο απ' όλα. Τώρα πιο απ' όλα.
3: Του λέει είσαι εκατομμυριούχος.
0: Α, ναι.
3: Και λέει ο Γιάννης, όχι εκατομμυριούχος, όχι millionaire, billionaire.
0: Ναι, ναι.
3: Πόσα έχεις βγάλει από, τη, από το άθλημα. Από το άθλημα έχω βγάλει 250. Όλα τα άλλα είναι από όλα τα άλλα που κάνει.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Γιάννης τώρα περιμένει να παίξει μπάσκετ για να τα λεφτά πια. Σιγά.
0: Έχει να κάνει
3: να
0: πολλά.
3: Κάτι, ρε φίλε.
0: Έχει να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του Γιάννης.
3: Θέλω να πω κάτι. Περιμέναμε όλοι το Σπανούλι. Εμείς πέρσι είμαστε κοινή θνητή. Εντάξει. Mm-hmm. Άντε πότε θα υπογράψει, πότε το ένα, πότε το άλλο. Ξύπναγες εσύ μες στον ύπνο σου και έλεγε Σπανούλης. Σου την έλεγε η γυναίκα σου. Ξυπνάς εγώ το ίδιο κτλ. Ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης που δύο μέρες συνέχεια έγραφε στο Instagram έρχεται και όταν υπογράψαμε ο πρώτος από όλους πήγε και, υπό, και έβαλε η αυτοκρατορία ξεκινάει, το μεγάλο βήμα ξεκινάει. Αυτό ρε φίλε δείχνει ότι δεν είναι ένας τυχαίος Κινέζος 24χρονος που κάποιος του πεπαρτονάρει. Έχει μάθει πια που είναι. Ξέρει που είναι.
0: Αυτό το πάντρεμα, το ότι ξέρει που είναι, με την απίστευτη παθολογική αγάπη που έχει για το άθλημα ο ίδιος, νομίζω ότι η παραγγελία να το είχαμε, δηλαδή
3: ναι,
0: την
3: ναι,
0: οικονομική
3: ναι,
0: του δυνατότητα, ναι, την τρέλα του για το άθλημα.
3: Μπορεί να σου κάτσει, μπορεί να σου κάτσει ο λεφτάς. Αλλά να σου κάτσει και ένα στήθος.
0: Στο είπα και χτες, ότι αν είχαμε 50-100-200 στη σειρά δισεκατομμυριούχος με τα ίδια λεφτά όλους και μας λέγανε ένας από αυτούς θα σας πάρει όποιος θέλετε, ίδια λεφτά όλοι, νομίζω ότι θα διαλέγαμε αυτόν.
3: Μητσό, ο Δημητρίοβιτς έκλεισε.
0: Τώρα δεν ανακοινώθηκε, αλλά νομίζω
3: μιλάμε
0: ότι
3: μιλάμε για παιχτούρα, έτσι, μιλάμε για μεγάλο παιχτής.
0: Έκλεισε.
3: Αυτά που θα δούμε στον Άσο από αυτόν είναι ο τύπος απίστευτο.
0: Παιχταράς, ξέρω, έχω άποψη. Παιχταράς.
3: Είναι παιχταράς και είναι Ισπανός κανονικά. Έτσι, άσε που λέει ότι είναι Σκοπιανός.
0: Είναι στην Πανταλώνα.
3: Είναι και,
0: ναι, στην
3: Πανταλώνα. Από πιτσιρί και από 4 γλώσσες
0: ναι,
3: Πανταλώνα.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ δεν μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Θέλω να σου πω, ξέρουν τι κάνουν
0: ναι, γιατί,
3: και
0: γιατί,
3: αυτό.
0: Γιατί τώρα καλά το έκανες και το είπες. Γιατί παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να πει ότι ο Βεζένκοφ είναι Βούλγαρος, ας πούμε. Κατάλαβες.
3: Όχι, τι σχέση έχει ο Βερτζέκοφ. Ναι. Ο Βερτζέκοφ παίζει με την Βουλγαρία για τα δικά του κολλήματα.
0: Εντάξει.
3: Θα μπορούσε να παίξει στην Ελλάδα από. Δεν ξέρω, αν και έπαιζε.
0: Ιστορικό,
3: είχε παίξει.
0: Ιστορικό λάθος αυτό με τον Βερτζέκοφ.
3: Ναι, ναι. Ιστορικό λάθος. Όχι, δεν ήθελε.
0: Ναι, ιστορικό.
3: Άκουσε,
0: ναι. Ναι.
3: Και ο Άρης του την έπεσε να του βγάλει ο Δήμο. Και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
3: δεν θέλει.
0: Έχασε πολλά το ελληνικό.
3: Έχει
0: μπάσκετ.
3: Το διαβατήριο το κοινοτικό, αλλά δεν θέλει.
0: Έχασε πολλά το ελληνικό μπάσκετ.
3: Έχασε πολλά. Με ένα Βερζέκοφ, φίλε, μιλάμε τώρα για άλλη ομάδα. Έτσι το συζητάμε τώρα. Ο Βερζέκοφ είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν το συζητάμε. Μητσιάκο, θα σε ξανακούσω πότε.
0: Α, δε, εγώ κανονικά λείπω τώρα. Τώρα ήρθα γιατί ο Νίκος έχει θέμα.
3: Ναι, φίλε, αφού είσαι εκεί, θα μας τρελάνεις.
0: Τώρα λείπω τώρα κανονικά. Τι, δύο μέρες.
3: Σαν τους Παοκτζίδες υπάρχει ο Γκάλης, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δύο μέρες έχει πρόβλημα ο Νίκος τώρα. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθει Τρίτη, μόλις θα έρθει θα φύγω. Αυτά,
3: εντάξει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αν δεν σε ξανακούσω, καλό καλοκαίρι, φίλε.
0: Θα μας ξανακούσεις, άντε πάει. Καλημέρα, Μίτσο. Ναι, εντάξει, τώρα γρήγορα έγινε η συζήτηση και. Εντάξει. Μητσάκο και ο Γιάννης 29 είναι. Καλημέρα Δημήτρη Λεοπαντελής. 149 εκατομμύρια το χρόνο βγάζει ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν είναι μέσα χορηγή του. Λίγα μου φαίνονται, λέει ο Λευτέρης. Μητσάκο, λέει ο Γιάννης 29. Χτυπάμε παίχτης Μπάγερ Μονάχου. Καρυπίδη, ακούς. Εντάξει, τι σχέση τώρα αυτό, φίλε. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο που άκουσα προχτές ήταν στο μαγαζί ένας κυριούλης, ο οποίος δεν έχει και πολύ ιδέα από τα. Έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ακούει ρε παιδί μου, ξέρει έτσι μέσα στις άκρες πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρει, δεν έχει ξέρει, δεν ασχολείται καθημερινά. Και μαθαίνει το Σπανούλη σε παίρνει στον Άρη. Και μαθαίνει για τα χρήματα τα οποία δίνονται. Και έρχεται και με λέει, καλά λέει, φοβερή κίνηση λέει του Καρυπίδη. Λέω, τι έκανε. Λέω, έκλεισε το Φούντα, τι έγινε. Λέει, λέω, τι έκανε. Πες μου, εξήγησε. Δεν ήξερα. Λέει, φοβερή κυρία Σουκαρυπίδη. Λέω, ναι, τι έκανε όμως, δεν μου είπες. Λέει, αυτή με το Σπανούλι. Το κοιτάω. Τι λες, το λέω. Λέει, πώς λέει, τώρα λέει που πήρε με το Σπανούλι, λέει ο Άρης, και είναι, λέει, πολύ μεγάλη υπόθεση. Λέει, μπράβο τον Καρυπίδη. Τι να τον πω τώρα εγώ αυτόν. Μπράβο τον Καρυπίδη, λέω κι εγώ. Τι να πω. Ο πατέρας του Βεζέρκοφ ήταν θρύλος του μπάσκετ της Βουλγαρίας, γι' αυτό κράτησε το βουλγαρικό. Ναι, εντάξει, υπήρχε λόγος που το κράτησε. Απλά λέω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει βγει. Έχασε. Κάτι πήγες να πει για το Σφαιρόπουλο, μην το ξεχάσει. Ναι, για το Σφαιρόπουλο. Το Σφαιρόπουλο, αυτό το οποίο είχα μια ενημέρωση εγώ σχετικά με την πορεία των συζητήσεων Σφαιρόπουλου ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν αρνήθηκε ο Σφαιρόπουλος στον ΠΑΟΚ επειδή απλά δεν του προσφέρθηκαν τα χρήματα τα οποία ζήτησε. Δεν καλύφθηκε από το πλάνο, από το project. Και να σας πω και την αλήθεια, και ο Μπουντούρης και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης γι' αυτό το λόγο εκδιωχθήκανε. Γιατί το project το οποίο θέλει να περάσει ο Μιστακίδης δεν μπορεί να ηχήσει με ασφάλεια στα αυτιά ανθρώπων που έχουν ένα τρόπο σκέψης πιο ορθολογικό και μια διαχείριση των πραγμάτων πιο λογική και πιο μπασκετική. Με όποιον μπασκετάνθρωπο μίλησε ο Μιστακίδης στην Ελλάδα, δεν είχε ταύτιση απόψεων. Ο Μιστακίδης, γιατί πολύ απλά αυτό συνέβη και με τον Σφαιρόπουλο και με τον Μπουντούρη και με τον Βεζερτζή και με τον Οικονομίδη. Γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετική την εξέλιξη των πραγμάτων. Και είναι θειασότης του, πατάω ένα κουμπί τώρα και τα κάνω όλα όπως θέλω τώρα εγώ, χωρίς να με νοιάζουν οι βάσεις και όλα αυτά. Τα οποία νοιάζει οποιονδήποτε θέλει να στεριώσει για δεκαετίες τον χώρο και να μην κάνει ένα πυροτέχνημα και να ανάψει ένα πυρσό, ας πούμε, και να σβήσει. Το τι θα κάνει τελικά είναι πρόβλημά του, και το τι που θα φτάσει, σίγουρα κάποια πράγματα θα καταφέρει και αυτός να κάνει μια συμπαθητική ομάδα, αλλά κανένας δεν πίστηκε από αυτά που άκουσε από αυτόν όσον αφορά το πώς θα πορευτεί. Αντίθετα, όποιος έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη, όλοι έχουν πιστεί ότι ο Άρης είναι η ομάδα η οποία θα υπογράψει στο άθλημα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι στα καλύτερα χέρια, αυτό που δήλωσε και ο Αγγέλου, στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Στα χέρια του... Στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Στη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Το συνώνυμο του ελληνικού μπάσκετ. Έχει τρεις ανθρώπους αυτή τη στιγμή που νομίζω είναι απλά ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και φυσικά έναν τέταρτο τον ιδιοκτήτη που είναι ευλογία που ηγείται του Άρη. Φαντάζεστε τώρα, και να σας πω και κάτι, ευλογία που δεν είναι... γιατί θα ακούστηκε και... κάπως δεν άτοπο. Καλημέρα Δημήτρη, επειδή αποσκοπεί αλλού, ναι, γι' αυτό Νίκο. Καλημέρα Δημήτρη, επειδή αποσκοπεί αλλού Μιστακίδης, γι' αυτό το λόγο θέλει να κάνει τα πράγματα γρήγορα. Ναι, το καταλαβαίνω, το ξέρω το λόγο. Και ίσως συμφωνώ με αυτόν, γιατί έχει αυτό το λόγο, γιατί δεν τον νοιάζει συνέχεια. Αν δηλαδή με ρωτούσε και λέει, εσύ, εγώ ξέρω τι λέτε εσύ, αλλά εγώ θέλω αυτό να κάνω. Δεν θέλω να κάνω αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς. Θέλω αυτό. Τότε θα καταλάβεις ότι καλά κάνει. Καλά κάνει και κάνει αυτά που κάνει. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα για την ομάδα του. Όχι, δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα έχει μηδέν. Θα κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην δεν κάνει. Όταν κάνει γιάγμα κάποια εκατομμύρια, σίγουρα κάποια θα πιάσουν και λίγο τόπο. Αλλά. Για να ακούσουμε και αυτήν εδώ.

0: Σε αυτά τα ονόματα κινείται πλέον ο Άρης. Ευχαριστώ, Μανώλη. Η Καϊμή θα τερματίσει όταν ένα Σιάο θα πάρει και την πάει.
1: Λέει ο φίλος.
0: Έτσι είναι, εντάξει.

0: Άντε να ακούσουμε και αυτό.
1: Να πηγαίνει να πάρει τραπιά στην Ευρώπη. Με τον Άρη μας πάντα μπροστά. Με ένα σώμα και μία καρδιά. Και το πίπεδο να πάμε στην πόση.
0: Βάλτε το δυνατά να το θυμηθούν οι 50 όλοι. Και να βγάλει.

αποκτήσουμε πάλι αυτά τα παιδιά εκείνα. Τώρα βλέπω τον Greg Wilger, να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Για τους επόμενους δρόμους προς κάποια πόλη. Αυτός ήταν ο δρόμος προς τη Γάνδη. Θα υπάρχουν και άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν την κατάληξη της πορείας του Άρη. Μετά τη Γάνδη, τη Μόναχο και τη Σαραγώσα.

0: Energia.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν τα πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ζητά συνάντηση τέτα-τέτ. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει. Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, λέει ο Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Πρέπει να το κάνουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η κατάπαυση πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζει τον Νότος από την υπόλοιπη χώρα, τόνισε ο ηγέτης της Χεσμπολάχ. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυξημένης δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα θέματα στα λατινικά. Βατά τα ερωτήματα στην πληροφορική. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει η νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης σε δέσεις και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
0: www.ergopavlatel.gr.
7: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr
8: Ergo. Τέλεια νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο εσείς.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Ξεκινάει η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θέλω να ξέρετε ότι την ταπεινή αυτή εκπομπούλα την προσφέρει για εσάς η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Επίδοσης και η οποία σας περιμένει καθημερινά για να σας δώσει λύσεις. Και φυσικά ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της Επίδοσης θα σας λύσει κάθε απορία για οτιδήποτε χρειάζεστε φοροτεχνικό, λογιστικό. Και βέβαια αν θέλετε να στήσετε επιχείρηση σε Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς είναι η μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει γραφεία σε 3 χώρες. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία ζαχαροπλαστεία Μίλτος σήμερα και αύριο στο κέντρο της πόλης, στη Νέα Παραλία στις 7, θα μοιράζει δωρεάν παγωτάκια. Απέναντι από τις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, 7 η ώρα, στα πλαίσια των εορτασμών των 50 ετών, η Μίλτος Πατισερή και Catering θα προσφέρει δωρεάν παγωτό σε όλους. Προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και 50 χρόνια σε όλες και όλους μας και τιμά φυσικά και την εκπομπή ως χορηγός της. Δίπλα μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Τα αγαπώ αυτά τα παιδιά, πέρα ότι είναι πολύ καλοί φίλοι και αριανάκια. Είναι και οι κορυφαίοι πάνω στα κουφώματα PVC, με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά για ιδιώτες και επαγγελματίες. Μην κάνετε κόπο. Θέλετε ποιότητα, θέλετε οικονομία, θέλετε design. Μόνο Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Δίπλα μας εννοείται πως είναι και η Smart Finance. Στη Σόλωνος 88 είναι τα καλάκια της λογιστικής, με αμεσότητα, υπευθυνότητα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έρχεται πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Εννοείται ότι και σήμερα τη μερίδα του Λέοντος θα την κατέχει το μπάσκετ. Το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο είναι και θα συνεχίσει να είναι, φίλες και φίλοι, για το επόμενο τουλάχιστον 10ήμερο, 15ήμερο, καταιγιστικό.

Εδώ στον Yellow Radio θα φιλοξενήσουμε τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Θα σας μιλήσει για τη νέα εποχή Σπανούλη που ανατέλει και πώς ο ίδιος πλέον σαν αρχηγός περιμένει την επόμενη χρονιά των υψηλών στόχων και προσδοκιών. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης Μποχωρίδης εδώ στον Yellow Radio και την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Αποχαιρετάμε μέσα από την εκπομπή τον Διονύση Αγγέλου. Δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Φεύγει σαν φίλος και σαν φίλο θα τον αποχαιρετήσουμε, ζητώντας παράλληλα και τη δική του γνώμη για τον Άρη που χτίζεται, αλλά και για το πώς βίωσε το δικό του διάστημα στη Θεσσαλονίκη και στα Κιτρινόμαυρα. Μπόλικο ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ, μεταγραφικό. Η ομάδα κινείται σε πάρα πολύ έντονους ρυθμούς. Όλος ο μηχανισμός της ΚΑΕ Άρης είναι σε εγρήγορση. Υπάρχει απόλυτη, όχι καθημερινή, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Σπανούλη Ζήση και ο Άρης πυροβολεί σε όλα τα μέτωπα. Ο Μοκόκα πρέπει να θέλει.

Πολύ κουβέντα για τον Νίκολιτς, έναν παίκτη τον οποίον θέλαμε πάρα πολύ και έναν παίκτη που θυμάστε ότι μας είχε απασχολήσει. Πήραμε μια βελτιωμένη έκδοση κατά την ταπεινή μου άποψη του Νίκολιτς, φίλες και φίλοι. Ένας παίκτης Ευρωλίγκα θα έχει σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού της επόμενης χρονιάς, το κουμάντο στα χέρια του. Δεν θα είναι ο μόνος, αλλά σίγουρα ο Νένα Ντιμητρίεβιτς είναι μια τρομερά ποιοτική προσθήκη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή Ντιμητρίεβιτς. Φέρει απόλυτα τη σφραγίδα του Νίκου του Ζήση, καθώς είναι ένας παίκτης που έκανε δίπλα στον Νίκο το Ζήση όταν αυτός βρέθηκε στην Πανταλώνα. Πέρσι έπαιξε στην Bayern Μονάχου και είχε εξαιρετική χρονιά. Ένα σουτέρ επίπεδου 40-42-44% μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Και ένας πολύ καλός δημιουργός. Ένας παίκτης ο οποίος γεννήθηκε στα Σκόπια αλλά ανατράφηκε μπασκετικά στην Ισπανία και πλέον θα βγάζει το καλό του μεροκάματο με τα κίτρινο μαύρα του Άρη. Φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετική προσθήκη ο Ντιμητρίεβιτς και νομίζω πως θα μας κάνει πολύ γρήγορα να ξεχάσουμε τον Νίκολιτς που αποφάσισε να συνεχίσει στην Γαλατασαράι. Ο Ken Birch. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πρώτη γραμμή μεταγραφική για πάρα πολλές ομάδες.

Ο Άρης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Καναδό σέντερ και τον ατζέντη του. Τυπικά απομένουν για να κληρωθεί μεταγραφή ο Κεν Μπίρτς, βασικό σέντερ της Φενέρμπαχτσε, πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι, είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και παίζει τους ημιτελικούς με την Εφές Πίλσεν. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, θα φορά του χρόνου τη φανέλα του Αυτοκράτορ Άρη. Δεν μιλάμε για μια απλή προσθήκη, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ενός παίκτη με αθλητικότητα, με δύναμη, με στη ρακέτα, με ύψος, με εμπειρία. Δεν χρειάζεται να σας συστήσω εγώ. Το Ken Birch νομίζω ότι η θητεία του στην Ευρωλίγα και του NBA τα λέει όλα. Λίγο αργότερα θα σας δώσω ρεπορτάζ πολύ επικαιροποιημένο και πολύ σημαντικό που αφορά τον Αμίν Νουά. Μείνετε συντονισμένοι. Σας είχα ενημερώσει ότι ο Άρης για τις θέσεις 1, 3 και 5 θα ξοδέψει πολύ σημαντικό κομμάτι του μπάτζετ του. Για να καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο ο Ken Birch ετοιμάζεται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα, θέλω να ξέρετε ότι ο Άρης έκανε πρόταση σε Αμερικανό παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγκα. Την αρνήθηκε αυτός ο Αμερικανός παίκτης. Μιλάω για τον Ρόμπινσον της Παρί. Ο Άρης του έκανε πρόταση 1,7 εκατομμύρια για συμβόλαιο μονοετές. Ο παίκτης θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα, το ξεκαθάρισε. Αυτό γιατί το λέω, για να καταλάβετε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν και αστοχίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φέρεις παίκτες Ευρωλίγκας να παίξουν σε σένα. Ο Άρης έχει ήδη φέρει 2, δηλαδή τον Δημητρίγεβης και τον Μπίρτς, που πολύ δύσκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή επίσης, αλλά και τον Μοκόκα, ο οποίος ήταν στον προθάναμο της Ευρωλίγκα, δηλαδή ήταν μια μισή ανάσα από τη Βιλερμπάν αν δεν άλλαζαν τα δεδομένα. Ο Άρης, να ξέρετε ότι θα έχει και αστοχίες, γιατί υπάρχουν παίκτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, θέλουν να μείνουν στην Ευρωλίγκα και είναι δύσκολο να πάρουν την απόφαση και να έρθουν εδώ, ακόμα και στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενός θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απλά αυτό που είναι απολύτως σίγουρο και δεδομένο και πρέπει να το κρατήσετε είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης, με τις δυνατότητες που έχει, τις οικονομικές και με τον μπασκετικό πλάνο που συνυπογράφουν Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φέρει τους παίκτες που πραγματικά θέλει στη Θεσσαλονίκη. Ναι φίλε Άγγελε, ο Ken Birch είναι ένα πεντάρι πολύ γνωστό και πολύ υψηλής ποιότητας. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και ακόμα η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ μεταφέρθηκε και αρχικά η σκέψη υπάρχει για να γίνει 15 του μήνα, Δευτέρα, γιατί μέχρι τότε ο Άρης θέλει, παιδιά, να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Και αν δεν το έχει ολοκληρώσει, να έχουν μείνει και μια-δυο τελευταίες πινελιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα που περνάει, ο Άρης θα είναι πάνω στο μεταγραφικό του πλάνο και θα προσπαθεί να φέρνει τους παίκτες που θέλει.

Θα πούμε πολλά στη διάρκεια της εκπομπής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, υπάρχει απίστευτη κάψα. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που στέλνετε και με κάθε τρόπο που συναντώ κόσμο έξω και μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι μας να συνηθίζουμε την καινούρια κατάσταση. Ο Άρης θα είναι μια τέτοια ομάδα υψηλού επίπεδου, υψηλών προσδοκιών. Μια ομάδα η οποία θα κυνηγήσει τα πάντα, όλους τους παίκτες που θεωρεί ότι μπορούν να την ανεβάσουν επίπεδο. Και βέβαια, επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε για τον Mike James, εγώ τίποτα δεν θα αποκλείσω και δεν μπορώ να αποκλείσω. Ο Mike James είναι ένας παίκτης θρύλος αυτή τη στιγμή, κορυφαίος σε όλα στην Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι η επιθυμία του είναι να παίξει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο υψηλό εκεί. Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του με το Σπανούλι είναι εξαιρετικές. Και ναι, ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να έχει επικοινωνία με το Σπανούλι. Μάλιστα από ό,τι είδα κάπου φάγανε και μαζί στην Αθήνα, γιατί αρκετές φορές την επισκέπτεται. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήδη οι κινήσεις που γίνονται μαρτυρούν, και γι' αυτό δεν χωρά καμία απολύτως αμφιβολία, ότι ο Άρης στοχεύει ψηλά και τα μεταγραφικά του στάνταρ είναι έξω από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και είχαμε συνηθίσει. Στον Άρη πέφτουν, παιδιά, τα περισσότερα λεφτά που έχουν πέσει ποτέ στην ιστορία του τη σύγχρονη. Είναι πλέον μια ομάδα που σε επίπεδο budget και σε επίπεδο απαιτήσεων και συνομιλιών, με ατζέντιδες, με παίκτες, με τους πάντες, είναι μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας. Βάλτε μια άνω τελεία.

0: Να είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και να είστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Η ομάδα θα κρατήσει κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές της όμως. Σε κάθε ομάδα η υγεία, τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτο, κατευθείαν την καλησπέρα μου στον Λευτέρη Μποχορίδη. Τι κάνεις, Λευτέρη μου?
1: Καλησπέρα για μένα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις την αγάπη μου και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα αποκαλύψεις τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί ή θα τα αποκαλύψω εγώ όλα? Ότι είσαι εδώ γιατί μια κορυφαία μου ακροάτρια σου τράβηξε λίγο το αυτάκι και δικαιούται να το κάνει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ο Λευτέρης έλειπε 2-3 μέρες σε διακοπές. Τον καλούσα εγώ στο τηλέφωνο, κατάλαβα ότι είναι σε διακοπές και σταμάτησα να τον ενοχλώ. Πετυχαίνω τη μητέρα του, με την οποία είμαστε γείτονες και πολύ αγαπημένοι φίλοι πολλά χρόνια τώρα, η οποία είναι και ακροάτρια της εκπομπής. Και της λέω: Καλά, έτσι κάνει ο γιος σου, έτσι το μεγάλωσες. Να μην βγαίνει στην εκπομπή που ακούς εσύ καθημερινά. Και μου λέει: Τι? Και την επόμενη μέρα με πήρε ο Λευτέρης, μου λέει: Γιαννάκη, λέει, συγγνώμη, ήμουν διακοπές. Όλα αυτά γιατί εντάξει, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Λευτέρη, σε ξέρω από πολύ μικρό παιδί και φαντάζομαι ότι επειδή αγαπάς πάρα πολύ την ομάδα, αυτά όλα που ζούμε τις τελευταίες ημέρες σε κάνουν να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές ο Άρης και εσύ μαζί του.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά που ζούμε. Άμα αναλογιστούμε κιόλας, εγώ θα σου πάω ένα χρόνο πριν, το πως τελείωσε η περσινή χρονιά και σε τι κατάσταση ήταν η ομάδα και το που έχει φτάσει. Σε τι ονόματα έρχονται, είτε για τους Σπανούλη, είτε τι ονόματα συζητάμε να έρθουν στην ομάδα. Η απόσταση που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα είναι τρομερή.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά ο Κεν Μπέρτς έχει συμφωνήσει προφορικά. Του χρόνου πιθανότητα θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ένα point guard που έπαιζε στην Bayern Μονάχου και έχει ποιότητα Ευρωλίγκας κλπ., θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Μοκόκα, και αυτόν και αν δεν το γνωρίζεις καλά, γιατί τον έχεις μαρκάρει κιόλας και ξέρεις πόσο σκληρός είναι, ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup, θα είναι στην ομάδα σου. Μιλάμε τώρα για μεταγραφές από το πολύ πανοράφι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι όντως από το πανοράφι, αλλά όπως φαντάζομαι και όλος ο κόσμος, από τη στιγμή που ήρθε ο coach Πανούλης στην ομάδα, νομίζω είναι το λιγότερο που όλοι περιμένανε. Δηλαδή, για να επέλεξε ο coach να έρθει σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω ότι του δώσανε τις διαπιστεύσεις ότι η ομάδα θα πάει για να πρωταγωνιστήσει.
0: Βασίλης Πανούλης, λοιπόν. Έρχεται στον Άρη, επιλέγει Άρη, πείθεται από το πλάνο, πείθεται από τις προθέσεις, αφήνει όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα που σφάζονται στα πόδια του και έρχεται στον Άρη. Θέλω να μας μιλήσεις, επειδή τον έχει ζήσει ως προπονητής τεχνικής και έχετε συνεργαστεί, τι εστί Βασίλης Σπανούλης, Λευτέρη?
1: Κοίταξε, θα πω το πιο σημαντικό, ότι έρχεται ένας προπονητής ο οποίος θέλει πάντα να κερδίζει. Δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδι, είτε δεν πρόκειται να ερχόταν σε μια ομάδα στην οποία δεν θα ένιωθε ότι θα μπορεί να κάνει το καλύτερο και να πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα να δώσουμε τα credits, νομίζω, όπως έχουν κάνει και περισσότεροι στον Νίκο Ζήση, δηλαδή ότι κατάφερε να φέρει τον Βασίλη σε αυτήν την ομάδα. Το θεωρώ τεράστια επιτυχία. Και σίγουρα δίνει ένα όραμα σε όλο τον κόσμο που δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια έχει να ζήσει ο κόσμος του Άρη.
0: Τι φέρνει σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, τι αποπνέει δηλαδή στους παίκτες του? Το λέω γιατί πάρα πολλοί από εσάς όταν πηγαίνατε να παίξετε για την Εθνική με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή, κάνατε λόγο για αυτήν την άβρα που αποπνέει και το κίνητρο που δίνει στους παίκτες.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα, το πιο σημαντικό, το να μπορέσεις, ειδικά στο DNA του Άρη, να φέρεις ένα τέτοιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει και να βγει μπροστά και να βοηθήσει την ομάδα να παλεύει μέσα στο γήπεδο, να δώσει ό,τι έχει και κάθε μάση να το παλεύει, λες και είναι το τελευταίο. Είναι ίσως το πιο σημαντικό, το να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά, ο οποίος θα τσεμπνεύσει όλους από πίσω.
0: Είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός, είναι κοντά στους παίκτες του, έχει καλή επαφή με τους παίκτες του? Δηλαδή, εσύ πώς ένιωθες τα διαστήματα που βρισκόσουν στην Εθνική μαζί του?
1: Κοίταξε, εγώ είχα ένα μικρό διάστημα στο οποίο συνεργάστηκα μαζί του. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος να σου πω. Αυτό που με έχει περάσει είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, θα μπορέσει να δώσει σε όλη την ομάδα του σωστή κατεύθυνση το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, γκρι ζώνες ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα με το χαρακτήρα που έχει, το πόσο μπορεί, αυτό που σου είπα και πριν, το πόσο μπορεί να βοηθήσει όλους να δώσει το καλύτερο σε αυτό για την ομάδα και στο τέλος η ομάδα να είναι πετυχημένη.
0: Αλλάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, επίπεδο ο Άρης Λευτέρη και του χρόνου θα είναι μια ομάδα που θα ζητήσει πράγματα, θα ζητήσει να κερδίσει το EuroCup, θα ζητήσει να διεκδικήσει πράγματα στην Ελλάδα, να ενοχλήσει και να ταρακουνήσει την απόλυτη κυριαρχία δύο ομάδων. Πώς σε κάνει να νιώθεις εσένα αυτό σαν αρχηγός?
1: Με κάνει να νιώθω δέος, να σου πω την αρχή, για το τι έρχεται μπροστά μας. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα νομίζω δεν περιμέναμε, ξαναλέω, μετά το περσινό, γιατί το είχα ζήσει μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που παίζαμε, ας πούμε, στα play-outs, το να μπορέσει η ομάδα αυτή τη στιγμή να συζητάμε για τον coach του Σπανούλη, για το ότι θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί το EuroCup. Είναι κάτι, τι να σου πω, απίστευτο. Άμα, εντάξει, για μένα περιμένουμε να δούμε τι ομάδα θα φτιαχτεί, μετά να μπουν στο έξω τραπέζι που λέμε και να μπορέσουμε να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο.
0: Αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στον Νίκο το Ζήση και έδωσες τα credits για τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά έχεις δίκιο. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι δεν θα άνοιγε καν αυτό το κεφάλαιο αν δεν υπήρχε ο Νίκο Ζήση στην ομάδα ως GM. Μέσα στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, εσύ ως αρχηγός, που ξέρω ότι με τον Νίκο το Ζήση όλη η ομάδα αλλά και εσύ προσωπικά είχατε πολλά τετατέτ και πολλές συζητήσεις. Πώς ένιωσες δίπλα του, πώς ήταν το έργο του, πώς ήταν η παρουσία του στην ομάδα, που δεν μπορούμε να την δούμε εμείς γιατί γενικά κινείται πολύ διακριτικά στα μάτια όλων μας?
1: Θα σου πω, το πιο σημαντικό είναι από πέρσι που ήρθε ο Νίκος ότι δίνει μια σταθερότητα στην ομάδα. Δηλαδή, ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα ο οποίος ξέρει τι κάνει, ο οποίος είναι σοβαρός. Οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί μπορεί να μιλήσει μαζί του κατευθείαν και να υπάρξει λύση. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι έτσι που ξεκίνησε η περσινή χρονιά, που πάλι ξεκίνησε δύσκολα, που μπορεί να γίνανε λάθη. Δηλαδή, είναι αυτό που έχω πει και με τον Νίκο, ότι πέρασε ένα δύσκολο κύμα και το ότι έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μετά από δυσκολία. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε και πήγαν όλα μια χαρά και δεν ξέρουμε στην πρώτη δυσκολία τι θα κάνει. Είδαμε ότι ήρθαν τα δύσκολα, έδειξε αντίδραση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για τον ίδιο, ότι συνέβη κάτι, για όλη τη διοίκηση φυσικά, ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ξεπεράστηκε και πηγαίνουμε για τα καλύτερα.
0: Mm-hmm. Εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα έχει θέση στην ομάδα, συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα και νομίζω ότι θα είναι και πολύ ουσιαστικός ο ρόλος σου. Νιώθεις έτοιμος, νιώθεις, ξέρεις, μπορεί κάποιος να νιώσει ανασφάλεια ακούγοντας διάφορα ονόματα. Μπορεί να πει, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μένα γιατί έχω και μία παραπάνω υποχρέωση όλους αυτούς να τους βοηθήσω να ενταχθούν σε ένα σύνολο. Πώς νιώθεις πραγματικά ως ένα κομμάτι μιας ομάδας με πολύ υψηλές προσδοκίες? Ξέρω ότι τσιμπιέσαι ακόμα για να το πιστέψεις, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις το ότι έχουμε να δούμε μπροστά μας. Για μένα, κοίταξε, προσωπικά δεν με αγχώνει κάτι. Επειδή ξέρω ότι είμαι ένας παίκτης του προπονητή, δηλαδή θα μπούμε στο γήπεδο και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαι εκεί και θα κάνω το καλύτερο. Τίποτα. Έχουμε μόλις τελειώσει τη χρονιά και αλήθεια σου λέω, με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω να γίνονται, ανυπομονώ να ξαναξεκινήσουμε μόνο αυτό μπροστά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και αν ανυπομονείς εσύ, θέλω να φανταστείς τι ακριβώς συμβαίνει και τι ανυπομονησία υπάρχει και στον κόσμο, ο οποίος είναι στα κάγκελα. Δεν ξέρω, το πήρες εσύ αυτό το feeling της υπόθεσης Σπανούλη και τις προηγούμενες μέρες μέχρι τώρα που ανακοινώθηκε? Έχεις καταλάβει τι γίνεται?
1: Νομίζω αλήθεια ότι ο κόσμος έχει να πάρει τέτοια χαρά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Δηλαδή, νομίζω είναι όλοι ενθουσιασμένοι, περιμένουν πώς και πώς να ξαναξεκινήσουμε. Από ό,τι έχω ακούσει, φτιάχνουν και την κερκίδα, οπότε θα έχουμε και χίλιες παραπάνω θέσεις. Τι να πω, η ευχή που είναι, που πιστεύω και θα γίνει, ότι δεν θα μας χωράει το γήπεδο.
0: Πάλι θα είναι μικρό το γήπεδο, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κάτι για την περσινή ομάδα έχεις να πεις? Έφυγε ένας προπονητής, τον οποίο θα ήθελα να τη γνώμη σου για τον κύριο Μίλισιτς. Εντάξει, όταν έρχεται ένας Σπανούλης, αντιλαμβάνεις ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Αλλά θα ήταν άδικο, νομίζω, να μην αποδώσουμε και τα εύσημα σε έναν άνθρωπο που πάλεψε τίμια επαγγελματικά, κουράστηκε, το προσπάθησε και βελτίωσε αρκετά πράγματα, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα το ίδιο για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει την ομάδα και στα πιο δύσκολα χρόνια και από οποιοδήποτε πόστο, ας πούμε, έχουν υπηρετήσει την ομάδα. Για τον κόσμο να πω ότι ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Η ομάδα, όπως θυμάσαι, πέρυσι στην αρχή είχε πολλά ερωτηματικά, δεν έπαιζε καλό μπάσκετ, έδειχνε πολλές αδυναμίες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δώσουμε ότι κατάφερε αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα, να παλεύει κάθε παιχνίδι. Έκανε ένα σερί, ας πούμε, στην Ελλάδα που είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια από αυτή την ομάδα. Και ξέρεις, και αυτός με τον τρόπο του άφησε το στίγμα του και πραγματικά θα πρέπει όλος ο κόσμος να τον ευχαριστεί και να φεύγει, ξέρεις, σαν ένα.
0: Ένα σαν ένα πρόσφερε.
1: Που ήρθε σε αυτή την ομάδα και πραγματικά πρόσφερε και έδωσε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να καταφέρουμε να το πάρουμε.
0: Mm-hmm. Πες μου τώρα ότι δεν τον σκέφτεσαι καμιά φορά τον μπαμπά, πόσο ωραία θα ήταν να τα ζήσει αυτά τα πράγματα, έτσι.
1: Πραγματικά,
0: που δεν τον έχουμε κοντά μας, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο φανατικούς και πιο ήσυχους φανατικούς οπαδούς του Άρη.
1: Η αλήθεια είναι πολλές φορές που ξυπουκάρει τη μητέρα μου στο γήπεδο είναι ότι...
0: Τον βλέπεις δίπλα εσύ.
1: Όχι, σκέφτεται το πόσο περήφανος θα ήταν να μπορούσε να ήταν εδώ και να μας έβλεπε για να βλέπει και που έχει φτάσει η ομάδα και τι κάνει ο γιος του.
0: Πάντως, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και νιώθεις έναν φόβο, γιατί φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρξει καλύτερος Μποχωρίδης. Ο ανιψιός σου φαίνεται ότι είναι γεννημένος με μια μπάλα, έτσι. Μια μπάλα κυκλοφορεί.
1: Ο ανιψιός, η αλήθεια είναι τρομερός, είναι όντως με μια μπάλα όλη την ώρα. Οπότε, όπως τον είδα από τώρα πρώτη φορά στο παλέ, που φορούσε το.
0: Δεν έφευγε από το γήπεδο. Εντάξει, Λευτέρη, εσύ είσαι παιδί του Άρη. Έχεις τώρα πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Πολύ αγάπη σου στέλνει ο κόσμος. Τεράστια αγάπη. Και πρόσεξε, έχει και από σένα πολλές προσδοκίες, γιατί θεωρεί ότι είσαι η εγγύηση, η κόλλα των αποδυτηρίων. Γιατί και φέτος το ελληνικό στοιχείο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσοι καλοί ξένοι και να έρθουν, Λευτέρη, αυτό να το ξέρετε.
1: Αυτό σου λέει. Η αλήθεια, αν το έχω δει σε όλες τις ομάδες που ήμουν, είτε ήμουν εδώ είτε στον Παναθηναϊκό, που πάντα το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που. Στις δύσκολες στιγμές, να σου το πω έτσι, θα κρατήσει την ομάδα.
0: Σου αξίζει να τα ζήσεις όλα αυτά που έρχονται. Μας αξίζει όλους να τα ζήσουμε αυτά που έρχονται. Την υγεία σου να έχεις. Και εσύ ξεκουράζεσαι τώρα. Θα ξεκινήσεις κάποια στιγμή να κάνεις δικές σου προπονησούλες ατομικές. Τι λέει το πρόγραμμα?
1: Ναι, μέχρι τώρα έχει ξεκούραση. Μιλούσαμε με τον Παναγιώτο Ζάλογο που είναι να βγάλει και το πρόγραμμα της μεταβατικής. Και από Δευτέρα ξεκινάμε ξανά κανονικά προπόνηση.
0: Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για πάρα πολλά πράγματα, για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, αλλά και από την αγάπη του κόσμου τώρα που κρίνω. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για πολλά που έχεις καταφέρει. Και έχουν τα μπροστά είναι τα καλύτερα, να το ξέρεις αυτό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι να θυμάται όλος ο κόσμος τι στιγμές έχουμε περάσει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και από εδώ και πέρα να είμαστε όλοι μαζί πιο δυνατοί και πραγματικά εύχομαι να το απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
0: Την αγάπη μου και ένα φιλί από μένα στη μητέρα σου, σε παρακαλώ πολύ. Ναι.
1: Χαιρετώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μου, να είστε καλά. Ο αρχηγός τώρα ήταν, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Συμπιέται. Συμπιέται για να διαπιστώσει και να καταλάβει και να αντιληφθεί πού βρισκόμαστε σήμερα και τι πράγματα έρχονται μπροστά μας. Θα μου πεις, θα είναι όλα εύκολα, θα είναι όλα ρόδινα? Όχι, φυσικά και όχι. Γι' αυτό και χρειάζεσαι ανθρώπους με την εμπειρία, την αγάπη και τη γνώση του τι σημαίνει Άρης, του Λευτέρη Μποχωρίδη. Είναι ο ιδανικός αρχηγός για αυτή την ομάδα και για τον λόγο αυτό φυσικά ο Γιώργος, ο Βασίλης Πανούλης κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο ο Νίκος ο Ζήσης. Θα εμπιστευτούν πολλά πράγματα και φέτος του Λευτέρη τον Μποχωρίδη, εντός και εκτός των τεσσαρογραμμών του γηπέδου, και τα λέω εκτός, ενώ πάντα για τα αποδυτήρια. Όπως και για όλους τους Έλληνες παίκτες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός σας. Να πω και δύο κουβέντες τώρα για τον... Όχι, πριν πω δύο κουβέντες για την περίπτωση Νουά.

άπειρα μηνύματα. Τον αγαπάμε τον αρχηγό μας. Την αγάπη μου στην αγαπημένη, τη Χρύσα την Τιγρανούζη, αυτό το αριανάκι, το γλυκό. Και καταλήγει ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος μου στέλνει νυχθημερών μηνύματα και κάνουμε ωραίες μπασκετές.

Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε από του χρόνου. Δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις τις καθεστωτικές ομάδες που υπάρχουν στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να μην μας νιώθουν όλοι στο πετσί τους. Να μην νιώθουν όλοι στο κορμάκι τους ότι πλέον έχω τουλάχιστον μία ακόμα ομάδα η οποία με κοιτάζει στα μάτια. Και εκείνα τα παλιά που ξέρατε, θα ξεκουράσω 2-3 παίκτες με τον Άρη, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο ΣΕΦ, είτε στο Παλέ, αυτά τα ξεχνάνε όλοι. Θα κουράζονται, θα υδρώνουν, θα ταλαιπωρούνται, θα παλεύουν πάρα πολύ για να μπορέσουν τον Άρη να τον βάλουν κάτω. Και αυτό είναι πολύ καλό και για τους ίδιους και είναι πάρα πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί πάντα πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω, αν και πλέον όλο αυτό που κάποτε σκεφτόμουν και είχα ως όραμα έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά, και όλα ξεκίνησαν με τον ερχομό του Ζήση, φυσικά με τον ερχομό του κυρίου Σιάου, αλλά με τον ερχομό του Ζήση και με τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη έχω αρχίσει πλέον και βλέπω όλο αυτό που κάποτε ονειρευόμουν και ήθελα να συμβεί, αυτό που κάποτε έλεγα wishful thinking, να γίνεται πραγματικότητα. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε χθες ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης εδώ καλεσμένος στην εκπομπή. Ότι ο ερχομός Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κάθοδο του μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη του Ξανθού, που από εκεί πάνω τώρα είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά, στον Ολυμπιακό, που έχει αλλάξει το στάτους ουσιαστικά του ελληνικού μπάσκετ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος ασχολείται με τους συμπολίτες. Θα σου πω κάτι, φίλε Αλέξανδρε. Θα κάνουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έπαιξαν και αυτοί τον ρόλο τους για να μπορέσει σήμερα ο Άρης και όλοι εμείς να απολαμβάνουμε μια ομάδα άλλου επίπεδου. Γιατί ευτυχώς η ΚΑΕ έδειξε αντανακλαστικά. Ο κύριος Σιάου, οι συνεργάτες του, αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συμβαίνει. Πήραν τα μηνύματα που τους έδωσαν οι εδώ συνεργάτες, και ο Νίκος ο Ζήσης, αλλά και οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης, και αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να επισπευθεί το πλάνο, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για παίκτες υποψήφιους από την Ευρωλίγα και για μεταγραφές από το πολύ πανοράφι, που μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν μπορούσαμε καν να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πολύ αγάπη στον Περίπου, λέει, τι γίνεται ρε φίλε, θα χαζέψουμε τελείως? Όχι παιδιά, είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Πολύ αγάπη στον Δημήτρη που θέλει για Μπίρτς. Ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά που συμβαίνουν, λέει, και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Πολύ αγάπη στον Στέλιο που λέει, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας. Μπόλη και αγάπη στον Παναγιώτη από το Λαγκαδά, τον Κιτρινό Μαύρο, που πραγματικά μιλάμε πολύ ωραία λόγια του Δημητρίγεβιτς. Με ρωτάτε τώρα πράγματα που αφορούν τον Άρη και λένε, ας πούμε, θα είναι βασικός άσο Δημητρίγεβιτς, θα είναι βασικό πεντάριο Μπίρτς, τελειώνουμε εδώ. Θέλω να σας πω κάτι, είναι σε εξέλιξη το χτίσιμο της ομάδας. Ο Άρης δεν θέλει να έχει έναν καλό παίκτη πεντάδας και ο πίσω του να είναι ένας παίκτης πολύ μακριά από το δικό του επίπεδο. Θέλει να δημιουργήσει σε κάθε θέση ζευγάρια ικανότατων παικτών και να υπάρχουν φυσικά και οι second unit, υποστηρικτική ομάδα παικτών που θα μπαίνει με ειδικές αποστολές. Όταν παίζεις σε δύο διοργανώσεις, βάλε και το κύπελο τρεις, αλλά δύο είναι ουσιαστικά, και έχεις απαιτήσεις και θέλεις να πας να πάρεις το Euro Cup φέτος, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, θέλεις ένα ρόστερ τουλάχιστον 16, για να μην πω 18 παικτών, αλλά τουλάχιστον 16. Επομένως, επειδή θα έχουμε και 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα και επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσους ξένους θέλεις στο EuroCup, ο Άρης δεν θα κάνει εκπτώσεις. Ο Άρης θα πάει να πάρει πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις επί 2. Ο Δημητρίγεβιτς, με ρωτάτε αν θα είναι βασικός. Θα μπορούσε να είναι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι. Ο Μπίρτς θα μπορούσε να είναι. Ούτως ή άλλως,
Όταν μια ομάδα έχει ικανούς παίκτες, το ίδιο καλούς ποιοτικά σε κάθε θέση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως πάντα είναι για να παντρεύονται οι παίκτες και να μπορούν να προσαρμοστούν και να είναι η ομάδα χαμελώντας για να παίζει όλα τα σχήματα, να παίζει small ball, να παίζει... Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιες έννοιες πολύ μπασκετικές και πολύ ξενικές, γιατί το χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι κλπ. Και δεν μου πολύ αρέσει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος που μας ακούει εκεί έξω να έχει ανοίξει τα εγχειρίδια του μπάσκετ και να ξέρει τι σημαίνει ghost screen και διάφορα άλλα που χρησιμοποιούμε. Αλλά οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε γρήγορο μπάσκετ, σε αργό μπάσκετ, σε control μπάσκετ, να παίξει σε χαμηλά σχήματα, να παίξει σε ψηλά σχήματα, να έχει ταχύτητα, να έχει δύναμη, αθλητικότητα, εμπειρία, όλα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δουλεύει ο Σπανούλης με το Ζήση. Καιρό τώρα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να είστε ήσυχοι ότι δεν αποκτήθηκε, για παράδειγμα, ο Ρόμπινσον, τον οποίον θέλαμε πολύ και τον πιέσαμε αρκετά και του κάναμε και τεράστια πρόταση, αλλά ήθελε να παίξει Ευρωλίγκα. Σίγουρα θα έρθει ένας άλλος πολύ υψηλής ποιότητας παίκτης. Δεν θα έρθει π.χ. ξέρω εγώ ο Μπίρτς. Σίγουρα θα έρθει ένας παίκτης πολύ υψηλής ποιότητας, ανάλογης ποιότητας. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και το θέμα βασικός στον Άρη είναι σχετικό. Θα υπάρχουν οι παίκτες που κατά κύριο λόγο θα ξεκινούν τα σχήματα του Σπανούλη, αλλά ο Άρης θα έχει μία δεκατετράδα παικτών που εν δυνάμει θα μπορούν όλοι να είναι βασικοί. Με ρωτάτε και πράγματα για διαβατήρια παικτών και λοιπά, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ τώρα, με ρωτάτε για πράγματα που ακόμα δεν τον είδαμε, βαφτίσαμε διαβατήρια. Δεν νομίζω να γίνει Έλληνας ο Μπιτς. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα. Συμφωνεί ότι οι παίκτες που κλείνει ο Άρης είναι παίκτες με... θα δαγκώνουν κόκαλα, είναι πολύ σκληροί σαν ομάδα και σαν ποιότητα. Ο Γιάννης είναι έτοιμος να ζαλιστεί από τις επιλογές Σπανούλη αλλά και να δροσιστεί από τα παγωτάκια του Μίλτου. Εννοείται, παιδιά, σήμερα 7 η ώρα απέναντι τις ομπρέλες στην παραλία, στη Νέα Παραλία, ο Μίλτος κερνάει παγωτάκια για όλους για τα 50 του χρόνια. Ο φίλος ο Κώστας έχει τρελαθεί με αυτά που συμβαίνουν στην Γκάι Άρης.

και μια χαρά θα τον υποδεχθούμε και μια χαρά θα προσφέρει στην ομάδα. Αν αρχίζουμε δηλαδή, αν μας κάσει μύτη κανένας Τούρκος παιχταράς, τι θα κάνουμε? Δεν λέω ότι θα, είναι, θα σκάσει κάποιος. Δηλαδή αν ερχόταν ο Φλίν με τουρκικό διαβατήριο, τι θα του λέγαμε? Είσαι Αμερικανός αλλά έχεις τουρκικό διαβατήριο? Ή αν έρθει αύριο μεθαύριο, όπως έλεγε τότε που πουλούσαν τον παπά οι Λασκαρέοι και κάτι άλλοι διπλανοί τους εδώ, που λέγανε ότι έρχεται η Turkish Airlines για να βάλει φανέλα στον Άρη και του δώσει καμιά κασκασμό λεφτά, τι θα πούμε? Όχι, είναι Turkish Airlines. Παιδιά, ο Άρης είναι μια πολύ επαγγελματική ομάδα υψηλών απαιτήσεων και ούτως ή άλλως ο Άρης γενικώς πάντα αυτό που είχε σαν σύλλογος και τον έκανε να ξεχωρίζει από τις πρώτες ημέρες κιόλας λειτουργίας του και δημιουργίας του ήταν ότι ήταν ανοιχτός σε εθνικότητες, θρησκείες, φύλα, και αυτό τον έκανε ιδιαίτερο και πολυπολιτικό.

Εγώ σας λέω και πάλι ότι δεν ξέρω τίποτα από αυτά που ακούτε στα μεταγραφικά. Τα ακολουθώ και τα μαθαίνω μαζί σας. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Τώρα λέει που ήρθε ο Σπανούλης, θέλω να έρθει και ο Ντόντσις, λέει που αγαπάει το Σπανούλη και είναι είδωλό του. Μην το γελάς. Δεν είναι και δύσκολο. Με Γιάννη να έρθουν καμιά μέρα να δουν κανένα ματς του Άρη. Παρεπιπτόντος, ο κύριος Ιάο αναχωρεί σήμερα από την Αθήνα που πέρασε μια μικρή βολτούλα από προχθές το βράδυ, γιατί σήμερα παίρνει τα αδέρφια Άντε το Κούμπο και με ιδιωτική πτήση θα βρεθούν στο Μονακό που θα απολαύσουν το Σαββατοκύριακο του Grand Prix του Μονακό, όμορφα, φτωχικά και συμμαζεμένα όπως πρέπει. Σιάο και η οικογένεια Άντε το Κούμπο θα είναι το Σαββατοκύριακο στο Μονακό. Και για να είστε ενήμεροι, όχι, δεν είχε κανένα ραντεβού με τον Βασίλη Σπανούλη ο Σιάο στην Αθήνα. Όχι, δεν είχε καμία σχέση η παρουσία του στην Αθήνα με τον Άρη. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ξέρει πλέον ότι έχει δώσει τα κλειδιά στην ομάδα, τα είχε στον Νίκο το Ζήσο GM, τα έχει δώσει προπονητικά στον Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να αισθάνεται από τη στιγμή που έδωσε και το πορτοφόλι του Βάρη, μπορεί να αισθάνεται λίγο πιο χαλαρός και να περιμένει τις ωραίες ανακοινώσεις που έρχονται. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, Κοσμά, για κανέναν παίκτη πλέον. Την αγάπη μου στον Παναγιώτη, στο φίλο τον Τζέλο, στην Ορεστιάδα. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα ο Μπιτς, μπορεί να βγάλει και ελληνικό διαβατήριο. Αυτό προφανώς θα το ξέρουν καλά οι άνθρωποι του Άρη. Αλλά δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω, παιδιά, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας λέω πράγματα. Αν περιμένουμε στον Νάσο και άλλη ποιοτική μεταγραφή, 100% φίλε Γιάννη. Δεν έχει γίνει ακόμα η πολύ ποιοτική μεταγραφή στον Νάσο και σίγουρα θα γίνει μια ακόμα πολύ ποιοτική μεταγραφή στο 2 για να έχει το τέρι του Ομοκόκα. Θα χάσουμε τη δουλειά μας, λέει Γιάννη, πες στην ΙΚΑΕ να χαλαρώσουν. Προσπαθούμε να προλάβουμε τα νέα. Ο φίλος ο Δημήτρης δεν το αντέχει αυτό που συμβαίνει. Άγγελε, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Κανέναν παίκτη πλέον δεν μπορώ να αποκλείσω. Από τη στιγμή που ο Άρης είναι στην αγορά και προσφέρει συμβόλαια της τάξης του 1,5 και 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Και για ποιο λόγο να μην πάει και σε μια πρόταση σε κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση της τάξης των 2 εκατομμυρίων, λέω εγώ. Τα στατιστικά του δεν ενθουσιάζουν, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Πολ. Άμα μπούμε πόλοι δυο μας σε ένα χώρο και υπάρχουν δύο μακαρονάδες και φάμε και φάγω δύο μακαρονάδες και εσύ μείνεις νηστικός, η στατιστική θα γράφει ότι φάγαμε από μία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα σου λέω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης που δεν σε ενθουσίασε με τα στατιστικά του. Μάλλον αναφέρεσαι στον Μπίρτς. Ας τον ανεχτούμε, μωρέ. Καλός ψηλός θα είναι να βοηθάει. Αλέξανδρε, για τον δεύτερο δεν υπάρχει καμία απολύτως.

0: Τέλος περίπτωση, ο Ταερή από ό,τι γνωρίζω είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Παρτιζάν. Πολύ καλύτερο παίκτη ψάχνει ο Άρης από τον Ταερή. Αν θα υπάρξει και άλλη κίνηση για τον Άσο με Αμερικάνο, σας το είπα πριν από λίγο. Ο Άρης θα κάνει άλλες δύο κινήσεις στην περιφέρεια, στο 1 και στο 2. Πολύ δυνατές. Ο Μποχό, όταν κρεμάσει τα παπούτσια, πρέπει να μείνει στον Άρη από άλλο πόστο. Μπράβο και στα στελέχη της ΚΑΕ που βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές. Σε άλλους θέσεις είχαμε τον κύριο Ρουσιαμάνη εδώ. Δεν φτάνει το γήπεδο, είναι μικρό. Γιάννη, όνειρο είναι, μην με ξυπνάτε κλπ. Κλπ. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Λευτέρη, τον Μποχορίδη. Λοιπόν, η ώρα είναι, είμαστε στα 2 λεπτά μετά από τη μία. Θα μου επιτρέψετε, και να μην μου επιτρέψετε θα το κάνω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο μετά το χορηγό της ώρας με τη συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σε λίγο Διονύση Αγγέλου και φρέσκο, επικαιροποιημένο, ολόφρεσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμή Νουά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές εισηγήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

0: δράστης, ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης, συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά διαβασμένους στα λατινικά. Δυσλειτουργία στις πινακίδες τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψη, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Ωρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριέ σου, χάρμα οφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νέος καλά, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
14: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, έχουμε ακόμα 42 λεπτάκια εκπομπής. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Για μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ιδιώτες, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πραγματικές δουλειές σε Βουλγαρία και Κύπρο, η Επίδοση έχει γραφεία σε αυτές τις δύο χώρες, φυσικά και στην Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Συνυπογράφει τις επιτυχίες σας και δίνει λύσεις ακόμα και σε συμβουλευτικό νομικό επίπεδο. Εμπιστευτείτε την άφοβα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, πολύ αγαπημένα εδώ και 50 χρόνια, γλυκαίνουν μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Catering η πολύ υψηλής ποιότητας. Και αν είστε και ακροατές και το κάνουμε μαζί αυτό και σας και πάτε εκ μέρους μου, θα πάρετε πολύ καλές τιμές. Μην το πείτε σε κανέναν. Και να είναι παγωτάκια σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Σήμερα και αύριο απέναντι από τις ομπρέλες του Γκολόπουλου, γιορτάζοντας τα 50 τους χρόνια. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12, στην παλιά τη Φένα, στο Φίνικα, τα γραφεία και το showroom της Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, σας περιμένει για να διαπιστώσετε με τα ματάκια σας για ποιο λόγο είναι οι κορυφαίες ποιότητας κατασκευές κουφωμάτων. Και φυσικά, last but not least που λένε και στο χωριό, στη Σόλος 88 είναι η Smart Finance. Μια ομάδα πολύ έξυπνων, ενήμερων, ανήσυχων λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς δίνουν καθημερινές, γρήγορες και ουσιαστικές λύσεις σε οτιδήποτε λογιστικό, φοροτεχνικό

0: ομάδα που κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, όπως ο μπασκετικός Άρης. Πρόσωπα καινούρια έρχονται. Άλλα πρόσωπα φεύγουν. Είναι μια τέτοια διαδικασία. Πολλές φορές δίνει την δυνατότητα για χαμόγελα, άλλες φορές για πικρίες. Πικρία σίγουρα. Είμαι σίγουρος ότι ένιωσε ο Διονύσης ο Αγγέλο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα είναι στο προπονητικό team. Στο πλευρό του Βασίλης Πανούλη, έρχονται προπονητικά ο Ηλίας ο Γκατζούρης, ο οποίος έρχεται για τη δεύτερη του θητεία στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Είχε έρθει ως βοηθός προπονητή του Ηλία Ζούρου το 2005. Στο πλευρό του θα είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ένας άλλος πολύ σημαντικός συνεργάτης του Βασίλη του Σπανούλη και στην Εθνική και στη Μονακό και στο Περιστέρι παλαιότερα. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα του Άρη και παραμένει στο προπονητικό επιτελείο ο Χρήστος ο Χασανίδης από την περσινή χρονιά. Είναι λογικό ότι κάθε αλλαγή σε τεχνική ηγεσία έχει αυτές τις προσταφαιρέσεις. Ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Το επαγγελματικό μπάσκετ, το επαγγελματικός αθλητισμός έχει ανθρώπους που έρχονται, που φεύγουν. Το θέμα είναι αυτοί που φεύγουν να φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, με ήσυχη συνείδηση και έχοντας κάνει φίλους. Νομίζω ότι ο Διονύσης Αγγέλου ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Διονύση, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα.
0: Μάθαμε χθες ότι δεν συνεχίζεις στην ομάδα και φαντάζομαι ότι φεύγεις με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά σίγουρα με περηφάνεια για τη δουλειά που έκανες και για το πάθος με το οποίο δούλεψες για τον Άρη και τον επαγγελματισμό.
1: Ναι. Κοίταξε, τα συναισθήματα είναι σίγουρα ανάμεικτα. Είναι πάντα, ξέρεις, στο τέλος της σεζόν, επειδή όπως είπες και εσύ, έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Σκέφτεσαι τις ωραίες στιγμές που πέρασες με τους ανθρώπους και λες, εντάξει, δεν είναι ποτέ όμορφο το να φεύγεις, το να αλλάζεις περιβάλλον. Το θέμα είναι ότι στον Άρη σίγουρα αυτό που ζήσαμε φέτος και αυτό που ζεις κάθε φορά στον Άρη, όμορφο από πλευράς ανθρώπων, από πλευράς του κόσμου, είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη.
0: Διονύση, ήταν μια έντονη χρονιά, ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε πάρα πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα για εσάς ως προπονητικό επιτελείο και κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η αντεπίθεση του Άρη, ειδικά στην Ελλάδα, έγινε με ένα διπλό στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, στην έδρα του Πανιωνίου, όπου ήσουν εσύ, κλήθηκες εσύ να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά και τα έβγαλες με τρόπο μαεστρικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ήδη δεν το ξεχνά και έχεις πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης εδώ από τον κόσμο φεύγοντας.
1: Κοίταξε, έχουμε ξαναμιλήσει και μαζί για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η συνθήκη εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά δύσκολη και για μας και για τον Πανιώνιο. Ήμασταν δύο ομάδες που δεν είχαμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι τη δεδομένη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην ομάδα οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από μένα το τι σημαίνει Άρης και το τι σημαίνει να πρέπει να δώσει την ομάδα τη δύσκολη στιγμή. Και υπάρχει δηλαδή στον Άρη αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια βάση ανθρώπων από το Γιάννη τον Νικητάκη, τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο, τον Παναγιώτη τον Μπουντοβίνο, που είναι άνθρωποι που δουλεύουν περίπου πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, ο Νικητάκης είναι σχεδόν 30, αλλά είναι άνθρωποι και οι παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα των παιχνιδιών και αυτό το κάνει πολύ εύκολο για τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του.
0: Δεν πάβει όμως, Διονύση, και το ξέρεις καλά, ο πάγκος του Άρη έχει πολύ βάρος, έχει πολύ πίεση και ένα άσχημο αποτέλεσμα βαραίνει δύο φορές από τη μία άλλη φυσιολογική ομάδα, έτσι.
1: Σίγουρα. Είναι ο κόσμος που έχει και πολύ σωστά, έχει απαιτήσει από την ομάδα και πρέπει ο Άρης όπου και να πηγαίνει να κερδίζει.
0: Έμεινες ικανοποιημένος από τη συνεργασία σου και τον επαγγελματισμό που είχαν απέναντί σου συνάδελφοι, προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες, η διοίκηση, το staff, άπαντες?
1: Ήταν μια χρονιά σε επίπεδο συνεργασίας εξαιρετική από όλους μας. Νομίζω ότι το καλό κλίμα της ομάδας φαινόταν και έξω, και που είχαμε εμείς σαν staff και οι παίχτες μεταξύ τους, αλλά και η σχέση μεταξύ των παικτών και του staff. Νομίζω ότι ο Άρης η φετινή χρονιά που πέρασε θα είναι η χρονιά αλλαγής που θα θυμόμαστε όλοι, ότι τα πράγματα γίνανε αρκετά πιο επαγγελματικά και όλα πήραν τον δρόμο τους για να ξαναέρθουν οι όμορφες μέρες του παρελθόντος.
0: Mm-hmm. Νιώθεις αισιοδοξία, Διονύση, για τον Άρη της επόμενης μέρας? Νομίζω ότι το όνομα του Βασίλη Σπανούλη αναμφισβήτητα. Μίλησα και με τον πατέρα σου πριν από λίγες μέρες. Είπε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο για τον μπάσκετ και σίγουρα πολύ ιδιαίτερο και για τον Άρη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Νίκος Σωζής μαζί με τον γκόουτ του Σπανούλη πετύχανε την εθνική μετά από, δεν θυμάμαι, 15-16 χρόνια να πάρουν ένα μετάλλιο. Νομίζω ότι δείχνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, άμα ασχοληθούν με κάτι, είναι δεδομένο θα τα καταφέρουν. Το δείξανε και στην καριέρα τους απέκτες, αλλά το δείξανε και σαν δίδυμο GM προπονητή στην Εθνική. Έχω μία βεβαιότητα ότι ο Άρης θα πετύχει. Δεν έχω μόνο αισιοδοξία. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Άρης, αν πάνε όλα καλά, θα ξαναείνει στην Ευρωλίγκα, θα ξαναείνει διεκδικητής του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ξαναείνει διεκδικητής τίτλων. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι που υπάρχουν είναι πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ άξιοι και θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό.
0: Ποια είναι η στιγμή πιο δυνατή που κρατάς από τη χρονιά που πέρασε και ποια στιγμή θα ήθελες να ανοίξεις ένα χρονοτούλα που να τη χώσεις μέσα και να μην την έχεις ζήσει ποτέ?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε, ήταν πολύ δυνατή στιγμή αυτή στον Πανιόνιο.
0: Και για σένα προσωπικά όντως ήταν πολύ δυνατή και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Είχες πολύ πίεση, έτσι, Διονύση, είχες πολύ πίεση.
1: Ναι, υπήρχε πίεση. Νομίζω ότι έτσι όπως τα καταφέραμε όλοι μαζί που ενωθήκαμε για να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ήταν παλικαρίσια, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η πιο παρακτική στιγμή ήταν ο αποκλεισμός από την Κλουζ, που ένα παιχνίδι της φάσης των ομίλων ήταν σαν νοκάουτ και δυστυχώς δεν ανταπεξήλθαμε στις συνθήκες και δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε το ότι μας αναλογούσε στην Ευρώπη.
0: Ας σου κάνω μία ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση. Αγαπημένο πρόσωπο, ναι. Αγαπημένο συνεργάτης, αγαπημένος άνθρωπος από τον οργανισμό της ΚΑΙΑΡΙΣ. Άντε να μην βάλω έναν, να βάλω το top 3.
1: Κοίταξε, έγραψα κιόλας προχθές στην ευχαριστήριά μου δήλωση.
0: Επίτηδες έβαλα top 3 για να τους χωρέσεις.
1: Ναι, ότι ο Γιάννης, ο Νικητάκης, ο Δημήτρης, ο Αποστόλου και ο Παναγιώτης ο Ζάλογκος ήταν οι τρεις άνθρωποι που φέτος, ας πούμε, είχαμε και την πιο κοντινή σχέση και νομίζω ότι κρατήθηκε η ομάδα πάνω στις βάσεις αυτών των ανθρώπων. Τώρα τι να σου πω, σίγουρα και από παίχτες μετά ο Λευτέρης ο Μποφορίδης που τον είχες πριν, νομίζω.
0: Ναι, ο Λευτέρης μίλησε λίγο νωρίτερα.
1: Ότι θα έβγαινε πριν. Ναι. Νομίζω ότι ο Λευτέρης και το τι είναι σαν παιδί και σαν άνθρωπος, το τι προσφέρει στην ομάδα παικτικά που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι προσφέρει και το πώς νιώθει τον Άρη ότι είναι πραγματικά η οικογένειά του και το σπίτι του, σε κάνει σε αυτόν τον οργανισμό η σημαντικότητά του, νομίζω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχω μηνύματα που πραγματικά, δηλαδή, πολύ δύσκολα τώρα. Φεύγει ένας βοηθός προπονητή. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αύριο θες σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό ή ακόμα είναι νωρίς?
1: Είναι νωρίς ακόμα, κάτι πάει να γίνει. Μάλιστα. Αν είναι όλα καλά, νομίζω ότι θα τελειώσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Συναντήσεις τον αδερφό σου?
1: Όχι τον αδερφό μου, όχι. Συγγενή μου πάλι, σιάν συγγενή μου, αλλά όχι τον αδερφό μου.
0: Εντάξει, θα τα μάθουμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που πάντως εισπράττω είναι ότι, εντάξει, ένας προπονητής φεύγει, έρχεται, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από πάρα πολύ κόσμο. Ο φίλος ο Βασίλης σου στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ο φίλος ο Χάρης λέει να του πεις ότι από χθες το βράδυ θα θυμάμαι για πάντα ότι το λένε Διονύση. Κάτι συνέβη μαζί. Ένας Χάρης
1: είναι εδώ. Ένα σχόλιο κάπου. Ναι, okay. Είδα, λέει, άρε Γιαννάρα, καλή συνέχεια. Λέω Διονύση, αλλά δεν πειράζει.
0: Μόνο respect για το Διονύση, στον οποίο ευχόμαστε να κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής και γιατί να μην ξαναγυρίσει. Για τον Αγγέλου στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα. Αγαπάμε Διονύση Αγγέλου, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Πολλά χαιρετίσματα στον coach Αγγέλου, τον εκτιμούμε και στεναχωριόμαστε που δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου. Γενικώς, δηλαδή, θα σου λείψει αυτό το πολύ υπέροχο, το πολύ ιδιαίτερο κλίμα και αυτός ο πολύ δυνατός κόσμος του Άρη. Και από πολύ μικρότερος και με τον πατέρα σου έζησες τι θα πει Άρης.
1: Ναι, έζησα τι θα πει Άρης και αυτό που είναι σημαντικό, γιατί τώρα είπα και πριν ότι πιστεύω ότι η ομάδα θα ζήσει ξανά τα μεγαλεία του παρελθόντος και μακάρι και όλοι το ευχόμαστε και σαν ελληνικό μπάσκετ και προσωπικά θέλω να δω τον Άρη να πετυχαίνει. Νομίζω ότι η αγάπη που είχα ζήσει από τον κόσμο τότε που ήταν εδώ και ο πατέρας μου, που στην πραγματικότητα υπήρχε απουσία διοικητικού πλάνου.
0: Μόνοι σας ήσασταν, εντάξει.
1: Αγωνιστικά δεν υπήρχε κανένα στεγανό από παίκτες και τα λοιπά και η ομάδα προσπαθούσε να σωθεί στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι όταν έχεις την εικόνα του κόσμου τότε τι στήριξη έχει δώσει, μετά όλα σου φαίνονται πολύ εύκολα. Είναι πολύ απλό να καταλάβεις τώρα ο κόσμος πόσο δίπλα θα είναι στην ομάδα και πόσο διψάει για να ξαναέρθουν οι επιτυχίες.
0: Μάλιστα. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολλούς ρεπόρτερ, λέει ότι στα Γιάννενα βρέχει γενικώς, λέει, να πείτε στον κύριο Αγγέλου να έχει ομπρέλα μαζί του. Οπότε αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα, ίσως, για κάποια δημοσιεύματα που σε αφορούν. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο κύριος Επετάς είναι φίλος ούτως ή άλλως. Λέμε στο Επανιδίν, λοιπόν, Διονύση. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι οι δρόμοι θα συναντηθούν ξανά και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πάθος σου, για την αγάπη σου, για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο είσαι κοντά σε όλους μες στην ομάδα και προσωπικά σε ευχαριστώ γιατί πάντα ήσουν έτσι πολύ υποστηρικτικός και εγκάρδιος. Θα λείψουν πάρα πολύ οι τρελές οι κάλτσες με τις οποίες εμφανιζόσουν στο ζέσταμα της ομάδας και γενικώς, και θα λείψεις και πάρα πολύ από τους διαιτητές που έβλεπαν έναν άνθρωπο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στον πάγκο και να τους κυνηγάει για το σφύριγμα που δεν δόθηκε. Την αγάπη μου.
1: Να σε καλά, Γιάννη,
0: και εύχομαι όλα να πάνε καλά, Διονύση.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για όλα και
0: στο επανειδή.
1: Ο κόσμος του Άρη να είναι πολύ περήφανος για αυτά που θα συμβούν στην ομάδα από εδώ και πέρα.
0: Γεια σου, Διονύση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Ωραία πράγματα από ωραίους ανθρώπους. Ο Διονύσης, ο Αγγέλου και γενικά η οικογένεια του Αγγέλου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Ήταν στις δύσκολες στιγμές εκεί και ο Διονύσης ήταν πολύ ιδιαίτερο παιδί και πολύ δουλευταράς και πολύ γνώσης, έτσι. Παρά το γεγονός ότι είχε αυτό το ταπεραμέντο που κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, πολύ καλός μπασκετικός προπονητής. Ρωτάτε για διαρκείας, ακόμα δεν ξέρω, παιδιά, για τιμές διαρκείας ή για οτιδήποτε. Αυτά όλα στη συνέντευξη τύπου που κατά πάσα πιθανότητα 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα δοθεί από την ΚΑΕ Άρης. Τώρα, φρέσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμίν Νουά. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 ομάδες της Ευρωλίγκα που στριφογυρίζουν γύρω από το μυαλό και γύρω από τον Γάλλο εκπρόσωπο του Αμίν Νουά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν στριφογυρίζουν για σένα ομάδες της Ευρωλίγκα, οπωσδήποτε το σκέφτεσαι. Μίλησα λίγο νωρίτερα με τον Έλληνα εκπρόσωπο του παίκτη. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτών των ομάδων. Δεν επιβεβαίωσε φυσικά ότι ο Νουά φεύγει από τον Άρη. Αντίθετα, μου είπε πως πραγματικά μέσα μου πιστεύω ότι ο Αμίν στο τέλος θα μείνει στην ομάδα, και είναι μετά από μια τέτοια πολύ δυνατή χρονιά και με τα νούμερα που έκανε ο Αμίν Νουά στον Άρη, είναι δεδομένο ότι έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ομάδων της Ευρωλίγκα και σίγουρα μέσα στο μυαλό του υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τον παίκτη τον θέλει ο Άρης. Τον παίκτη τον θέλει ο Σπανούλης. Και γι' αυτό και σήμερα, και αυτό είναι η είδηση, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμίν Νουά, προκειμένου να του εξηγήσει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, αλλά και να του ζητήσει να μείνει στον Άρη. υπολογίζοντάς τον για έναν σημαντικό και φέτος ρόλο. Πάντως, σε περίπτωση που ο Νουά δεχθεί να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και η ομάδα Ευρωλίγκας καταβάλει το buyout στην Καϊάρης, θέλω να ξέρετε πως η ομάδα είναι έτοιμη την ίδια ώρα να φέρει τον αντικαταστάτη του. Και αυτό είναι κάτι που σας το λέω, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως καθόλου ανησυχία, δεν υπάρχει για το θέμα του Νουά. Επιθυμία, επαναλαμβάνω, όλων είναι να μείνει, και σας μεταφέρω ξανά την είδηση ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Νουά. Το EuroLeague buyout του ολοκληρώνεται σε έναν μήνα. Μέχρι 5 Ιουλίου μπορεί κάποια ομάδα να τον αποκτήσει. Ωστόσο, ο Άρης θέλει το θέμα να ξεκαθαρίσει αμεσότατα, μέσα στις επόμενες ημέρες, και να πάρει όποια απόφαση έχει στο μυαλό του ο Νουά, γιατί σίγουρα θέλει να φροντίσει για τον αντικαταστάτη του και για το πώς θα κινηθεί στο κομμάτι το υπόλοιπο, το μεταγραφικό. Σίγουρα ο Άρης έχει ένα ακόμη τεσάρι στο μυαλό του. Αν ο Νουά αποφασίσει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας, θα χρειαστεί να πάρει δύο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ο Άρης θέλει τον Νουά, ο Ζήσης θέλει τον Νουά, και σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία μαζί του για να του εξηγηθεί ο ρόλος του και το ότι πραγματικά ο νέος ο προπονητής τον θέλει στο καινούριο εγχείρημα που θα ξεκινήσει στο Παλέ. Αυτά είναι τα πράγματα και τα νέα και η δισογραφία που αφορά τον Αμίν Νουά. Σας λέω και πάλι ότι τη στιγμή που εμείς μιλάμε, ο Άρης προσπαθεί να βγάλει από συμβόλαια τουλάχιστον δύο παίκτες. Επομένως, είναι φυσιολογικό στο επαγγελματικό μπάσκετ και στις business παίκτες να έρχονται και να φεύγουν, ομάδες να παίρνουν παίκτες και άλλες ομάδες να χάνουν παίκτες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Νουά θα μείνει, αλλά σας έδωσα ακριβώς ποιο είναι το περίγραμμα της κατάστασης με τον Νουά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το buyout που ρωτάτε, παιδιά, το buyout καθορίζεται από το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης. Σύμφωνα δηλαδή με το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης, οι ετήσιες απολαβές του καθορίζεται και το buyout, που συνήθως μπαίνει περίπου μισό ή ένα τρίτο. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το buyout του Νουά, αλλά ο Νουά έχει ένα συμβόλαιο τριετές που υπέγραψε τον Άρη και ανανέωσε, πάνω από 2 εκατομμύρια. Βέβαια, τα χρήματα του EuroLeague buyout του Νουά είναι πολύ χρήματα που δίνονται πολύ εύκολα από ομάδες με πορτοφόλι Ευρωλίγκα. Επομένως, όλα επαφίονται στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Θέλει να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα, θέλει να έχει έναν πιο μειωμένο ρόλο να είναι μέλος ομάδας Ευρωλίγκας, θέλει να μείνει στον Άρη του Σπανούλη που πάει να πάρει το Eurocup και να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας, φυσικά έχοντας μειωμένο χρόνο συμμετοχής, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια ομάδα με 10-12 εισάξιους παίκτες θα είναι πολύ διαφορετική η χρήση των παίκτων. Αλλά σίγουρα ο Νουά είναι μέσα στο πλάνο, είναι καθοριστικός στο πλάνο του Σπανούλη, και σήμερα που θα μιλήσουν θα το εξηγήσει και τηλεφωνικά. Τα είπαμε και για τον Νουά, τα είπαμε. Για τα διαρκείας έχουν δικαίωμα ανανέωσης οι περσινοί κάτοχοι των διαρκείας. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμείς που πήραμε πέρσι τα διαρκείας μας, και εγώ πήρα δύο, έχουμε δύο θεσούλες τις οποίες θα τις ανανεώσουμε, ναι. Νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα ανανέωσης είναι για

Δεν έχω σημερινή ενημέρωση, φίλε Νίκο, για τον παίκτη που ρωτάς. Δεν είναι ψηλότερος Λάκοβιτς, φίλε Παύλο. Νομίζω ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση κατά στα δικά μου μάτια του Νίκολιτς Σεντεβίτα που θέλαμε πολύ και μας άρεσε. Για τα διαρκείας, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αν δεν ανακοινώσει η ΚΑΕΜΗΣ, τι να πούμε. Δεν ξέρουμε ούτε τιμές. Είναι υποδιαμόρφωση. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα κυκλοφορήσουν. Γι' αυτό λέμε περιμένετε τη συνέντευξη τύπου. Τι να πούμε για τα διαρκείας. Ο Σπανούλης πότε θα έρθει αεροδρόμιο? Και αν έρθει ο δικός, Ευθύμη μου, που είναι πολύ πιθανό. Βασίλη, κάνε λίγο υπομονή και για το θέμα των φιλικών. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πρόγραμμα των φιλικών και για το πού και πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Άρη. Στις προθέσεις της ομάδας και ήδη έχει επαφές ο Νίκος Ζήσης, γι' αυτό είναι να συμμετέχει και σε τουρνουά ανά την Ευρώπη, πολύ σημαντικά. Σε φιλικά τουρνουά που θα γίνουν στην Ευρώπη. Θα είναι υψηλού επίπεδου τα φιλικά πάντως. Τώρα για τα αποκαλυπτήρια του Άρη, αυτό δεν το ξέρω. Για από το πότε θα παίξει δηλαδή μπροστά στο κοινό του Άρης. Και πού. Φίλε Φορτσάτε, σε ενημερώνω ξανά ότι ο Φλίν της Μπαχτσέσεχιρ παίζει με τουρκική υπηκότητα στην Τουρκία, δηλαδή δεν λογίζεται ως Αμερικάνος, οπότε ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας και επίπεδου δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Τουρκία και να μην παίζει σε κάποια ομάδα εκεί. Πότε προβλέπετε καινούριους φανέλες με καινούργια εταιρεία, καινούργιο e-shop? Πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, Γιάννη, μαζί με τα διαρκείας, μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα, με τα έργα του Παλέ, οι απαντήσεις θα δοθούν από την διοίκηση στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Νίκ, τι σε στεναχώρησε για τον ΟΑ? Γιατί σε στεναχώρησα? Το ρεπορτάζ σου έδωσε και ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν σε στεναχώρησε, δεν σου είπα ότι φεύγει ο ΟΑ. Είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο ΟΑ. Σήμερα θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, και αυτή είναι η είδηση, κρατήστε το, τηλεφωνική επικοινωνία Σπανούλη ΟΑ. Εγώ να είμαι ΟΑ, να έχω ανανεώσει το συμβόλαιό μου για 3 χρόνια. Να παίζω σε έναν Άρη πλέον, ο οποίος μου ξαναέδωσε χαρά για τον μπάσκετ. Να είμαι σε ένα περιβάλλον που λατρεύει η οικογένειά μου. Να έχω το Σπανούλη προπονητή και μια ομάδα με πενταπλάσιο μπάτζετ από το περσινό και να πηγαίνω να πάρω το Eurocup και να φύγω για να πάω στην Ευρωλίγκα και να είμαι κομπάρσος. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Αν όμως και μετά από το τηλεφώνημα του Σπανούλη ο ΝΟΑ βάλει προτεραιότητα κάποια άλλη, υπάρχει buyout και δεν θα ρωτήσει κανένας τον Άρη. Κάποιοι προβληματίζονται για τον budget των διαρκείας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Δεν έμειναν 3 κινήσεις, Νίκο. Ο Άρης έχει να κάνει αρκετές ακόμα μεταγραφικές κινήσεις. Όχι και 3. Φίλε Γιάννη, με όσα έχει περάσει ο μπασκετικός δημοσιογράφος και γενικότερα οι δημοσιογράφοι και τα μέσα του Άρη τα προηγούμενα χρόνια, το να ζητάμε και βαρέα ανθυγινά για αυτό που ζούμε με την ΚΑΕ, μάλλον είναι υπερβολή. Μάλλον θα έπρεπε να πληρώσουμε το κατετή στον κύριο Σιάο και σε αυτούς που φρόντισαν να τον φέρουν. Γιατί όχι ξεκούραση δεν χρειάζεται να έχουμε φέτος. Παίρνει ξανά διάσταση και αξία η δουλειά μας. Θα γίνουν πλέον οι δημοσιογράφοι του Άρη ξανά περιζήτητοι. Θα μας ζητήσουν ενδεχομένως κάποιους, όχι όλους. Εγώ για παράδειγμα συστηματικά είμαι εκτός του συστήματος, των site κλπ. Αλλά γενικώς οι δημοσιογράφοι του Άρη που ήδη γράφουν και είναι πολύ αξιόλογα παιδιά, θα τους ζητήσουν παραπάνω πράγματα. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση δημοσιογράφων του Άρη. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς και μακάρι και το ποδόσφαιρο να ακολουθήσει. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε τα τελευταία, τουλάχιστον 10-15. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη από Αθήνα, που βλέπει όνειρα να πραγματοποιούνται και που είσαι ακόμη. Δηλαδή με Μπίρτς δεν κλείσαμε στα σέντερ. Δεν θα είναι βασικός, έρχεται και άλλος. Ψηλός θα έρθει.

0: ψηλός θα έρθει σίγουρα και ο Νουά και με Νουά φυσικά, εγώ τον Νουά τον υπολογίζω ως παίκτη του Άρη, θα έρθει παίκτη στο 4-5 σίγουρα, στρέτς 4 αλλά προς τα πάνω. Όπως ο Νουά είναι στρέτς 4 προς τα κάτω, θα έρθει ένα 4 με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω καλά θα είμαστε. Και επειδή θέλω έτσι να τελειώσουμε την εβδομάδα όμορφα, θέλω να σας θυμίσω κάτι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την, πώς να σου πω, από την αρρώστια μου με τον Άρη. Γιατί ήμουν άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω, δηλαδή. Να το κρύψω. Και αυτό αγαπάει ο κόσμος. Αυτοί ξέρουν ότι αυτός είναι ο Άρης. Δεν λέω είμαι μόνος μου, είναι και άλλοι που κάναν πολλά πράγματα. Λέω τα δικά μου. Ήρθε η ώρα μου να πάω στην Πάντα να καθίσω ήσυχος και ήρεμος.
0: Ποτέ δεν πας στην Πάντα εσύ, Ανέστη Πεταλίδη. Και η δήλωσή σου ήταν επίκαιρη πάντα και στα δύσκολα και στα πάρα πολύ δύσκολα και είναι και τώρα σε μια καινούργια εποχή που ανατέλει. Γιατί ο Άρης είτε έχει budget 100.000, είτε 200, είτε 1 εκατομμύριο, είτε 10, 15 και 50 εκατομμύρια, για να έχει επιτυχία, φίλες και φίλοι, πρέπει αυτή εδώ η δήλωση του Ανέστη Πεταλίδη, όχι μάλλον η δήλωση, η κατάθεση ψυχής του Ανέστη Πεταλίδη, να ακούγεται διαχρονικά από τα ηχεία του Νικ Γκάλις Χολ, να ακούγεται στο παλέ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που ακούτε είναι ο Άρης. Εκεί πάτησε. Τα θεμέλια του Άρη είναι βασικά ο Ανέστης και άλλοι 3-4 άνθρωποι που τα έστησαν, μαζί με τον Ξανθό μέσα, μαζί με τον Γιώργο τον Τζιλιγκαρίδη, και δεν θέλω να δικήσω και πολλούς άλλους. Αλλά αυτή εδώ η δήλωση, ξανακούστε την.
1: Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την, πώς να σου πω, από την αρρώστια μου με τον Άρη. Γιατί ήμουν άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω, δηλαδή.
0: Βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορείς να έχεις επιτυχία, ειδικά στον Άρη, αν δεν είσαι βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορεί αυτή εδώ η ομάδα, και κρατήθηκε και έμεινε ζωντανή η ομάδα αυτή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί υπήρχαν βελονιασμένοι με τον Άρη. Βελονιασμένος ήταν ο Θανάσης ο Πλιάκης. Βελονιασμένοι ήταν όλοι αυτοί που προσέφεραν κάτι μικρό ή μεγάλο. Όλοι εσείς που ερχόσασταν στα δύσκολα. Δεν πρέπει να πάψει ο βελονιασμένος. Αν σταματήσει ο βελονιασμένος, θα σταματήσει ο Άρης. Όποια και να είναι τα μπάτζετ του. Και να μην το ξεχνάτε αυτό.

όλα είναι όμορφα. Και οι μεταγραφές οι μεγάλες και τα ονόματα, η βάση είναι αυτή. Και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.

Με αυτή τη μουσική έβγαιναν πριν από κάποιες δεκαετίες ο Νίκος Ογκάλης πρώτος, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεύτερος, ο Λευτέρης Σούμποντιτς τρίτος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Με αυτή την ίδια τη μουσική έβγαινε ο Καράμπουλας, έβγαινε ο Μιχάλης ο Πελεκάνος, έβγαινε ο Κουλ, έβγαινε ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος, έβγαινε ο Ορτίθ, ο Μπόνι, ο Λιαδέλης,

αγοράζεται και δεν θα αγοραστεί με τίποτα η ανατριχίλα στη ραχοκοκαλιά σε αυτό το κορύφωμα. Και στην πόρτα που ανοίγει και βγαίνει η ομάδα εκείνη τη στιγμή και με το παρατεταμένο σας χειροκρότημα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι ο Άρης. Αυτό είναι ο Άρης και δεν αγοράζεται. Απλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και να σου πω κάτι, και το δικαίωμα πλέον από αυτήν εκεί την πόρτα του παλέ και αύριο μεθαύριο από την πόρτα ενός άλλου μεγαλύτερου γηπέδου. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος πολύ μεγάλος στόχος και μεγάλο στοίχημα πέρα από το αγωνιστικό και τα budget του ιδιοκτησιακού φαντ και του κυρίου Σιάου είναι το νέο γήπεδο. Και εδώ θέλω να κάνω μια πολύ θερμή παράκληση σε όλους τους έχοντες και κατέχοντες ρόλους θεσμικούς μέσα στην ομάδα. Γιατί σας είπα ότι η άνοδος του μπάσκετ, και αυτό το πιστεύω ακράδαντα μέσα από την ψυχή μου, θα φέρει ανάσταση σε όλο το σύλλογο. Θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα, παιδιά, όταν αντιληφθούμε ότι η διπλή ανάπλαση που αφορά και την ΠΑΕ και αφορά μια τεράστια έκθεση όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια κυτρινόμαυρη πολιτεία που θα στεγάσει και θα βάλει εκεί μέσα όλα μας τα όνειρα, θα είναι η μεγάλη διέξοδος του συλλόγου για όλα. Και εγώ προσωπικά το λέω για μια ακόμα φορά δημόσια προς τους ανθρώπους του ΑΣ Άρης, λεπτομέρειες για τη συνέλευση θα μάθετε σε λίγο στο Yellow News. Ένα πράγμα θα ήθελα να κάνω. Να φροντίσω να έχω ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με τους ανθρώπους της διοίκησης ΚΑΕ και με την ιδιοκτησία της ΚΑΕ. Γιατί εγώ προσωπικά, όταν οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτή τη φλόγα και τη δίψα και την τρέλα, ότι δεν μας χωράει πλέον κανένα γήπεδο και πρέπει να δημιουργήσουμε πράγματα, το όραμα ενός Άρη με ένα ποδόσφαιρο ισχυρό, με ένα καινούργιο έργο, με ένα καινούργιο γήπεδο, με τη διπλή ανάπλαση και με τον Εραστέχνη Μπροστάρη ως ιδιοκτήτη αυτής και μπροστάρη αυτής της πρωτοβουλίας, εγώ θα ενέτασα μέσα τον Ρίτσαρντ Σιάο και όλους τους συνεργάτες αυτού του επενδυτικού φαντ. Και προσωπικά θεωρώ ότι κάποια στιγμή και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι άνθρωποι του ΑΣ Άρης. Το λέω, το ξέρω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική, πιθανότητα να το έχουν και αυτοί στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά εγώ βλέπω ότι το μπάσκετ και μέσα από το μπάσκετ βλέπω το φως στον ορίζοντα για ολόκληρο το σύλλογο, για πολλά πράγματα. Και ναι, το βλέπω και για το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία της Ελλάδος στην επίδοση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Α, μικρή παράληψη, παιδιά. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πω και το υποσχέθηκα και στο φίλο μου τον Άκη. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΣ Άρης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να μάθουν τα μυστικά της μπάλας και να γίνουν μέλος της κυτρινόμαυρης οικογένειας. Έχει δοκιμαστικά ο ΑΣ Άρης και η Ακαδημία του για το ποδόσφαιρο 8 με 12 Ιουνίου στα γήπεδα Νικολούδης, οι γεννηθέντες του 2017. Από τις 8 του μήνα ως τις 12, 5 με 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Οι γεννηθέντες του 2016, 6 παρατέταρτο με 6.30. Οι γεννηθέντες του 2015, 6.30 με 7 και 4. Από γενιά σε γενιά, φοράτε τα αθλητικά σας παπουτσάκια, παίρνετε το πάθος σας για το ποδόσφαιρο και έρχεστε στο γήπεδο για να μάθετε κοντά στους ανθρώπους του ΑΣ Άρης, στον Γιώργο τον Κολτσίδα και στους υπόλοιπους ανθρώπους, τα μυστικά της μπάλας. 8 με 12 Ιουνίου η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Άρης, του Άρη, κάνει δοκιμαστικά στα γήπεδα του Τάκη Νικολούδη. 8 με 12. Τώρα μπορώ να φύγω. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τη ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Σήμερα 7 και αύριο απέναντι από τις ομπρελίτσες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Κερνάνε παγωτάκια για τα 50 τους χρόνια. Δωρεάν παγωτάκι. Και κάθε μέρα 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι κοντά σας. Να τα επισκεφτείτε, να τα τιμήσετε όπως τιμούν και εμπιστεύονται εμάς, υποστηρίζοντας την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Δίπλα μας και η Smart Finance, κορυφαία

0: ομάδα λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα δίνουν λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις. Στη Σόλωνος 88 θα τους βρείτε. Με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για τις υπηρεσίες τους. Και φυσικά άλλου πλάστα, αδερφή Δερβίση. Η αγαπημένη αυτή οικογένεια που βάζει την υπογραφή της στα κορυφαία κουφώματα ΠΒΣΕ σας περιμένει στη Δημοκρίτου 12 στο showroom για τις υπέροχες αυτές εμπειρίες κουφωμάτων που μπορείτε να δείτε εκεί. Ο Παναγιώτης δηλώνει περήφανος που ήταν άρης και με τον Νόρτμαν και τώρα και πάντα. Έρχονται, φωνάζει ο Γιώργος με τη Ζαρατούστρα. Αυτή η ανατριχίλα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Και πολλά πολλά άλλα. Έχετε την αγάπη μου, εύχομαι σε όλες και σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ο Δημήτρης Ανλής με μπόλικο ρεπορτάζ και από τη χθεσινή συνέλευση του ΑΣ Άρης, η οποία δυστυχώς για μένα πέρασε τη δεύτερη μοίρα λόγω του μπασκετικού ρεπορτάζ, αλλά θα έχει μπόλικο ρεπορτάζ από εκεί ο Δημήτρης. Μέχρι στον Γκάλι και για τα μπασκετικά και για τα ποδοσφαιρικά και για όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας. Στην ώρα που θα ακούσουμε εσείς προσθέστε 3 λεπτά παραπάνω και φυσικά Yellow News. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών ανακοίνωσε πριν από λίγο από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτοανατινάχθηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ με ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούνιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Της λειτουργίας της πινακίδας τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε χθες στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
24: Ergo. Τέλεια νέα.
25: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
3: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος εγώ?
32: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Lease Access.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
34: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
35: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
36: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
4: μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ερασιτέχνης, γιατί χθες είχαμε την έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ Άρης, οπότε θα μιλήσουμε και για ερασιτέχνη Άρη. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε και καλεσμένους. Ξεκινάω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, επίσης Yellow Radio FM 101,7. Κάντε ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας. Ανεβαίνουμε συνεχώς όσον αφορά τους εγγεγραμμένους, όσον αφορά τους subscribers, να το πω και αγγλιστή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με προσωπικό έμπειρο, το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Το κατάστημα βρίσκεται Εγνατία 45 στη Θεσσαλονίκη. Email info@μεταφρασεις24.gr. η χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε, παιδιά, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για παίκτες, θα πούμε και ονόματα, θα πούμε και για Δημητρίγεβιτς, θα πούμε και για Μπίρτς, θα πούμε και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ξέρω ότι αυτά είναι τώρα που τους καίνε όλους. Όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Σπανούλης ήρθε, συμφώνησε, περιμένουμε να έρθει. Παίκτες, καθημερινά ακούμε και άλλα ονόματα τα οποία δείχνουν ουσιαστικά το πλάνο και το δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει η ΚΑΕ Άρης. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο με ερασιτέχνη Άρη, καθώς χθες ήταν η έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ, η οποία έγινε στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Θα πούμε κάποια πράγματα. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμω Αϊβαζίδη, να μας δώσει και αυτός έτσι σε κάποια σημεία κάποια από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στην γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη. Θα τα πούμε και εμείς φυσικά, γιατί και εγώ ήμουν παρόν σε όλη τη διάρκεια και ο Χρήστος ήρθε λίγο αργότερα και εκείνος ήταν παρόν, οπότε θα σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία υπόθηκαν και στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ από τον Χρήστο για όλα αυτά που έχουν ακουστεί και όχι μόνο, και για πράγματα που δεν έχουν ακόμη ακουστεί όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, γιατί είμαστε σε έναν οργασμό. Βλέπω ότι η ΚΑΕ Άρης γενικότερα κινείται ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ δηλαδή δεν περίμενα ανακοίνωση του προπονητή και μέσα σε δύο μέρες να έχουμε τουλάχιστον τρεις παίκτες. Βγάζω Χαραλαμπόπουλο που είχε ακουστεί και πιο πριν. Τουλάχιστον τρεις παίκτες οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι 100% μέχρι και πάρα πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν με την ομάδα. Και μάλιστα παίκτες οι οποίοι και προτάσεις από άλλες ομάδες είχαν και σε καλή κατάσταση βρισκόταν γενικά. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα Φώτη Πλιάκο και για το δικό του σχόλιο, για όσα συμβαίνουν στο σύλλογο και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, στην ερασιτέχνη, ό,τι θέλει να σχολιάσει και ο Φώτης. Θα τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και φυσικά και ό,τι υπάρχει και ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό, πάντα μιλάω. Θα τα μεταφέρουμε και αυτά όπως κάνουμε καθημερινά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με τον ερασιτέχνη Άρη, με τον ΑΣ Άρη και τη χθεσινή γενική συνέλευση, μέχρι να έρθει και ο Χρήστος και να έχουμε τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Έγινε λοιπόν χθες η έκτακτη γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη, με ομιλητές ουσιαστικά τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμω Αϊβαζίδη, τον αντιπρόεδρο τον Άκη τον Σουνίδη και τον ταμεία τον Χρήστο τον Μωυσίδη. Ουσιαστικά το ξεκίνημα ήταν για την ομάδα βόλεϊ ανδρών, η οποία πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ήταν και υποχρεωτική αυτή η γενική συνέλευση, γιατί θυμίζω ότι πρέπει να συστηθεί ΤΑΠ
προκειμένου να έχει τον. Δηλαδή είναι ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, είναι λίγο περίεργο το κομμάτι του βόλεϊ. Ανήκει στον ερασιτεχνιάρη, αλλά ουσιαστικά είναι ένα τάπι, είναι μια άλλη διοίκηση η οποία θα διοικεί, έτσι, θα διοικεί το βόλεϊ. Ουσιαστικά ορίστηκε μια τριμελής επιτροπή, θα έλεγα τώρα, όσον αφορά το βόλεϊ, η οποία θα αποτελείται από Σίμα Ιβαζίδη, Άκη Τοσουνίδη και Αλέξανδρο Γκαντόνα, δηλαδή πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα του ΑΣ. Και θα γίνει μια δεύτερη γενική συνέλευση, στην οποία θα οριστεί η κανονική διοίκηση του ΤΑΠ, είτε θα είναι οι ίδιοι, είτε αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα μπει στη διοίκηση του τμήματος αμοιβωμένων πετοσφαιριστών, έτσι, του ΤΑΠ. Είναι γενικά το βόλεϊ ανδρών, επαναλαμβάνω, είναι κάτι ντεμή, δηλαδή ούτε απόλυτα επαγγελματικό είναι, αλλά ούτε και ερασιτεχνικό. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, η οποία θέλει δουλειά. Από ό,τι υπόθηκε, είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή, υπόθηκε ένα ποσό περί των 850.000 ευρώ, νομίζω όμως μαζί και με τα παλιά οφειλόμενα, είτε προς παίκτες, που είναι ένα ποσό γύρω σε 100.000, είτε προς εφορία κτλ. Πριν να ρυθμιστούν. Νομίζω μαζί με αυτά, αν το κατάλαβα σωστά, δεν θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό. Ας περιμένουμε να μας τα πει και ο πρόεδρος του ΑΣ. Ορίστηκε λοιπόν αυτή η τριμελής επιτροπή. Θα βγουν κάποια. Τώρα πάω σε δεύτερο θέμα, θα βγουν, καταλέω λίγο έτσι, με bullets. Θα βγουν κάποια διαρκείας τα οποία θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα προμηθευτεί τα διαρκείας τα οποία θα βγουν. Αυτά θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ σε τρεις οικονομικές ζώνες, στα 60 ευρώ, στα 150 ευρώ και στα 500 ευρώ. Είναι τα απλά, τα silver και τα gold. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να δώσει τα χρήματα αυτά και να μπορεί να βλέπει όλα τα παιχνίδια των ομάδων, δηλαδή στο βόλεϊ ανδρών, γυναικών, στο πόλο που θα κατέβουμε, στο handball, στο μπάσκετ γυναικών, γενικότερα όλα τα τμήματα τα οποία ανήκουν στον ΑΣ. Και κάποια συγκεκριμένα νούμερα, έτσι, 100 της μιας βαθμίδας, 300 και 700 κάπου εκεί. Ξαναλέω, αυτά είναι και λίγο, θα μας τα πούν και πιο αναλυτικά οι άνθρωποι του ΑΣ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά το τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν οι άνθρωποι του ΑΣ, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, όσον αφορά το πώς ήταν ο σύλλογος, τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν. Εγώ θα το περιέγραφα αυτό που άκουσα, ότι παρέλαβαν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα. Τίποτα δηλαδή ξεκάθαρο. Και είναι λογικό, παιδιά, όταν μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος για πάνω από 10 χρόνια δεν είχε λογαριασμούς ενεργούς. Ένας σύλλογος μπορεί να είναι ένα αθλητικό σωμάτιο, ένας ερασιτέχνης, αλλά είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτά τα οποία περνάνε κάθε χρόνο από τα ταμεία του. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο σύλλογος, αλλά ουσιαστικά μια εταιρεία, να περνάνε τόσα πολλά χρήματα από τα ταμεία του χωρίς να έχει λογαριασμούς. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα, έτσι όπως μας περιγράφηκε και από τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, τον Άκη Τοσουνίδη. Αυτό προσπάθησε να το βάλουν σε μια σειρά. Με την απόφαση να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τα χρήματα τα οποία κάθε χρόνο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δίνει, λιγότερα τώρα, περισσότερα μετά από νομίζω τα 4 πρώτα χρόνια, και προς το τέλος πάλι λίγο λιγότερα. Γενικά είναι με κάποιες βαθμίδες αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνονται και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία δόση. Αν χάσεις μία δόση, ακόμα και την τελευταία, θα επιστρέψουν πίσω τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν επί της ουσίας από το αρχικό χρέος. Γιατί κόπηκε ένα ποσό από το αρχικό χρέος, στο κεφάλαιο που έμεινε μπήκαν οι τόκοι και αυτό το ποσό είναι που πρέπει να πληρώσεις εσύ τη δεδομένη χρονική στιγμή σαν ΑΣ στις δόσεις οι οποίες έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μία να χάσεις, ξαναλέω, θα επιστρέψουν και τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, άρεσε να είναι συνεπής, ο ερασιτέχνης Άρης, συνεπής όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την αποπληρωμή του. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπόθηκαν κάποια πράγματα και για τις σχέσεις με ΠΑΕ, ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μέσα στα ερωτήματα το συγκεκριμένο κομμάτι, και για την ΠΑΕ σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν και από την πλευρά του ΑΣ όσον αφορά το τι προτίθεται να κάνει την επόμενη σεζόν. Τώρα εδώ, παιδιά, θα πω κάτι. Οι σχέσεις γενικότερα του ερασιτέχνη Άρη τα τελευταία χρόνια που είναι ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών, πώς τα βρίσκουν, ποια είναι η άκρη που υπάρχει στο τι παίρνουμε, στο τι θέλουμε, στο τι πρέπει να παίρνουμε. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα.
Εγώ σήμερα έκανα έτσι μια ερώτηση σε συνάδελφο άλλης ομάδας όσον αφορά τον αεραστέχνη και μου είπε ότι Δημήτρη, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις, δεν λέω τώρα ποιας ομάδας, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί κάποια χρόνια και εμείς δεν είχαμε, είναι ένα fix ποσό το οποίο βγαίνει αναλογικά με τις προηγούμενες χρονιάς περίπου τα έσοδα και αυτά αποπληρώνονται. Βέβαια, μου διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει γήπεδο που ανοίξει ο αεραστέχνη. Τώρα σκεφτείτε λίγο ποια ομάδα μπορεί να είναι. Δεν έχει γήπεδο που ανοίξει ο αεραστέχνη. Το γήπεδο ανήκει στην ΠΑΕ. Υπόθηκα λοιπόν κάποια πράγματα όσον αφορά την διασύνδεση. Αρχικά να πω για την ΚΑΕ ότι από ό,τι κατάλαβα είναι ένα ποσό γύρω σε 135.000, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και θα δίνεται από την ΚΑΕ στον αεραστέχνη κάθε χρόνο. Η ΚΑΕ είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί μιλάμε μόνο. Έτσι, μιλάμε μόνο για το σήμα, σε αντίθεση με την ΚΑΕ, με την ΠΑΕ, συγγνώμη, στην οποία στο κίνητο κομμάτι υπάρχει και το γήπεδο. Είναι αυτή μια διαφοροποίηση που υπάρχει, ΠΑΕ-ΚΑΕ, για να μην το μπερδεύουμε σε κάθε περίπτωση. Ένα διαμετά και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑΡΗ, τον κύριο Σίμω Αϊβαζίδη. Κύριε Αϊβαζίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Είχαμε χθες την έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, η οποία είχε ως θέμα το ανδρικό βόλεϊ, το βόλεϊ ανδρών, ως πρώτο θέμα, και από εκεί και πέρα υπήρχαν και διάφορα άλλα που συζητήθηκαν όσον αφορά τον ΑΣΥΓΜΑΡΗ. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε ένα περίγραμμα, αρχικά όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ, γιατί ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα τα οποία υπόθηκαν στη χθεσινή γενική συνέλευση.
1: Εξαιρετικά. Αναφορικά με το βόλεϊ, έχει επιστροφή το φωνή μου.
0: Θα το χαμηλώσω λίγο.
1: Να κάνουμε λίγο. Εξαιρετικά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Τώρα τελεία. Αναφορικά λοιπόν με το βόλεϊ των γυναικών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά ο Άρης κατάφερε με αλλαγές στο ρόστερ αλλά και στον πάγο να βρει τις ισορροπίες στο φινάλε και να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία της Volley League. Με μεγάλη δυσκολία αλλά τα καταφέραμε, κερδίζοντας τα δύο παιχνίδια κόντρα στο Μίλωνα, απέφυγε από νωρίς άγχος και περιπέτειες. Το βόλεϊ των ανδρών, το βόλεϊ που είναι εμβληματικό άθλημα για τον Άρη και τον ΑΣΥΓΜΑ, η ομάδα ήταν η πρώτη που έσπασε την κυριαρχία της Αθήνας κερδίζοντας το πρωτάθλημα το 1997 αλλά και το Super Cup την ίδια χρονιά. Επιστρέφει πάλι τώρα στη Volley League των ανδρών μετά από 10 χρόνια, κερδίζοντας δύο φορές τον Ηρακλή στα play-off, και μάλιστα όποιος τους είδε ήταν δύο συγκλονιστικοί αγώνες. Το τελευταίο κάνοντας την απόλυτη ανατροπή από το 2-0 και 18-15 sets το γυρίσαμε και καταφέραμε και ανεβήκαμε στη μεγάλη κατηγορία εκεί που μας αξίζει. Και αναφορικά με τον μπάσκετ των γυναικών, μια που αναφέραμε τα επιτεύγματα των αθλητικών μας τμήματων, των ομαδικών μας, ο Άρης Μεντέα επέτρεψε και αυτό στην Α1 γυναικών μετά από 9 χρόνια. Κερδίσαμε αίτη το πρωτάθλημα με 18-0 νίκες και με 4-0 νίκες στα play-off. Η ομάδα του Κώστα Κοτούλη ήταν ανίκητη, είχε ποιότητα, είχε ρυθμό και χημεία, έκανε το καθήκον της, και ο Κώστας Κοτούλης ανανέωσε το συμβόλαιό του για 4η συνεχόμενη χρονιά, και θα είναι αυτός που οδηγήσει τον Άρη στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία, στην Α1 κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν αναφορικά με τους αγωνιστικούς, με τα επιτεύγματα τα αγωνιστικά. Κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά τη νέα χρονιά. Αρχικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία αποπληρωμής του χρέους το οποίο υπήρχε σε μεγάλο εύρος δόσεων από την... με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος έγινε. Κόπηκε ένα ποσό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και απέμεινε ένα ποσό το οποίο ο Άρης πρέπει να το αποπληρώσει σε αυτές τις, νομίζω είναι 20 χρόνια οι δόσεις, αν το θυμάμαι σωστά.
1: Είναι 20 χρόνια, είναι 240 δόσεις, 20 χρόνια.
0: 240 δόσεις. Λίγο να μας πείτε για αυτό το κομμάτι, υπόθηκε ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί, δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ ούτε μία δόση.
1: Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τον εξοδικαστικό, μπορούμε να πούμε ότι εξής, πολύ γρήγορα να πω ότι οι οφειλοί μας προέρχονταν από χρωστούμενα σε ΔΟΗ και σε ΕΦΚΑ. Το σύνολο ήταν 3 εκατομμύρια περίπου, με τις προσαυξήσεις, το αρχικό κεφάλαιο με προσαυξήσεις λόγω μη πληρωμής τόσα χρόνια, 2.400 είχε πάει στα 5,5 εκατομμύρια. Άρα αυτό που πήραμε στα χέρια μας ήταν 5,5 εκατομμύρια. Διαγράψαμε τα 2,5 εκατομμύρια, ρυθμίσαμε 3 εκατομμύρια στην ουσία, σύν τους στόχους της 20ετίας που είναι 1%, άρα το τελικό ποσό με τη διαγραφή, το ψαλίδι που λέμε, που πετύχαμε στα 5,5 εκατομμύρια, αλλά την εκ νέου αύξηση λόγω των 20 ετών, δηλαδή αν πληρώναμε αύριο μετρητά όλο το ποσό, θα πρέπει να πληρώσουμε 2,5 εκατομμύρια. Αλλά επειδή πρέπει να το, δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό φυσικά, και το πληρώνουμε εξαντλώντας το περιθώριο που μας δίνει ο νόμος για 240 δόσεις, άρα για 20 χρόνια, η τόκη των 20 χρόνων είναι περίπου 1%. Άρα το πραγματικό ποσό που πρέπει να διακανονίσουμε, να πληρώσουμε και που ξεκινήσαμε και το εξυπηρετούμε, είναι 4.120.000. Τον πρώτο χρόνο περίπου 100.000, τον δεύτερο έως τον τέταρτο χρόνο πρέπει να δίνουμε 130.000 το χρόνο και από τον πέμπτο χρόνο μέχρι τον 20ο κάθε χρονιά πρέπει να δίνουμε 227.000 ευρώ. Προκειμένου να καλύψουμε το ποσό αυτό.
0: Δηλαδή εκεί περίπου θα είναι περίπου 20.000 ευρώ θα είναι σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, το μήνα. Ακριβώς.
0: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι ένα ποσό στο οποίο πρέπει να είναι τυπικός ο Άρης.
1: Ναι, και αυτό που τονίσαμε εχθές, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν τηρούμε πλήρως τον διακανονισμό και τον 20ο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, μετά από 20 χρόνια, που εγώ ήμουν πλέον 76 χρονών, ωστόσο μετά από 20 χρόνια χάσουμε μία δόση, μας βάζουν σαν πέναλτι 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή τη διαγραφή την οποία πετύχαμε, τα 2.478.537, θα πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε εφάπαξ. Άρα λοιπόν αυτό δηλώνει και πόσο πραγματικά αυστηρός είναι ο νόμος στην τήρηση της μηνιαίας καταβολής. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να χάσουμε έστω και ένα μήνα. Από εδώ για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Υπόθηκε όσον αφορά τα τμήματα τα οποία ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, τα χρήματα τα οποία χρειάζονται την επόμενη σεζόν, πολύ μεγάλα ποσά, ιδίως για το βόλεϊ ανδρών, το οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα του TAP και γι' αυτό κάναμε και χθες την επιτροπή όσον αφορά το TAP, αλλά και το βόλεϊ γυναικών και το μπάσκετ γυναικών. Είναι πολλά χρήματα τα οποία θέλω λίγο να μας πείτε έτσι ποιες είναι οι σκέψεις του ερασιτέχνη, πώς σκέφτεται και πώς πιστεύει ότι μπορεί να τα καλύψει.
1: Να καλύψει όλα αυτά. Είναι πραγματικά μια τεράστια άσκηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν προϋπόθεση στο να συμμετέχουν στο ΔΣ, βάζουν χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή ο οποίος μπαίνει και δεν βάζει χρήματα, γιατί μία από τις πηγές χρηματοδότησης είναι ο εαυτός μας, είναι δηλαδή τα χρήματα τα οποία συνεισφέρουμε εμείς. Πέραν των ελάχιστων χρημάτων που παίρνουμε από στοίχημα, διαιτητές, τηλεοπτικά κτλ, τα οποία είναι πραγματικά ελάχιστη σχέση με το κόστος. Να καταλάβετε ότι στο βόλεϊ το budget το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε φέτος είναι από 300.000 περίπου ευρώ που ήταν στην Α2, θα είναι 850.000 ευρώ.
0: Σε αυτό λίγο να σας διακόψω, σε αυτό που λέμε το 850.000 ευρώ είναι και τα παλιά χρέη του TAP μέσα.
1: Όχι.
0: Ξεχωριστά εκεί.
1: Αυτό είναι ξεχωριστά. Τα παλιά χρέη του TAP είναι γύρω στις 100.000, 120.000 περίπου.
0: Αυτά προς αθλητές.
1: Αυτά είναι προς αθλητές, ακριβώς. Αυτά είναι τα χρέη που προέκυψαν εξαιτίας μη καταβολής πληρωμών προς παράγοντες αθλητές κυρίως του παλιού αντρικού βόλεϊ. Τα οποία τόσα χρόνια αυτές οι απαιτήσεις ήταν ανενεργές λόγω του ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε λογαριασμό, δεν είχαμε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και δεν είχαμε ενεργούς λογαριασμούς. Τώρα οι αθλητές, με όλο το δίκαιο τους φυσικά, διεκδικούν χρήματα τα οποία είναι δεδουλευμένα και πρέπει να τα καλύψουμε.
0: Έτσι ακριβώς υπόθηκε και από τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Άκη Τοντοσουνίδη, όσον αφορά το τι παραλάβατε, που ομάδα η οποία δεν είχε λογαριασμούς γιατί ήταν όλοι δεσμευμένοι, δεν υπήρχε ηλεκτρονικά, δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Τώρα πλέον σε αυτό μπαίνει τουλάχιστον μια τάξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί μας λειτουργούν κανονικά. Έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και κάναμε ένα από τα επιτεύγματα, ας πούμε, που το κάναμε και θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το e-shop. Αυτή τη στιγμή όποιος μπει μέσα λειτουργεί το e-shop στο site του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Το e-shop τι είναι? Μέσα στο e-shop μπορεί να κάνει όχι μόνο αγορές, γιατί η λέξη e-shop παραπέμπει μόνο σε αγορές φορμών και εξοπλισμού αθλητικού. Μπορεί να κάνει νέα αίτηση εγγραφής μέλους. Ένα νέο λοιπόν μέλος που θέλει να μπει στην οικογένεια του Άρη να γραφεί, μπαίνει από εκεί και κάνει την αίτησή του. Ανανέωση αιτήσια συνδρομής. Αυτό που τόσο καιρό γινόταν μόνο από τον Χρήστο Βλάχο, μπορεί να γίνει πλέον και ιντερνετικά. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού από Γερμανία, από άλλες χώρες, μπορούν πλέον να μπουν χωρίς να χρειαστεί να πάει ο Χρήστος στη Γερμανία, και να γραφούν στο... και έχουμε πάρα πολλές εγγραφές από την πρώτη στιγμή που λειτουργήσε. Ξεκίνησε πριν από δύο μέρες και τρεις μέρες.
0: Και είναι περίπου... και σχετικά εύκολο. Εγώ μπήκα και έκανα την ανανέωσή μου, είναι και σχετικά εύκολο.
1: Είναι, ναι, νομίζω ότι είναι κουμπάκι. Πατάς το κουμπάκι και θα το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Ναι. Αυτό είναι ακόμα ένα beta δοκιμαστικό που έχουμε βγάλει στον αέρα. Ακόμα δηλαδή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις παθογένειες, τις δυνητικές παθογένειες του συστήματος. Μέχρι τώρα λειτουργεί περίφημα, τουλάχιστον λογιστικά, γιατί δεν είναι μόνο η εγγραφή, είναι όλη η λογιστική σύνδεση από πίσω με το CRM πρόγραμμα λογιστικό, το οποίο ξεκινήσαμε και αυτό από την αρχή να παρακολουθούμε. Πλέον δηλαδή επενδύσαμε πολλά στη μηχανογράφηση. Αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα είναι διασυνδεμένο και είναι διασυνδεμένο με το κεφάλαιο και το πρόγραμμα το CRM που έχουμε, το οποίο τιμολογεί αντίστοιχα και κρατάει όλα τις λογιστικές εγγραφές. Αυτόματα. Δεν είναι τίποτα από το χέρι όπως το παρελθόν.
0: Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι με τα διαρκεία, στα οποία είπατε ότι θα βγουν την επόμενη σεζόν και θα αφορούν όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Και θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Λίγο να μας τα διευκρινίσετε.
1: Πάλι ωραία. Ένα κομμάτι λοιπόν που ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει στην πολύ επίπονη προσπάθειά μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους πόρους, για να έχουμε πλέον τρεις ομάδες στην μεγάλη κατηγορία, όλες τις κύριες ομάδες μας, είναι εξής. Εκδώσαμε, τα οποία θα από σήμερα μπορεί ο καθένας να αιτηθεί κάρτα διαρκείας, κοινή κάρτα διαρκείας για όλα τα ομαδικά αθλήματα του ΑΣ Άρης, κοινός μπάσκετ, γυναικών βόλια, αυτά που αναφέραμε, ανδρών βόλιο γυναικών, τα οποία τα σπάσανε καθαρά για λόγους οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις κατηγορίες τιμολογιακές. Η πρώτη κάρτα, η πρώτη λέγεται Gold Card και έχει φυσικά διαφορετικά προνόμια και κοστίζει 500 ευρώ ετησίως. Η δεύτερη ονομάζεται Silver Card με λιγότερα προνόμια και κοστίζει 150 ευρώ ετησίως. Και οι απλές κάρτες κοστίζουν 60 ευρώ και είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν, ας πούμε, την οικονομική άνεση να στηρίξουν τον αφασίγμα. Είπαμε, κάναμε λοιπόν τρεις διατιμήσεις για να μπορούν να πιάσουμε όλες τις τσέπες. Τα Gold Members, τα προνόμια τα οποία θα τους δώσουμε είναι: μία φορά τον χρόνο θα κάνουμε ένα γκαλά με το ΔΣ, στο οποίο θα φωνάξουμε όλα τα Gold Members εκεί για B2B επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ τους. Θα γνωριστούν δηλαδή, θα δούνε, γιατί λίγο πολύ θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα 500 ευρώ, συνήθως θα είναι στον επιχειρηματικό κόσμο, για να μπορούν να βοηθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, να αλληλοστηριζόμαστε κοινώς, η οικογένεια του Άρη. Θα δίνουμε έκπτωση 10% στην boutique του ΑΣ σε οτιδήποτε αγοράσουν. Θα έχει priority, προτεραιότητα δηλαδή, στις εκδηλώσεις του ΑΣ. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνει ΑΣ θα είναι καλεσμένοι με προτεραιότητα. Αν δηλαδή καλούμε κάποιους, σίγουρα θα προηγούνται αυτοί, και αν δεν καλούμε άλλους, αυτοί θα είναι καλεσμένοι σε κάθε δραστηριότητα. Η κάρτα θα είναι ονομαστική. Η κάρτα λέει που θα τους δίνουμε θα είναι τυπωμένο πάνω το όνομά τους. Θα λέει Gold Διαρκείας και θα έχει τυπωμένο το όνομά τους. Και φυσικά θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία του ΑΣ, και θα το θέλαμε και εμείς αυτό, αν θέλουν βέβαια, αυτό είναι προαιρετικό. Έχουμε κάνει ένα ωραίο banner μεγάλο, το οποίο λέει ΑΣ Gold Διαρκείας με το φετινό το logo. Και εκεί θα βγαίνει μια φωτογραφία, το οποίο φωτογραφία εμείς θα την ανεβάζουμε σε όλα τα social του Άρη. Ότι ο κύριος Τάδε, ευχαριστούμε πολύ, βοήθησε και πήρε την κάρτα διαρκείας των 500. Λοιπόν, αντίστοιχα το Silver θα έχει αυτό που δεν θα έχει, θα είναι το τυπωμένο όνομα πάνω στην κάρτα, την priority στις εκδηλώσεις και το μια φορά το χρόνο αυτό το γκαλά. Θα έχει όμως το 10% στην boutique, θα έχει τη φωτογραφία με Silver φόντο από πίσω που θα λέει Silver Sponsor, και το απλό που θα είναι το απλό διαρκείας, θα μπορεί να συμμετέχει απλά ο καθένας ανώνυμα σε οποιαδήποτε αγώνα, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τα 5, 10, 15 ευρώ ανάλογα τώρα, γιατί θα ανεβούμε και την κατηγορία στο βόλι, το θα πληρώνουν στον αγώνα. Με 60 ευρώ μόνο δηλαδή. Ναι. Πολύ φθηνά.
0: Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις που έγιναν, ερωτήσεις που έγιναν από τον κόσμο για διάφορα θέματα που αφορούν και τον ΑΣ, αλλά και τις σχέσεις του ΑΣ με την ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό. Έχει συζητηθεί πολλές φορές. Εγώ, επειδή τυχαίνει, πέραν από δημοσιογράφος, να είμαι και μέλος του ΑΣ και να παρακολουθώ τις γενικές συνελεύσεις των τελευταίων 15 ετών, σίγουρα είναι ένα από τα πάγια ζητήματα τα οποία συζητείται. Το τι γίνεται με αυτά που πρέπει να δίνει η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ προς τον ΑΣ, αν τα δίνει, δεν τα δίνει. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Να πω ότι στην ΚΑΕ, μέχρι να έρθει ο Σιάο, ο ερασιτέχνης έδινε χρήματα στην ΚΑΕ. Δηλαδή, είχαμε το ανάποδο. Αντί να δίνει η ΚΑΕ στην ερασιτέχνη, έδινε ο ερασιτέχνης στην ΚΑΕ χρήματα, που σημαίνει να την κρατήσει ζωντανή μαζί με τον Αχιλέα Σιαμάνη για να υπάρχει το μπασκετικό Σάρις. Στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού Άρη, πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα και τα χρόνια τώρα που είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα. Τι γίνεται αν ο Θόδωρος Καρυπίδης δίνει κάποια χρήματα, ή πάει δίνει κάποια χρήματα στον ερασιτέχνη και πώς όλο αυτό μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε. Είπατε κάποια πράγματα χθες. Αν θέλετε έτσι να μας επαναλάβετε κάποια τα βασικά.
1: Ωραία. Καταρχήν και με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ αισθανόμαστε οικογένεια και αισθανόμαστε συγκινούντα δοχεία. Εννοείται ότι στηρίξαμε την ΚΑΕ στα δύσκολα χρόνια, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εγώ ήμουν πάλι στη διοίκηση, γιατί είμαι πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος και μέλος, άρα παρακολούθησα όλη τη στήριξη που κάναμε στην ΚΑΕ και άξια να το κάνουμε, όπως θα στηρίξουμε και την ΠΑΕ εάν παραστεί η ανάγκη ή αν κάτι κακό συμβεί, που να μην συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πολύ αγαθή συνεργασία και με τους δύο. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωπος αυτή τη στιγμή, δήλωσε κάποιες παροχές τις οποίες θα μας κάνει, τις οποίες δεν τις έκανε στο παρελθόν.
0: Τώρα, κύριε Βασίλη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Τα προηγούμενα χρόνια, τι γινόταν σε αυτό το κομμάτι των σχέσεων μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη? Τώρα, σήμερα τι θα γίνει με εσάς? Πριν τι γινόταν?
1: Ωραία. Πριν τι γινόταν? Πριν δινόταν κάποια χρήματα για τις κεραίες, βασικά, που είχαν μπει στο γήπεδο, πριν γινόταν οι ψηφισμοί. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, στα προηγούμενα χρόνια γινόταν κάποιες ψηφισμοί, δηλαδή δαπάνες τις οποίες αφορούσαν στο γήπεδο και όχι στο κομμάτι όμως της ΠΑΕ, δηλαδή μέρη που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις εκείνες που δεν, εκτός της παραχώρησης, γινόταν διάφορες εργασίες, από ό,τι με πληροφορούν, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά στον βαθμό που μπορώ να το ελέγξω και καλόπιστα δέχομαι ότι γίνανε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες, εντάξει, δεν καλύπταν φυσικά όλο το ποσό και νομίζω ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν, ούτε θα καλυφθεί όλο το ποσό που δικαιωματικά από τον νόμο μια ομάδα, ένας ερασιτέχνης πρέπει να πάρει από την ΠΑΕ ή από την ΚΑΕ. Αυτό ισχύει και για την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ, εννοείται, και για τα δικές
0: τους δύο. Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέμε ότι πρέπει να πάρει το 10% για το σήμα και το 15% για το γήπεδο από κάποια συγκεκριμένα έσοδα. Αυτά τα έσοδα, ο κάθε ΑΣ, όχι, δεν λέω μόνο ΑΣ, πώς μπορεί να ελέγξει πόσα είναι αυτά τα έσοδα? Δηλαδή, μπορώ να ελέγξω εγώ πόσα είναι τα έσοδα τα εμπορικά που έχει η ΠΑΕ?
1: Όχι. Πρακτικά δεν μπορεί να τα ελέγξει.
0: Άρα, ό,τι μου πει αυτό που μου πει.
1: Ακριβώς. Καλόπιστα δέχεις αυτό που θα πει. Γι' αυτό και με την ΚΑΕ, γιατί μιλάμε για την ΠΑΕ.
0: Βέβαια, και με την ΚΑΕ.
1: Και με την ΚΑΕ κάναμε μια συμφωνία, η οποία είναι.
0: Ένα fix ποσό θα δει.
1: Ένα fix ποσό. Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες. Το ίδιο κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες. Το ίδιο
1: να κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα δηλαδή στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό μπορώ να το πω 100%, γιατί το γνωρίζω και το συζήτησαμε με τους αντίστοιχους παράγοντες. Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο δεν τηρείται ακριβώς το 10 και το 15%. Επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί λοιπόν, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι δηλώσει ο μεγαλομέτοχος, εργάζεται, και με την ΚΑΕ κάναμε μια συμφωνία την οποία θεωρούμε fair enough για μας. Το ίδιο πράγμα και με την ΠΑΕ. Και εξάλλου, υπάρχει και μια σχέση εξής, ότι επειδή εμείς πληρώνουμε λεφτά αυτή τη στιγμή, όσα λεφτά δεν πάρουμε από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ θα πρέπει να τα βάλουμε τη ΔΕΠ μας. Άρα περισσότερο από όλους ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, αλλά και το ΔΣ, το οποίο είπαμε όλοι συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό, και ο Άκης Τουσουνίδης, ο αντιπρόεδρος, να πάρουμε όσα λείπει λεφτά από τους άλλους, γιατί θα λείψουν από τη ΔΕΠ μας. Είναι δηλαδή ότι δεν βγαίνει από τη δική τους τσέπη, θα βγει από τη δική μας τσέπη. Γιατί οι ανάγκες είναι παγιωμένες. Δηλαδή η μισθή είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις των ομάδων είναι στάνταρ. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς ποτέ σε κάτι βλαπτικό προς το ΑΣ, γιατί είναι βλαπτικό προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, πάγιο ζήτημα. Εγώ σας λέω, όλα τα χρόνια που παρακολουθώ συνελεύσεις, πάντα τίθεται αυτό το ζήτημα και το ερώτημα του τι γίνεται, κυρίως με την ΠΑΕ. Και λέω κυρίως με την ΠΑΕ γιατί στην ΠΑΕ υπάρχει και η παραχώρηση του γηπέδου. Στην ΚΑΕ δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει μόνο η χρήση του σήματος. Είναι κάπως διαφορετικό το κομμάτι ΠΑΕ με το κομμάτι ΚΑΕ,
1: ναι,
0: όπως
1: καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Το τέτοιο. Πάντως εκεί στα έξοδα του αγώνα υπάρχει λίγο. Υπάρχει μια ασάφεια αναφορικά με το τι θεωρούμε έξοδα. Ο φωτισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αλλάξουν οι λαμπτήρες στη μεγάλη, το οποίο είναι τεράστια κατανόηση ρεύματος, θεωρείται έξοδο του αγώνα. Κατά πολλούς λένε όχι, εμείς θεωρούμε τους διαιτητές και τα τέτοια και τα υπόλοιπα έξοδα. Ναι. Άλλοι λένε ναι, αλλά εγώ αν δεν είχα αγώνα δεν θα ανάβω τους λαμπτήρες, άρα εγώ τις λαμπτήρες τις ανάβω. Άρα λοιπόν είναι τόσο αφηρημένο το θέμα που δεν είναι παγιωμένο, το παρουσιάζει ο καθένας όπως θέλει. Η κάθε ΠΑΕ και η κάθε ΚΑΕ αντίστοιχα. Είπαμε το ίδιο πράγμα. Λέμε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Γι' αυτό και σε αυτές τις σύντομες ιστορίες προσπαθούμε να διεκδικήσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, στα πλαίσια όμως μιας πάγιας αντινησίας. Κάπως έτσι. Δεν το πάμε με το γράμμα του νόμου, γιατί πολλές φορές το γράμμα του νόμου μπορεί να βγούμε και χαμένοι. Να διεκδικήσουμε λιγότερα χρήματα. Και είπαμε όλα αυτά πάντα με το κριτήριο ότι ό,τι δεν παίρνουμε το βάζουμε από την τσέπη μας. Άρα εννοείται πως θέλουμε να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ.
0: Λογικό είναι, για να μπορείτε
1: να πλησιάσουμε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται, το ρωτάει ο κόσμος γενικά, ρε παιδί μου, όσον αφορά το κομμάτι ΠΑΕ και τι κάνει ο ΑΣ για το κομμάτι ΠΑΕ. Για να βρεθεί, αν μπορεί να βρεθεί, κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, μια επόμενη μέρα. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο πράγματα για το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ό,τι μπορείτε να μας μεταφέρετε, έτσι, ως ΑΣ σε αυτό.
1: Γίνεται, δεν ενδιαφέρει τίποτα με αυτά που είπαμε στην αρχή. Ναι. Υπάρχει η δήλωση από τη μεριά του μεγαλομέτωχου ότι όταν βρεθεί επενδυτής ο οποίος θα δώσει το ποσό που ζητάει, ανά πάσα στιγμή, όταν βρεθεί, αυτός είναι διατεθειμένος να δώσει την ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό έχω δηλώσει και εγώ.
0: Είναι διατεθειμένος να συζητήσει.
1: Να συζητήσει μαζί του. Να το συζητήσει. Φυσικά. Αυτός περιμένει να δεχτεί τη σοβαρή πρόταση που θα έρθει ένας και θα πει: εγώ είδα την ομάδα και θέλω να σου προσφέρω αυτά τα χρήματα για την ομάδα. Αυτό πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη. Ό,τι γράφτηκε ήταν ανυπόστατο. Ό,τι γράφτηκε, ούτε μία από αυτές τους πιθανούς, τους potential, τους επενδυτές δεν ήταν πραγματικότητα. Επικοινωνήσαμε με όλους, ένα προς ένα, και ήταν τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις και πώς δίνουν...
2: Εσείς όμως σαν ερασιτέχνης χτυπήσατε πόρτες.
1: Βέβαια, εννοείται. Εμείς κάνουμε... Δεν το κάνουμε σαν ερασιτέχνης, το κάνουμε και προσωπικά. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό, αφού εχθές είπαμε το καλό είναι το καλύτερο. Εννοείται χτυπήσαμε πόρτες.
0: Μα ένας δυνατός επενδυτής, όπως υπάρχει στο μπάσκετ, υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, είναι ό,τι καλύτερο και για τον ΑΣ. Τι να λέμε τώρα. Είναι τον ΑΣ να μην θέλει.

0: έκαναν υπόστατα. Λοιπόν, όλα αυτά ξεσήκωσαν τον κόσμο και τώρα, βλέποντας και τον μπάσκετ, θέλει εδώ και τώρα αλλαγή και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αυτή η αλλαγή όμως, είχαμε πει, γίνεται σιωπηρά και με χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένα να υποχρεώσει, μα κανένα, μια ΑΕ, έναν μέτοχο, μια ΑΕ, να παρατήσει την εταιρεία του. Είναι εταιρεία του. Είναι εταιρεία. Αυτό θα γίνει μόνο win-win. Αν το συμφέρει, θα το κάνει. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε άτομα τα οποία θα του προσφέρουν κάτι το οποίο θα τον αναγκάσουν εντός εισαγωγικών να πουλήσει την ομάδα. Θα είναι τόσο δηλαστική η πρόταση που θα πει το κάνω. Και τη δική μου εταιρεία, αν έρθει κάποιος αύριο και μου πει σου δίνω 30 εκατομμύρια την αγοράζω γιατί θέλω. Η δική μου εταιρεία που τη δημιούργησα με αίμα και με κόπο από το μηδέν, θα πω να συμφωνώ και τη δίνω. Τώρα τη δική μου αύριο, αν θέλετε κάποιος να μου πει. Άρα λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει πουλάει ή δεν πουλάει. Όταν θα δεχτεί την πρόταση την κατάλληλη, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι ναι, θα την αφήσω την ομάδα.
2: Και ένα τελευταίο έτσι πριν ναι. κλείσουμε. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιβόητο χαρτί, ένα χαρτί που πρέπει να υπογράψει η πλευρά Καρυπίδη, η Ειρήνη Καρυπίδη.
1: Καλά, αυτό ήταν τίποτα. Ήταν πραγματικά.
2: Λίγο να μας διευκρινίσετε τι είναι αυτό το χαρτί, έτσι να το ακούσει
1: και
2: ο κόσμος.
1: Το χαρτί αυτό δεν ήταν τίποτα. Ήταν το περιό λόγος χαρτί, ήταν το πιο απλό χαρτί στον κόσμο. Ήταν ένα χαρτί το οποίο θα ήταν το χαρτί εμπιστευτικότητας μεταξύ διαφόρων μερών, που θα έλεγε ότι σε περίπτωση που προσδιορίζει ο επενδυτής θα μπουν τα δεδομένα σε έναν χώρο διαδικτυακό, σε ένα data room όπως λέμε, το οποίο δεν θα έχει κανείς πρόσβαση και αυτής που θα φέρει θα διασφαλίσει τα μυθικά. Δηλαδή είναι ένα χαρτί που λένε εμπιστευτικότητας. Το οποίο δεν έχει νόημα, τον υπογραφή μπορεί να υπογράψει με 10 χαρτιά εμπιστευτικότητας μεταξύ μας, ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό δεν θα μιλήσει ο κύριος Γκάλης ή δεν θα μιλήσει ο κύριος Σανλής. Αυτό είναι ένα χαρτί. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, το ότι υπέγραψαν, δηλαδή που υπογράψαν χαρτιά, αυτά τα χαρτιά που λέμε, δεν παίζουν κανένα ρόλο, γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι μια τίποτα. Ένα χαρτί χωρίς υπόσταση στην ουσία. Είναι η αρχή βέβαια. Είναι η αρχή που λέει ότι ναι, το βλέπω το θέμα. Δεν είναι ότι αρνούμαι να το υπογράψω.
2: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή δεν υπάρχει, πώς να το πω, επειδή και ο κόσμος δεν την έχει αυτή την ενημέρωση και επειδή χανόμαστε σε ένα ένναο πράγμα, ο καθένας θεωρεί ότι δεν έγινε αυτό, έγινε εκείνο, αν έγινε
1: δεν
2: το άλλο.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο άλλο χαρτί, αυτό είναι το χαρτί, δεν υπάρχει άλλο χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εάν έρθει κάποιος, είναι δηλωμένοι, αυτό το δηλώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Όποιος θεωρεί ότι έχει κάποιον που μπορεί να τον φέρει και να συζητήσουμε πέρα από τις προσπάθειες που κάνει ο ΑΣ, να φύγει και να το συζητήσουμε σοβαρά, μπορεί να πάει κατευθείαν είτε σε εμάς είτε κατευθείαν στον κύριο Καρυπίδη. Απευθείας. Ναι, και θα τον ακούσει και το προσυπογράφω εγώ. Θα τον ακούσει με σοβαρότητα και δεν θα τον υποτιμήσει. Υπάρχουν στάνταρ δεδομένα. Αυτά είναι σίγουρα, τα μπορούμε να πούμε 100%. Αλλά πρέπει μέχρι να βρεθεί, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να στηρίξουμε. Μέχρι να βρεθεί. Θα βρεθεί πολύ καλά. Δεν θα βρεθεί. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, ο ΑΣ να βρεθεί κάποια στιγμή με την ΠΑΕ. Δεν θα μπορεί να αντέξει κανένας. Όπως και να πει ότι μπορώ να αντέξω τα βάρη αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να αντέξει. Είναι μια κατάσταση win-win. Από τη στιγμή που δέχεται να το κάνει αυτό, έρχεται κάποιος ο οποίος του προσφέρει αυτά που θέλει, φεύγει και συνεχίζουμε με ομαλότητα.
0: Αλλά αυτό χρειάζεται και χρόνο, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και πολλές προϋποθέσεις και
1: δεν είναι
0: κάτι εύκολο.
1: Και τύχη.
0: Κύριε Βαζίδη, σας είχα πει δυνατός να είστε, εντάξει, να συνεχίζετε την προσπάθεια, όποια προσπάθεια κάνετε για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που μας καίει είναι ο ερασιτέχνης. Συγγνώμη που θα το πω για τους προκάτοχούς σας, δεν υπήρχε ερασιτέχνης Άρης. Μία σκιά ήταν, την οποία κατά όνομα ήταν ερασιτέχνης. Τα ακούσαμε και χθες, δεν υπήρχαν λογιστήρια, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο.
1: Ήταν αναγκαστικά, εγώ δεν προσθεωρούσα να πω ποτέ τίποτα για προηγούμενες
0: διοικήσεις. Δεν χρειάζεται να πείτε.
1: Μιας και
0: όλα τα τμήματα παρήκμασαν.

0: και εγώ σε δεύτερους ρόλους. Υπήρχε η ειδοποιώ διαφορά είναι η εξής, ότι πρώτη φορά το Δέλτα Σίγμα έγινε με μοναδικό κριτήριο, μοναδικό όμως κριτήριο, όποιος μπαίνει μέσα θα πληρώνει, θα συμμετέχει οικονομικά. Αυτό άλλαξε λίγο το ρου. Σε συνδυασμό με τον διακανονισμό που είναι, αυτή τη στιγμή ξανασυστηνόμαστε στην ουσία στην κοινωνία. Ξανασυστηνόμαστε. Ο Άρης, όντως, λόγω της οικονομικής κατάστασης που είχε επιλέξει τόσα χρόνια, ο ερασιτέχνης, δεν υπήρχε στην κοινωνία. Καταφέραμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και είπαμε είμαστε εδώ. Δεν μας ξέρει ο κόσμος και το λέω έτσι με πίκρα. Δηλαδή, τον ερασιτέχνη Άρη είχε τα τέτοια από τα μαρκετίστικα, τα πλάνα πολλών επενδυτών. Ήταν μια ομάδα πληγωμένη. Πληγωμένη, ένα μπραντ πληγωμένο. Τώρα ξαναμπήκαμε και ξανασυζητούμε στην κοινωνία. Και το κάνουμε με αξιοπρέπεια, πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις, δεν αφήνουμε τίποτα απλήρωτο, πληρώνουμε τα τρέχοντα έξοδα, πληρώνουμε τον εξοδικαστικό συμβασμό και πάμε να καλύψουμε με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια πάντα, όσο μπορεί να συμβάλλει και ο κόσμος, να κάνουμε και την υπέρβασή μας. Να κρατήσουμε τις ομάδες στην άλλη κατηγορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή είναι ότι...
1: Σιγά-σιγά, όλα σιγά-σιγά. Φτιάξτε έναν ερασιτέχνη να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εδώ τώρα ένα συνεργάτη σας μου στέλνει μήνυμα. Από 2 Ιουνίου γίνεται χαμός με τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις ανανεώσεις. Ευχαριστήστε τον κόσμο που έρχεται στο πλευρό σας και σας στηρίζει. Καλέστε και αυτούς που δεν έχουν έρθει και κακώς δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα να γραφτούν ή να ανανεώσουν τη συνδρομή τους και όλοι μαζί να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, μας γεμίζει, μας κάνει περήφανος, αλλά ο ερασιτέχνης πρώτα πρέπει το σπίτι όλων μας και μετά, εάν έχει τη δύναμη, να βοηθήσει και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Την ΠΑΕ βέβαια έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Εντάξει, την ΚΑΕ μέχρι τώρα τη βοηθούσε, τη στήριζε, γιατί ήταν μικρότερα τα νούμερα. Τώρα που ξεφεύγουν, δεν δικαιοσιάω τώρα μέχρι τότε να τα τεινάξει τα νούμερα όπως θα τεινάξει τώρα.
2: Ωραία.
0: Έτσι και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο λοιπόν που συμμετέχει. Έκκληση, παράκληση. Υπάρχει και οικονομική ενίσχυση. Στο ίδιο site, αν πείτε το ΑΣ, υπάρχει το κουμπάκι το οποίο πατάτε και κάνετε οικονομική ενίσχυση. Εκεί μπορεί να βάλετε ό,τι ποσό θέλετε. Στο e-shop. Μέσα στο e-shop.
2: Και μία ερώτηση που ξέρετε να σας κάνω. Ναι, τα διαρκείας που είπαμε πριν θα βγουν και ηλεκτρονικά.
0: Ναι, βέβαια. Τη Δευτέρα θα βγουν και αυτά ηλεκτρονικά. Δευτέρα ή Τρίτη θα μπορεί κάποιος να μπαίνει να πατάει εισιτήρια διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 26-27, gold member, silver, θα του παραπέμπει στη σελίδα της Viva όπως γίνονται στο κατευθείαν, το ποσό θέλω 500 ευρώ, κατάθεση και τελείωσε. Πανεύκολα. Ωραία. Όπως γίνεται ακριβώς στην εγγραφή νέων μελών ή στην ανανέωση.
1: Εκπρόσωποι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ ποιοι θα είναι στο νέο συμβούλιο?
0: Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα πρέπει να το κάνουμε όσον ούπο. Στο επόμενο Δέλτα Σίγμα.
2: Ευχαριστούμε. Έγινε. Κύριε Βαζίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα στέλνετε...
1: Τελειά πολλά τα μηνύματα, εντάξει, δεν είναι.
2: Ερωτήσεις εδώ, ερώτηση λέει για τα χρέη. Κρίς μου, έγινε ερώτηση χθες στην Γενική Συνέλευση και στο γράφουν κιόλας. Ότι έγινε ερώτηση στην Γενική Συνέλευση. Αυτό που λέει το... Πώς λέγεται το... Εκεί που βγαίνουν, όχι το γεμί. Εκεί που βγαίνουν, ισολογισμοί είναι παιδί μου, αυτό που λέει ο ισολογισμός. Αυτά. Επειδή πάλι μπερδευόμαστε, πάλι χανόμαστε.
1: Παιδιά, το 10% έχει ο ερασιτέχνης. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αν έχεις το 25% σε μια εταιρεία, μπορείς να ζητήσεις και να κάνεις λογιστικό έλεγχο, να του κάνεις τα βιβλία άνω κάτω. Με 10%, με 24% και κάτω, θα ζητήσεις οικονομικά στοιχεία, θα ζητήσεις και σου δίνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, σου δίνει ό,τι θες, σου δίνει μία κόλλα α4 χειρόγραφη και σου λέει αυτά
2: έγινε,
1: είναι.
2: Χρήστο, έγινε σε Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη πριν από 3 χρόνια με πρόεδρο τον Ελευθέριο τον Αρβανίτη, ήρθε και μας διάβασε μία κόλλα. Του λέει το χαρτί και έλεγε 1500 αυτό, 3200 αυτό, 4 τι έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Αυτό μας έδωσε. Για να μπεις να κάνεις μία άλλη διαδικασία, πρέπει λίγο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Χανόμαστε λίγο.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι θα πεις με τα όπλα, θα πεις με τα τάγκ.
2: Χανόμαστε λίγο.
1: Και θα πεις φέρε με τα βιβλία, τα λογιστικά να τα ελέγξω.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Με μπασκετικό Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για ένα σχόλιο. Και μπασκετικό Άρη. Πολλά έχουμε να πούμε για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά.
1: Έχει, έχει πολλά.
2: Ήταν σημαντικό να μιλήσουμε και για τον ΑΣ. Ξέρω ότι όλοι μας βρίζατε την πρώτη ώρα, λέτε, τι να λέμε για τον. Για την ΚΑΕ, για το μπάσκετ, για τον Μπίρτς, για τον Μίρτς, για τον.
1: Όχι.
2: Ήταν σημαντικό.
1: Οι ακροατές μας είναι συνειδητοποιημένοι Αριανοί και όντως ευχαριστήθηκα την κουβέντα και ευχαριστήθηκα.
2: Άσχετα αν μας αρέσουν αυτά που ακούμε ή δεν ακούμε, παιδιά, ή αν συμφωνούμε.
1: Και χαίρονται πάνω απ' όλα οι συνειδητοποιημένοι ακροατές, οι σοβαροί ακροατές, αυτοί που μπαίνουν τώρα με το ψευδόνυμο και βρίζουν και γράφουν γαζομάρες. Για να καταλάβεις, λοιπόν, είναι διχασμένες προσωπικότητες, με ψευδόνυμο γράφουν.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Λοιπόν, περίμενε, μωρέ, θα πάμε.
2: Και 10 πήγε, Χριστό.
1: Και τι έγινε.
2: Πάμε.
1: Και τι έγινε. Μεταγραφές έχω και, και θεματάρα στο μπάσκετ.
2: Αυτό λέω. Εντάξει. Θα μπουν όλοι να ακούσουν. Πάμε. Ακούμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
3: Από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από το 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμό στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτό ανατινάχθηκε σε πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούλιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης, η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Hackers παραβίασαν το σύστημα ψηφοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θα επανακινηθεί σε νέα φάση στο μέλλον. Δεν θα προσμετρηθεί καμία ψήφος μέχρι τώρα. Της λειτουργίας της πινακίδας τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοση. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 525 585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Θα πάμε άμεσα και σε Φώτη Πλιάκα, τον οποίο τον καθυστερήσαμε λίγο σήμερα λόγω της συζήτησης που είχαμε τον πρώτο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλά, προφανώς και ήταν πια απαραίτητα αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Εγώ συμφωνώ με τον Γκάλι, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι. Ναι. Γιατί πάντα στα μίδια λειτουργούμε και με γνώμονα την εμπορικότητα μερικές φορές. Ναι. Τώρα προφανώς, εδώ να το αναφέρουμε το μισό NBA και τη μισή Ευρωλίγκα, θα γινόταν πάρτι την κουβερτό, αλλά έχει μέρες για αυτά. Αυτά που είπε ο κ. Αϊβαζίδης νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και παράλληλα και εγώ δεν έχω μερικά μηνύματα. Δηλαδή λένε κάποιοι ωραία η online εγγραφή, αλλά λέει αποτελεί προϋπόθεση να σε στήσουν ένα-δύο μέλη και ζοριζόμαστε κτλ. Αυτό είναι αναγκαίο και έχει και μια λογική, έτσι, πέραν δηλαδή του καταστατικού που το επιβάλλει. Δεν γίνεται να γράφεται ο καθένας χωρίς έστω να υπάρχει αυτό το τυπικό της σύστασης, ακόμα και με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Οπότε νομίζω αν κάποιος δηλαδή θέλει να γραφτεί, εύκολα θα βρει δύο φίλους του, έτσι, που είναι ήδη 10.000, είναι 8.000 μάλλον.
0: Ή και να μην βρει, χθες που μιλήσαμε με τον άνθρωπο του εμπορικού τμήματος, τον Δημήτρη Χριστοδούλου, θα πάρει στο τμήμα μελών του ΑΣΥΓΜΑ και θα τον κατευθύνουν αυτοί. Είναι,
1: εντάξει,
0: είναι εύκολο.
1: Ναι, okay. Και αυτό που λες, ακόμα ναι, δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και ο τρόπος να γίνουν όλα αυτά. Κοίτα τώρα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ. Αδικείται εντός αγωγικών Α, γιατί ξέρεις, ακόμα και αν επέστη θα μπορεί να γίνεται σύγκριση με την ΑΕ που η χρηματοδότηση είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά για μένα αυτό δεν είναι το, και για τον περισσότερο κόσμο νομίζω δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε παγιωθεί, ξέρεις, η εντύπωση ότι ο ΑΣΥΓΜΑ μπορεί να βρει, όχι μπορεί να βρει, έχει φέρει, φέρνει, είναι κοντά, δεν ξέρω, ότι είναι εύκολο τέλος πάντων να φέρει έναν επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Αυτό τους δημιούργησε τώρα, ξέρεις, κάτι το οποίο το πήραν, το οποίο το τρέχουν κιόλας από ό,τι έχουν επικοινωνήσει και το είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ, ότι κάνουν τις δικές τους ενέργειες, ότι έχουν κάνει ό,τι να είναι. Αλλά τώρα ξέρεις, δηλαδή το να βρεις επενδυτή και έτσι όπως τον θέλουμε και τα λοιπά, μετά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, με δεδομένο αυτό που είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης νωρίτερα, ότι όλες οι περιπτώσεις που ακούστηκαν από την ντόπια, στην εγχώρια, ας το πούμε έτσι, αγωγική αγορά, επί της ουσίας ήταν αέρας κοπανιστός, έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό δεν υπόθηκε. Οπότε μιλάμε τώρα για κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο νομίζει ο περισσότερος πλέον κόσμος ότι ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Οπότε όλα τα υπόλοιπα που κάνουν, τα οποία ξέρεις, δηλαδή, ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, κάνανε αρκετά και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε οικονομικό, παραμένουν στη σκιά λόγω αυτού του γεγονότος, έτσι, το οποίο δεν είναι και η άμεση τους αμοιβιότητα, να το πω έτσι.
2: Σαν Αριανοί θέλουν να βοηθήσουν, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι στις σύγχρονες
1: θα μπούμε, ναι, τώρα που το μπάσκετ μπήκε σε μια...
0: Έτσι, θέλω λίγο, επειδή καθυστερήσαμε κιόλας κάναμε, θέλω λίγο να βάλω εγώ γέφυρα μπάσκετ μαζί με Φώτη, ναι, στον αέρα. Γκάλι, ξεκίνα να μας δίνεις δύο πράγματα, έτσι να έχουμε και το Φώτη στον αέρα. Τι δύο πράγματα για τα μεταγραφικά.
2: Λοιπόν, Ken Birch, Σέντερ, Καναδός.
0: Το ξέρεις Φώτη αυτόν.
1: Εγώ τους ξέρω όλους αυτούς, αλλά περιμένω εδώ τι θα πει και ο Γκάλι που ακούμε
2: το Φενέρ, παίζει τώρα τελικούς ημιτελικούς με την ΕΦΕΣ. Πολύ κοντά στη συμφωνία, συμπαίχτης του Σπανούλη στη θητεία του σέντερ του Καναδού στον Ολυμπιακό, γι' αυτό τον ξέρει καλά ο Σπανούλης και τον είπε θα πέσεις μια κατηγορία πίσω, έλα να βοηθήσει. Τελειώνει το συμβόλαιό του με το τέλος αγωνιστικών υποχρεώσεων με τη Φενέρ, έρχεται στον Άρη και υπογράφει. Λοιπόν, Δημητρίγεβιτς, γνωστός διεθνής Σκοπιανός playmaker, τώρα είναι στην Μπάγερ Μονάχου και αυτός έχει αγώνες play-off, τελειώνει τη σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου, τον έχουμε δει και σε άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα και έρχεται και υπογράφει στον Άρη. Είναι οι δύο νέες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές και σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από την Καϊάρης. Βέβαια με τον Δημητρίγεβιτς εδώ τώρα έτσι λίγο
0: πάμε, να... πάμε γρήγορα πάντως, πριν έτσι πεις πια πιο συγκεκριμένα. Πάμε γρήγορα, έτσι δεν είναι Φώτη? Νομίζω ότι πάμε πολύ γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα, εγώ όταν έχεις να βγουν τα ονόματα έπαθα σοκ μαθαίνοντας ότι υπάρχει και background υπαρκτό. Γιατί ξέρεις, τον άλλες ονόματα είναι, είναι εύκολο. Είμαι πραγματικά σε ένα σοκ το οποίο δεν, με την καλή έννοια το, καλή το λέω, γιατί συνήθως θέλουμε να διαχειριστούμε σοκ αρνητικά. Και ειλικρινά δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτά τα ονόματα τώρα ο Γκάλης να λέει 2-3 βιογραφικά παικτών τη
0: Ευρωλίγκα που είναι. Είναι εργασία, Φώτη. Είναι φανερό ότι γινόταν.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, okay, ναι.
0: Δούλευαν με προφανώς.
2: Και τώρα φαίνεται, τώρα όταν έχει stand-by το Δημητρίγεβιτς, καταλαβαίνει για ποιο λόγο άφησε τον Νίκολιτς στη Τσεντεβίτα να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Καταλαβαίνει. Λοιπόν.
0: Ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος. Γι' αυτό τον είναι και εγώ τον
0: Ευρωλίγκα.
2: Είναι πιο έμπειρος. Λοιπόν, βέβαια στο Δημητρίγεβιτς υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που προέκυψε χθες. Τώρα σας βάζω στο πολύ βαθύ μπασκετικό παρασκήνιο. Ναι. Έκανε μια ανάρτηση ο μάνατζερ του Δημητρίγεβιτς, αλλά και μάνατζερ του Σπανούλη, ο Ρασνάτοβιτς, ότι με τη συμφωνία που έκανα με τον Σπανούλη, άλλαξα το.
0: Μετά από 16 χρόνια θα αλλάξει πάλι πορεία, όπως την είχα αλλάξει πριν από 16 χρόνια όταν ο Σπανούλης έφυγε τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι και τώρα που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη θα αλλάξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό γιατί μας πήραξε εμάς.
2: Όχι εμάς.
0: Δύσκολο να μας πήραξε.
2: Πήραξε το Γιάννη το κούμπο. Και μπαίνει κάτω.
1: Α, το Γιάννη.
2: Ναι. Και μπαίνει από
1: κάτω. Άρα και εμάς.
2: Ναι, επειδή αγαπάμε το Γιάννη, μας πήραξε και εμάς.
1: Λοιπόν, έτσι Γιάννη
2: και μπαίνει ο ατζέντης ο Πάνου από κάτω και τον περιλαμβάνει γενναίες 14 στο Ρασνάτοβιτς. Του λέει, εσύ λέει που μέχρι και πριν μία ώρα υπογραφή του συμβόλου δεν ήξερες για τις συζητήσεις.
1: Εσύ λέει που δεν έχεις
2: έναν Έλληνα, έναν παίχτη, όχι Έλληνα, έναν παίχτη στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και, και στην τρίτη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις χόντρινο το θέμα. Μέχρι και το Σπορ 24 το κατέβασε για να σβηστούν όλα.
0: Εντάξει, δεν χαλάει βέβαια η Δημητρίγεβιτς. Μην τα λες έτσι, ότι θα χαλάσει η Δημητρίγεβιτς. Μην το μπερδεύεις, όπως το πες, νομίζω θα χαλάει.
2: Όχι. Δεν χαλάει γιατί. Αλλά δεύτερο παίχτη από το Ρασνάτοβιτς δεν βλέπω να παίρνει τώρα ο
1: Άρη. Εμένα πάντως αυτό μου θυμίζει την παλιά ρίση, μάλλον τα βουβάλια, αλλά το λέγαμε γιατί μας πατούσαν εμάς.
2: Κοίταξε.
1: Μάλλον τα βουβάλια που θα φέρει παίχτη στον Άρη.
2: Αγαπάμε Γιάννη και Θανάσετε το κούμπο. Και περισσότερο πείραξε και τους δύο, αλλά κυρίως το Γιάννη, γιατί όπως έμαθα στο μπασχετικό παρασκήνιο, σε κάποια ραντεβού, στα δύο ραντεβού που ήρθε ο Σιάο στην Αθήνα, ζήτησε την άποψή τους και ήταν και αυτοί εκεί για να στηρίξουν το πλάνο του Ζήση. Και γι' αυτό νευρίασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δηλαδή σου λέει, έρχεσαι εσύ από το πουθενά που είπαμε στον πελάτη σου, που είπαμε στον πελάτη σου, μην τον πάρεις τηλέφωνο, μην τον φέρεις στα ραντεβού. Επειδή όμως είναι, εντάξει, μάνατζερ σου, μπορείς να τον ενημερώνεις, αλλά μην μας τον φέρεις στα ραντεβού. Να κάνουμε εμείς τη συμφωνία.
0: Πήγε να πάρει τη δόξα, λοιπόν, πρώτα βλέπεις να...
2: Και λες ότι εγώ έκλεισα τον deal. Δηλαδή ο Θανάση, ο Γιάννης τα πήρε άσχημα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Εγώ θα υγειοποιηθώ την ατάκα του Ηλία Πόπου που τη μετέφερε στο Αχιλλέας ο Σιαμάνης, ότι όπως άλλαξε το μπάσκετ και πήρε ο Πιάς και ο Ολυμπιακός με την κάθοδο του Ξανθού τότε τα πρωτεία, έτσι μπορεί να αλλάξει τώρα το μπάσκετ με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη. Έτσι, το Σπανούλη τον έφερε ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο, λέω εγώ, ο Σιάο και ο Αντετοκούμπο. Άρα για το ποιος, σε ποιον ανήκει η δόξα, τα ευχαριστώ και οι τιμές και τα λοιπά, ούτε καν δέμα προς συζήτηση. Αντετοκούμπο και Σιάο.
2: Να ξέρεις τώρα λίγο, πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι ο Μοκόκα μάλλον θα ανακοινωθεί σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί δεν μας είπες το που λένε, το Μοκόκα.
0: Το είπαμε και χθες.
2: Ήταν ο πρώτος, είναι ελεύθερος, είναι free agent, άρα...
1: Ήταν εύκολο.
2: Και πρόσεξε τώρα λίγο, μου λέει, είναι και μια κίνηση στο ότι, εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης, είναι MVP των τελικών, αλλά είναι και Γάλλος, ώστε να σβήσει σιγά σιγά το θέμα του Νουά, μην αισθάνεται και μόνο στην ομάδα Γιατί θα είχε ένα
1: συμπαθητάγιο. Okay, ναι. Αν και δεν νομίζω, δεν έδειξε να έχει πολύ μοναξιά και με αυτούς που είχαμε πέρσι, δηλαδή σε επίπεδο συνεργασίας κτλ.
2: Αν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα τώρα με έναν φίλο, εντάξει, άλλο να μιλάς. Τώρα εντάξει, κοίταξε, έχει ένα buyout μέχρι αρχές Ιουλίου. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, είναι EuroLeague buyout, δηλαδή πρέπει να τον πάρει η ομάδα της Ευρωλίγας.
0: Πάντως λέγεται ότι ο Άρης ήδη.
2: Η Χαμποέλ τον ήθελε, ζήτησε, αλλά δεν πάει γιατί είναι μουσουλμάνος. Το ξεκαθάρισε.
0: Να δώσει, να δώσει την απάντηση, να μην περιμένουν μέχρι 5 Ιουλίου.
2: Ναι, εντάξει,
0: να
2: για να βρουν.
0: Για να ξέρουν
2: γιατί έχουν.
0: Πώς θα κινηθούν και αυτοί.
2: Εντάξει. Επειδή είναι καλό και θέλω
1: το, να το ρόστερ προφανώς θα είναι πολύ σιλβερό, όπως λες και εσύ από το ρεπορτάζ, Χρήστο, αλλά ο Μοκόκα νομίζω θα γίνει αγαπημένος στην κερκίδα. Έτσι είναι, δηλαδή έχει πολύ, πολύ καλή σύνδεση με, το, με τον κόσμο. Και βλέπω να γίνονται με Μοκόκα, ξέρεις, να γίνονται όργια στο, στο παλέ του χρόνου.
2: Βγάζει πολύ ενέργεια στο παριέ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, πρόσεξε, μην κάνεις το λάθος. Στο λέω
1: εγώ, ναι.
2: Ναι, όχι, όχι, στο λέω για να το αποφύγεις. Άμα, αν τυχόν ο Άρης δεν έχει ορισμένο budget.
1: Η
2: συμφωνία
1: αυτό, ναι,
2: με τον, oh, με τον Σπανούλη είναι όσα χρειαστεί. Γι' αυτό και ο Σπανούλης κοιτάει σε κάποιες θέσεις. Καλά, δεν θα πάρει 10 παίκτες της Ευρωλίγας. Θα πάρει στη θέση 1 παίχτη Ευρωλίγα, στη θέση 5 παίχτη Ευρωλίγα, για να βοηθήσει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον οποίο θα αγοράσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παίρνεις και στη θέση 2-3 έναν παίχτη Ευρωλίγα. Αυτό.
1: Όλα γίνονται με απίστευτη μεθοδικότητα και με...
2: Βρες καλούς παίκτες και πάρτους. Και μπορείς να βοηθήσεις...
1: Και, και ότι ξεκινάει από το, από το ασώδιο, έτσι, που το έχετε πει ότι είναι το χαρακτηριστικό των, των ομάδων που τον μπορούν σπανούν.
2: Γιατί ως καλός γκάρτ και ο ίδιος ξέρει ότι οι ομάδες χτίζονται από το ασώδιο.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Θέλει πρώτα να έχει τους εγκεφάλους στην ομάδα και μετά να πάρει τα εκτελεστικά όργανα.
0: Ωραία.
2: Τώρα μου έχουμε, είχε, κάτι άλλο, είχε, να... γράφτηκαν κάτι, όχι, ονόματα όσον αφορά για τριάρια, για να
0: μετά,
2: ξέρεις.
0: Θα πάμε μετά, μην τον
2: το τριάρι που θα πάρει ο Άρης, ναι, θα έχει πάνω από 40% τρίποντο. Γιατί τώρα βλέπω.
0: Τα λέει, ο Γκάλης.
2: Ναι, όχι. Μα είναι λογικό.
1: Πόσο, πόσο?
2: Πάνω από 40% στο τρίποντο.
1: Εντάξει,
2: γράφει
1: καλά.
2: Και τώρα για έναν παίκτη μπαίνω να το δω, βλέπω έχει 12%. Μιλάω με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Ρε εσύ, λέω, αυτός δεν βάζει, λέω.
0: Ο Χάρελ έχει καλύτερο ποσοστό. Γιατί να πάμε,
2: ναι,
0: να πάμε το Χάρελ.
2: Λέω, αυτός δεν βάζει, λέω, ούτε βολές. Μου λέει, ποιος σου είπε, λέει, ότι μας ενδιαφέρει, αλλά λέω, το γράψαν όλοι. Όχι, λέει, δεν τον έχουμε δει, λέει, ψέματα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Λέω, το κατάλαβα το ποσοστό του τρίποντο.
0: Φωτάρα μου.
1: Γεια σας, bye bye. Τα λέμε, γεια.
0: Λοιπόν, το κάναμε λίγο έτσι τώρα γιατί δεν είχαμε πολύ, πολύ χρόνο. Πάμε μπασκετικά τώρα έτσι να συνεχίσουμε. Τα είπες στα γρήγορα και για Μπίρτσι και για Δημητρίγεβιτς. Ιδιαιτερότητες. Για Μπίρτσι είπες, έχει παίξει μπέξι με το Σπανούλη στον Ολυμπιακό στις πρώτες του σεζόν στην Ευρώπη.
2: Και η γυναίκα του μου το είπε να
0: πει. Είναι Ελληνίδα.
2: Είναι Ελληνίδα, δεν το ήξερα. Από το Σπόρ FM.
0: Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα. Έχει γραφτεί παντού, ρε. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει Έλληνα, παιδιά, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Παιδιά, είναι 30 χρονών.
0: Το 92 είναι, καλή. 33-34 είναι. Σεπτέμβριο είναι 34, 30 χρόνια.
2: Ναι, 28 είναι ο Μιλιντή. Ο...
0: Όχι, όχι. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας, αυτό τι μας ενδιαφέρει τώρα η ηλικία του. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας λόγω της γυναίκας του.
2: Ναι, άμα γίνει. Όχι. Θέλει 10 χρόνια.
0: Περίμενε. 3 χρόνια θέλει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα για να γίνεις Έλληνας. Και εσύ λες 10. Τι 10, τι να θα πούλε. 3 χρόνια μόνιμος κάτοικος Ελλάδας πρέπει να είσαι για να γίνεις Έλληνας. Έχουν αλλάξει τα κατάλληλα. Δεν έχεις πάρει.
2: Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να μείνει 3 χρόνια στον Άρη.
0: Αυτό, μα δεν έχει μείνει, αυτό λέω. Ένα χρόνο είχε μόνο στην Ελλάδα. Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, μία χρονιά. Οπότε δεν ξέρω αν επειδή είναι η γυναίκα του Ελληνίδα, αν αλλάζει αυτό. Έτσι, δεν το ξέρω. Λέω, επειδή γράφτηκε αρκετά ότι είναι πιθανότητα. Τώρα, λίγο για τον Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά μασιστήθηκε πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, Χρήστο. Στην Αρμάνι πέρσι και τη χρονιά που μας πέρασε στην Bayern, όπου είχε έναν αρκετά βασικό ρόλο. Είναι ένα playmaker λευκό, εγκεφαλικό, με καλό σουτ. Τον είδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είχε κάνει παιχνιδάρα στον Bayern Ολυμπιακός, που κέρδισε κιόλας η Bayern. Είχε κάνει παιχνιδάρα, είχε βάλει τρομερά καλάθια, τρομερά τρίποντα. Εκεί μου είχε κάνει έτσι εντύπωση και τον είχα δει πολύ έντονα και τον είχα, πώς το λένε, τον είχα στοχεύσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Εκεί μου έκανε εντύπωση και από το όνομα Δημητρίγεβιτς. Μου έκανε μια εντύπωση. Έχει παίξει συμπαίκτη με το Ζήση. Το ήξερες αυτό? Στην Παταλώνα το 18. Το 19, συγγνώμη, το 19 ήταν για ένα εξάμηνο συμπαίκτες. Στο δεύτερο εξάμηνο Ζήσης έφυγε, γύρισε στην ΑΕΚ και έκλεισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Νίκος Ζήσης. Ήταν την τελευταία χρονιά του δηλαδή ουσιαστικά. Και έχει κάνει δηλώσεις πριν από περίπου 7 μήνες, σε ανύποπτο χρόνο, Νοέμβριο του 25. Και λέει ρε παιδί μου, ποιος παίκτης σου έκανε το κλικ, ποιος σε βοήθησε στην καριέρα σου κτλ. Παίκτης, από ποιον πήρες πράγματα. Και λέει ο Νίκος ο Ζήσης είναι αυτός που με βοήθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ήμασταν συμπαίκτες τότε στην Μπαταλώνα. Μου έδειξε, λέει, πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού μου. Ήταν τότε στα τελειώματα του εκείνος, στα ξεκινήματά μου εγώ. Οπότε κέρδισα πάρα πολλά από αυτά που μου έδωσε ο Νίκος ο Ζήσης. Και μάλιστα, λέει, είχε αναλάβει πλέον ένα καινούριο ρόλο σαν γενικός διευθυντής GM στον Άρη, στην Ελλάδα, και μιλάω συνέχεια μαζί του. Το είπε τον Νοέμβριο του 25. Δηλαδή, βλέπεις πώς συνδέονται κάποια πράγματα. Παίκτης ο οποίος τον είχε στο στόχαστρο Ζήσης εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Αρέσουν τέτοιοι παίκτες στο Σπανούλι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται ο Δημητρίγεβιτς, και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν μάλλον μία από τις βασικές του επιλογές για να τον φέρει στον Άρη. Άρα, Χρήστο, για να τα μαζέψω, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και Μπίρτς
2: είναι οι τρεις πρώτοι από τους.
0: Μπορούμε δηλαδή να τους θεωρούμε παίκτες του Άρη ήδη?
2: Ναι.
0: Και τους τρεις.
2: Από ό,τι λένε, ναι. Εντάξει, τώρα οι δύο παίζουν ακόμα αγώνες, παιδιά, είναι λίγο διστακτικοί. Είναι πρώτοι στη λίστα, σου λένε, μας ενδιαφέρει, μιλάμε μαζί τους. Ο Μοκόκα είναι ελεύθερος, σου λέει θα τον ανακοινώσουμε σήμερα. Νομίζω έχει στείλει το συμβόλαιό του ή είναι να το στείλει αυτή την ώρα, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί. Οι άλλοι δύο έχουν αγώνες και να στείλουν υπογεγραμμένα συμβόλαια, παιδιά, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι. Βέβαια, ο Δημητρίγεβιτς σε κάποια site εμφανίζεται σαν Μακεδόνας. Δεν θα μας αρέσει αυτό καθόλου. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Από τα Σκόπια είναι. Ναι. Από την Βόρεια Μακεδονία, έτσι λέγεται πλέον. Αυτό είναι το επίσημο όνομα.
2: Ναι, Βόρεια Μακεδονία, όχι και το Μακεδονία.
0: Αυτό να μας απασχολεί τώρα. Ναι. Έτσι. Να φύγει ο παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μ' αρέσει. Έτσι, παίρνει παίκτη που ήταν βασικό στον Άσο σε ομάδα Ευρωλίγκα στην Bayern. Όχι σε μια ομάδα top, στην Bayern, σε μια ομάδα Ευρωλίγκα, και έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Δημητρίγεβιτς. Και παίρνει και τον Μπίρτς με πολύ μεγάλη εμπειρία, με σχεδόν 300 παιχνίδια στο NBA. 288, αν τα διάβασα σωστά, παιχνίδια στο NBA, με εμπειρία πρωταθλητή Ευρώπης πέρσι με τη Φενέρ, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια παίζει τη Φενέρ. Πρωταθλητής Ευρώπης, την Ευρωλίγκα πέρσι, φέτος στο Final Four με την Φενέρ. Οπότε παίρνει παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να κάνουν. Και φυσικά το Μοκόκα, MVP των τελικών του Γιούρκα. Χριστό, ποιος θα μας το έλεγε ότι θα συζητούσαμε για τέτοιους παίκτες? Και για παίκτες, Μοκόκα και Μπίρ και Δημητρίγεβιτς περισσότερο, που είναι και στα καλύτερά τους.
2: Πολιτισμικό σοκ.
0: Είναι άλλη φάση. Άλλη φάση. Τελείως. Πραγματικά, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει έτσι να αισιοδοξούμε ακόμα περισσότερο ότι το φετινό καλοκαίρι θα γίνουν ωραία πράγματα από την ομάδα μας όσον αφορά το μεταγραφικό.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, βάζει ξεκάθαρα ο Άρης τώρα με το ρόσερ που χτίζει, βάζει στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Δεν μπορείς να πεις τίποτα λιγότερο. Όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες από Ευρωλίγκα για τις κέραιες θέσεις της ομάδας, βάζει στόχο για την κατάκτηση του τροπαίου. Τελείως. Είπαμε ότι το διετές πλάνο γίνεται μόνο έτες. Και είναι μια προσπάθεια στην οποία βέβαια πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας. Κοιτάξτε, επειδή είναι καινούργια η ομάδα, να έχετε πάντα στην άκρη του μυαλού σας ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δηλαδή, να μην ξεκινήσεις έτσι όπως θέλεις και να πρέπει να κάνεις και αλλαγές.
0: Καλά, τι πάμε τώρα. Πολύ μπροστά πήγες.
2: Όχι, γιατί όλοι τώρα φαντάζονται με τις μεταγραφές που κάνουμε θα πάει τρένο. Αλλά είναι καινούργια η ομάδα, αυτό λέω. Είναι καινούργια
0: λοιπόν,
2: η ομάδα,
0: οπότε τώρα
2: είναι αυξημένος ο κίνδυνος να μην πετύχουν όλα.
0: Ονόματα που ακούστηκαν. Γράφτηκε στο Σπόρ 24 για ΦΑΛ.
2: Τι να τον κάνουμε?
0: Να τον βάλουμε στα ψηλά να βάθει.
2: Αφού κλείσαμε τον Μπίρτς, να πάρουμε και το ΦΑΛ. Ο Αντετοκούμπο πού θα παίξει?
0: Γράφτηκε, λέω, για ΦΑΛ.
2: Ναι.
0: Τον κάνανε Έλληνα αυτόν? Άμα τον κάνουν Έλληνα, να τον πάρουν.
2: Άμα τον κάνουν Έλληνα, θα τον κρατήσουν αυτοί, δεν θα τον δώσουν. Άμα τον κάνουν Έλληνα, θα τον κρατήσουν αυτοί, δεν θα τον δώσουν.
0: Σας ξαναλέω, παιδιά, έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Ας λέμε αυτά τα οποία επιβεβαιώνει με τον τρόπο της και η Καϊάρης, όπως έχει γίνει και στην περίπτωση του Μοκόκα και στην περίπτωση του Δημητρίγεβιτς και στην περίπτωση του Μπίρτς. Έτσι να προχωρήσουμε, να μην χανόμαστε, να μην έτσι σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Έτσι, δεν υπάρχει φάλ τώρα. Εφόσον ο Μπίρτς είναι κλεισμένος, τον Κώστα θα τον πάρουμε κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση και για φάλ. Αν υπάρχει περίπτωση ένα ψηλό ακόμα Χρήστο, ένα 4-5 να πάρει.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχεις, πες ότι έχουν υπογράψει όλοι αυτοί 4 ξένους και μένει ο Νουά. Ο Νουά και αυτοί οι 3.
0: Ναι.
2: Σου μένουν άλλες 4 κινήσεις. Ένα τριάρι δεν θα πάρεις.
0: Σίγουρα.
2: Ένα τεσάρι backup δεν θα πάρεις.
0: 4-5 εγώ λέω. Ναι.
2: 4-5 ή 3-4, ό,τι έχει στο μυαλό του Σπανούλη.
0: Και στο 5 λέω εγώ.
2: Τέλος πάντων, εμείς το βάζουμε στο 4
0: για να γίνει. Έχουμε και το Χαραλαμπόπουλο που είναι 3-4, κατάλαβες.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Και έχουμε μια επιλογή καλή.
2: Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4.
0: Αυτό λέω, 3-4.
2: Λέμε τώρα, ο Νουά είναι 4-5, κατάλαβες. Θα πάρει έναν παίχτη 4-3. Λέμε τώρα.
0: Τώρα πάλι χανόμαστε. Και έναν ακόμα κοντό.
2: Ναι, αλλά μένουν δύο θέσεις ξένων.
0: Τον έβαλα ένα 4-5, είπαμε και ένα κοντό. Και το τριάρι. 7. Η 7 με κενό, ο 8 μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό.
2: Εντάξει.
0: Η 7 με κενό εμένα. Α, έχω του 7 να είναι.
2: Σε είπε ο Σιάο δεν έχει λεφτά να πληρώσει 8 ξένο.
0: Όχι, ρε, α έχω του 7 πολύ καλού και είναι συμπληρωματικό 8, αυτό λέω. Του 7 να έχω να είναι top. Λοιπόν, δεύτερο όνομα που ακούστηκε, Justin Smith τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
2: 16% στο τρίποντο.
0: Τόσο καλό είναι. Εγώ πιο καλό ποσοστό έχω από αυτό στο τρίποντο. Ιδίως από τη γωνία, από εκεί που μπορούσε ο Σούμποτς από τη γωνία, είμαι πολύ δυνατό.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Όχι, όχι απλώς το διέψευσαν, γελούσανε στον Άρη. Δεν θέλω να πω τώρα στη χομηθία.
0: Για τον Ζίζιτς τα έχει πει ο Χρήστος από χθες.
2: Παιδιά, είναι στη λίστα των υποψηφίων, αλλά όπως βλέπετε τώρα ο νούμερο ένα είναι ο Μπίρτς. Τώρα, καλός ή κακός.
0: Τώρα, επειδή είναι λίγο κοντός ο. Επειδή ο. Πώς το λένε, ο Μπίρτς είναι 2-3-2-4, δεν είναι πολύ ψηλός.
2: Ναι.
0: Παιδιά, 5 παίζει.
2: Παιδιά,
0: είναι, δεν παίζει 4.
2: Παίζει 5, είναι έμπειρος και είναι ό,τι πρέπει για να βοηθήσει Κώστα Αντετοκούμπο. Μην τον υποτιμάτε τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του θα δουλέψει σοβαρά και σωστά.
0: Από το ξεκίνημα της χρονιάς σε μια ομάδα η οποία θα τον υπολογίζει για συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα.
2: Ο Σπανούλης πήρε τον Μπίρτς για να μοιράζεται το χρόνο με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Αν είναι τόσο καταπληκτικός ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Μπίρτς μπορεί να κάθεται και να πίνει καφέ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
2: Δεν θα πειράξει ούτε τον αθλητή, ούτε τον προπονητή.
0: Μην πήρε τόσο αυτή τη διαδικασία πάλι. Τον έβαλε ένα καφέ και τον άνθρωπο τον έστειλε δηλαδή.
2: Για να καταλάβει μωρέ ο κόσμο.
0: Ναι, όχι, με αυτά που λες ο κόσμο θα παίρνει με τις μετρητές, γι' αυτό λέω. Μίλησε για πράγματα.
2: Παίρνει.
0: Υπερβολικά. Ότι θα πίνει καφέ ο Μπίρτς. Αυτό μίλησε και υπερβολικά.
2: Άμα πράγματα. Παίζει εκπληκτικά ο τέτοιο που κάνει αλλαγή.
0: Αφού έχει πρόβλημα ο κόσμο, δεν μπορεί να παίζει σώμα, αφού του φαίνεται ότι πιέζεται.
2: Θα δουλέψει σοβαρά.
0: Και τι θα κάνει και το γόνατό θα γίνει καλά δηλαδή.
2: Θα δουλέψει σοβαρά σου λένε σε όλου του τομεί.
0: Χριστό, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Εντάξει, παιδιά, και το Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συμφωνήσει. Απλά έχει ένα θέμα με την ΑΕΚ. Θέμα.
2: Του χρωστάει.
0: Κάποια κοστούμενα έχει από την ΑΕΚ να ξεκαθαρίσει με τα κοστούμενα της ΑΕΚ και θα ανακοινωθεί. Υπάρχει συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, είναι δεδομένο. Το έχει δώσει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι δεδομένη συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο. Απλά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά. Παιδιά, πάλι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία το. Άντε να πω και γι' αυτό, να πούμε και γι' αυτό το όνομα. Για πες μας, Ρεγκάλη, για αυτό που συναντήθηκε χθες ο προπονητής σου.
2: Όχι,
0: και φάγανε μαζί. Αυτή είναι η φωτογραφία, τη βάλανε παντού.
2: Ναι, ρε, παλιά είναι η φωτογραφία, δεν είναι χθες.
0: Σίγουρος είσαι.
2: Νομίζω.
0: Για χθες λένε, Χρήστο. Όλοι το έχουν βάλει για χθες.
2: Α, στην Αθήνα βρεθήκανε.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν έχει συμβόλαιο με τη Μονακό αυτό.
0: Έχει φύγει ο Τζέμς από τη Μονακό.
2: Έχει. Όχι. Το διάβασα σε ξένο ότι κάπου έχει δέσμευση με τη Μονακό. Δεν ξέρω αν. Μήπως σαν τον Σπανούλη χαρίς τα λεφτά του και φύγει.
0: Τον παίρνουμε τον. Αυτό πες μας τώρα.
2: Όχι, όχι. Όχι. Όχι. Στην Μπασκόνια θα πάει.
0: Στην Μπασκόνια.
2: Ναι.
0: Τι
2: είναι η ομάδα που τον θέλει περισσότερο. Έτσι είπανε.
0: Τι λεφτά το δίνουν αυτοί. Ε?
2: Τι?
0: Τι λεφτά του δίνουν αυτοί, λέω.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λεφτά του δίνουν. Αλλά κάποιες ομάδες τώρα ξεφεύγουν. Δεν είδες τον τέτοιο να.
0: Ποιον.
2: Ποιο υπέγραψε χθες, ρε, με 4 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Ο Φρανσίσκο. Στην Βλερμπάν.
2: Μπράβο. Ο Φρανσίσκο.
0: Τι να δω. Ο Φρανσίσκο έκανε χρονιά μαγική, ρε, Χριστό.
2: Και καλά, και έκανε 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο NBA, πώς έπρεπε να πάρει. Όσο και το
0: κουμπί. Καλή, καλή. 4 εκατομμύρια παίρνει αυτό το αγγούρι που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτό το αρχιάγγουρο, το οποίο είχε ένα στα 13 προχθές. Ο Γιαγέλια αυτός, ο οποίος είχε βγει και MVP της Ευρωλίγκα πέρσι. Γιαγέλια κανονικά. Αυτός ο Ντέιβις, πώς λέγεται, Χέις Ντέιβις. Αυτός παίρνει 4 εκατομμύρια. Γιατί να μην πάρει 4 ο Φρανσίσκο με τη χρονιά που κάνει φέτος?
2: Καλά. Ο Χέις Ντέιβις πήρε γιατί βγήκε στον πληστηριασμό.
0: Δεν ξέρω εγώ γιατί ο Φρανσίσκο δεν βγήκε στον πληστηριασμό με τη χρονιά που έκανε.
2: Ναι, όχι του.
0: Πλάκα μου κάνει τώρα. Ο Φρανσίσκο ήταν μαγικός. Ναι. Μαγικός. Ήταν μαγικός.
2: Ο Χέις Ντέιβις βρήκε μια που θέλαν 3-4 ομάδες εκείνη την περίοδο, θέλαν παίχτη. Το εκμεταλλεύτηκε, υπέγραψε μια χαρά. Παίρνει
0: λοιπόν,
2: τα λεφτά.
0: Να διευκρινίσουμε λίγο για τον Τζέμις, παιδιά. Ο Τζέμις έχει μια εξαιρετική σχέση με τον Σπανούλη. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση από την κοινή του παρουσία στην Μονακό και όχι μόνο. Γνωρίζονται όλα αυτά τα χρόνια γιατί ο Τζέμις είναι 15 χρόνια στην Ευρώπη. Από τον κολοσσό που είχε έρθει πριν από τόσα πολλά χρόνια και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία. Έχει παίξει αντίπαλο με τον Σπανούλη δεκάδες φορές. Αντίπαλοι ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ο Τζέμις. Και ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό έχουν παίξει ως αντίπαλοι. Τον είχε παίκτη τώρα στη Μονακό. Είναι πολύ καλοί φίλοι. Μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το αφήνουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Απλά βλέπετε και εσείς ότι είμαστε σε μια διαδικασία πολύ πιο γρήγορη από ό,τι περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα πήγαινε τόσο γρήγορα η ομάδα όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση. Και χτυπώντας και στόχους δυνατούς. Εγώ λέω ιδίως για Μοκόκα και Δημητρίγεβιτς, παίχτες που τους ήθελαν και άλλες ομάδες. Δημητρίγεβιτς, ας πούμε, γράφτηκε στην Σερβία για Παρτιζάν.
2: Ήταν κοντά στη συμφωνία με Παρτιζάν, του δίνει καλά λεφτά.
0: Ήταν κοντά, αλλά επικοινώνησε μαζί του ο Ζήσης και ο Σπανούλης και. Έχεις αυτό πλέον, παιδιά, το πλεονέκτημα. Έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Και ξέρεις τι άλλο πλεονέκτημα έχουμε, Χρήστο? Ότι Ζήσης και Σπανούλης σταμάτησαν και σχετικά πρόσφατα τον μπάσκετ. Ο ένας έχει 4 χρόνια και ο άλλος έχει 6 χρόνια. Ναι. Δεν το έχουν σταματήσει πριν 20 χρόνια. Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Οπότε κάτι που 30 είναι έτσι, εύκολα τώρα.
0: Είναι ακόμα πιο πολύ μέσα στο κλίμα του παίκτη. Και του προπονητή, βέβαια, και του τεχνικού διευθυντή που έχει τώρα του General Manager, αλλά και σαν παίκτες είναι πολύ κοντινή η παρουσία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όσον αφορά την κουβέντα που κάνουμε γενικότερα για τους παίκτες, για ό,τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα. Αρχίζει να σχηματοποιείται σιγά σιγά το ρόστερ της ομάδας. Επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το συνέντευξη τύπου.
2: Όχι ακόμα, νομίζω ότι σήμερα θα μας ενημερώσουν.
0: Ναι, κάποιες λεπτομέρειες μένουν για να γίνει. Ναι, χθεσινή είναι, παιδιά, η φωτογραφία, αφού την έχουν βάλει όλα τα site. Είναι χθεσινή η φωτογραφία. Δευτέρα, λοιπόν, μάλλον θα γίνει συνέντευξη που 15 Ιουνίου. Ταυτόχρονα και παρουσίαση η Σπανούλη. Απλά λίγο τις λεπτομέρειες, πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την ομάδα. Και έχω μία πληροφορία, Χρήστο, ότι η προσπάθεια είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου να έχουν το δυνατόν τις περισσότερες συμφωνίες. Αυτό είναι στο μυαλό των ανθρώπων του ΑΕΚ. Το δυνατόν, έτσι. Περισσότερες συμφωνίες, παικτών πέναν δηλαδή από τη συμφωνία με τον Σπανούλη. Ναι, 15 Ιουνίου, παιδιά, πια όχι αυτή τη βδομάδα. 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεν είπα εγώ αυτή τη βδομάδα. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Δημήτρης. Μάλλον έχει πει τον Δημήτρη, γιατί έχει πιο πίσω κι άλλα. Ο Άνθιμος από Αυτοκρατορική Αθήνα. Δεν μας χωράει το παλέ. Ο Άνθιμε, είμαστε σε ένα τέτοιο μούντολι όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Α, δεν είπα κάτι για τον ποδοσφαιρικό. Να πω και το χόγκλα απλά. Ότι ο Άρης, σε συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή και με τον γιατρό του και ο γιατρός του Άρη, όλοι μαζί συμφώνησαν να κάνει την επέμβαση στο γόνατο. Ολοκληρώθηκε η επέμβαση, όλα πήγαν καλά σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης και του γιατρού της ομάδας του κυρίου Χρήστου. Το πλάνο λέει για επιστροφή στις προπονήσεις, για να είναι έτοιμος για να μπει στις προπονήσεις σε 4 με 5 εβδομάδες. Δηλαδή, πόσο έχουμε σήμερα, Χρήστο? 5 Ιουνίου, στα μέσα Ιουλίου.
2: Προλαβαίνει.
0: Εκεί που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
2: Ξέχασα να πω, σε διακόπτω.
0: Όχι, εγώ είπα και το
2: team, το τεχνικό team του Άρη θα είναι Βασίλης Πανούλης.
0: Ναι.
2: Προπονητής, βοηθή Καντζούρης Χαραλαμπίδης και τρίτος ο Κώστας Ηλιάδης που ήτανε στο Περιστέρι μαζί με τον Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω εάν θα μείνει ο Χασενίδης.
0: Θα μείνει ο Χασενίδης σίγουρα, μου το είπαν, τελείωσε.
2: Εντάξει.
0: Ο Χασενίδης πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος του Άρη. Έτσι. Είναι της ΣΚΑΙ, υπάλληλος της ΣΚΑΙ.
2: Καλά, ούτως ή άλλως χρειάζεται και τέταρτος.
0: Όχι, είναι υπάλληλος της ΣΚΑΙ ο Χασανίδης. Και πέραν από όλα τα άλλα, το ξαναείπα. Ο Χασανίδης ήταν και συμπαίκτης και συμμαθητής του Σπανούλη.
2: Εγώ ίδιας. Θα είπα, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αφού τα ξέρεις, τι το συζητάμε. Υπάρχει περίπτωση να μην τον έχει που ήταν ήδη στην ομάδα, που είναι άνθρωπος της ομάδας. 100% θα είναι εκεί ο Χρήστος. Θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα και είπε και τους υπόλοιπους. Ακούσατε και τον Διονύση τον Αγγέλο και στην προηγούμενη εκπομπή στον Γιάννη τον Δασκάλου. Συνεχίζει πλέον στα Γιάννενα, στο Βίκο, ως βοηθός του Γιαπλέ. Έτσι να τον ευχαριστήσουμε και εμείς και δημόσια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά προσέφερε πολλά στην ομάδα στο διάστημα που ήταν σαν συνεργάτης των προπονητών. Πήρε και μια νίκη και σαν πρώτος προπονητής. Πολύ σημαντική για τον Άρη. Μπορεί να ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά έχοντας 0 στα 3 η ομάδα πήγαινε λίγο, κατάλαβες, με πολύ μεγάλη πίεση. Σε εκείνο το παιχνίδι στην Γλυφάδα με τον Πανιόνιο. Το πήρε και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Κάτι μας εστάλει, δεν ξέρω αν το είδες, Χριστό, είναι κάτι σημαντικό.
2: Τίποτα, κάτι δηλώσεις Σπανούλη στην Ευρωλίγα. Λοιπόν...
0: Δηλώσεις Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Μιλάει αυτό στην Ευρωλίγα, τι λέει.
2: Εδώ ο φίλος ο Άρη λέει, ο καημένος ο Καστρίτης λέει, είχε δύο βοηθούς. Επιλογή του ήταν.
0: Και επιλογή του ήταν, αλλά αλλάζουν και εποχές, ρε παιδιά. Εντάξει,
2: επιλογή του ήταν. Έπρεπε να πάρει, εγώ το έλεγα εδώ πέρα, έπρεπε να πάρει οπουδήποτε.
0: Σε άλλη φάση είμαστε τώρα. Λοιπόν, ο Πέρι, τι έγινε στη συνέλευση, θέλουμε να μάθουμε και μετά τα υπόλοιπα. Πέρι μου, άκουσες νομίζω και από εμάς δύο πράγματα και από τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, το Σίμω τον Αϊβαζίδη.
2: Γιατί ρε Πέρι, δεν ήρθες.
0: Ξέρετε, μπορεί να μην είναι από εδώ άνθρωπο, να μην είναι Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, handball ανδρών, αν θα δημιουργηθεί τμήμα, Ηρακλή μου. Θα γίνει και άλλη συνέλευση να πούμε, τακτική. Αυτά είναι η έκτακτη γενική συνέλευση. Που ήταν ουσιαστικά για το βόλεϊ. Για το ΤΑΠ. Βλέπω μια πανδεσία στον μπασκετικό Άρη, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ευχάριστο για το βόλεϊ ανδρών ότι θα κάνουμε, αν και έχουμε αργίες σχετικά. Ο Γιώργος, τι είμαστε εδώ, μια φωτογραφία για τις εργασίες που γίνονται στο Χαρδελαπέδιο. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό, όπως και κάθε χειμώνα. Μπαίνει ο χειμερινός ή ο καλοκαιρινός φλωτάπητας. Το μπάσκετ πάρει το δρόμο προς την κορυφή. Ο Μανώλης, ναι, για τον φαλ, τα είπαμε παιδιά, ότι δεν υπάρχει θέμα φαλ. Ο Κωνσταντίνος μπήκα στο e-shop του Αλφασίμα, συμπλήρωσα την αίτηση, αλλά απαιτεί να είμαι προτινόμενος από δύο μέλη. Μένω χρόνια στο εξωτερικό και δεν έχω κάποιον φίλο γνωστό που να είναι στον Αλφασίμα και να με προτείνει. Αν υπάρχει εναλλακτική, Κωνσταντίνε, τάπα και χθες. Άρης.gr.bes. Δεν έχουμε το κωδικό, δεν ήταν όνομα μόνο να βάλει, κωδικό πρέπει να βάλει. Και εμένα βάλε, μα είναι. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο στον Αλφασίγμα, υπάρχει το τηλέφωνο μέσα, ζήτα το τμήμα μελών να σε συνδέσουν και να συνεννοηθείς. Ο Θόδωρος, ένα πρόβλημα λέει για τα νέα mail, αλλά νέα γραφεία ότι πρέπει να τους προτείνουν. Ναι, παιδιά, τα είπα. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Αλλά αυτό πάλι. Δηλαδή, κάποιο είναι αριανό να γραφτεί στον ΑΣ. Δεν έχει ρε παιδιά δύο ανθρώπου οι οποίοι είναι στον ΑΣ. Τόσο ξεκομμένοι, δηλαδή είμαστε από του υπόλοιπου αριανού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Λίγο θα μου πει, άμα κάποιο είναι στο εξωτερικό χρόνια κτλ. Και δεν έχει ρε. Οκ, να το καταλάβω. Αλλά ένα τηλέφωνο εκεί αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ. Και ο Ηλίας λέει γραφή, χρειάζεται λέει, τον αριθμό από άλλα δύο μέλη. Θα με αναγκάσουν να κάτσω να ασχοληθώ εγώ πραγματικά. Πραγματικά. Ο Γιώργος, εγώ απορώ λέει κάρτα φιλάθλου, διαρκές ποσοστό από ΚΑΕΠΑ, χορηγία, συνδρομή και λέμε να αυξήσει την ενδρομή. Παιδιά, δεν είπε. Αυτό λίγο χρήσιμο γιατί δεν το είπαμε πριν. Δεν είπε ο ΑΣ ότι θα αυξήσουμε τη συνδρομή. Ήταν πρόταση από μέλος και είπαν ότι το σκεφτόμαστε. Και υπόθηκε για την κάρτα φιλάθλου να πάει από 10-15, έτσι κι αλλιώς είναι μια φορά το χρόνο. Να πάει από 10 ευρώ 15, αυτό υπόθηκε. Mm. Αλλά ήταν από μέλος. Μέλος πρότεινε να είναι μεγαλύτερη η συνδρομή από 20 ευρώ το χρόνο. Όταν λες Γιώργο διαχειριστές, βρήκαμε στον ερασιτέχνη μπήκαν Γιώργο. Και το ότι βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους είναι προς τιμήν τους. Γιατί μέχρι τώρα το 95% από αυτούς που συμμετείχαν στον ερασιτέχνη Άρη ως διοικούντες δεν έβαζαν ούτε ευρώ από την τσέπη τους. Μην με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου.
2: Μου συγχωρημένο ο ψηφίδη, ρε.
0: Άσχο ψηφίδη, μη με βάζετε. Άσχο άνθρωπο έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, μη με βάζετε να ανοίξω. Μη με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι ιδιοκτήτε.

0: Πειραρχίας του ΑΣ. Για εμάς τους Έλληνες της Γερμανίας, λέει, αν έρθουμε σε τρεις μεγάλες πόλεις, σε μια άλλη ενός ξενοδοχείου και έχουμε άμεση επαφή, θα γίνει χαμός και θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Αλέξανδρε μου, όλα μπορούν να γίνουν, αλλά πλέον ηλεκτρονικά μπαίνεις και εγγράφεσαι. Ο Αποστόλης, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για αυτά που έρχονται. Καλά Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Ανδρέας, εν κατακλείδη, λέει, δεν πιστεύω ότι θα πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ χρήματα από τον Καρυπίδη. Το γνωρίζουν, λέει, και είναι OK. Κεραίες, λέει, και φωτοβολταϊκά. Ο Μαργαρίτης, ποιο ποσό ζητάει, αν ζητάει, ποιος ο Καρυπίδης, να μας πει ο πρώτος ΑΣΥΓΜΑ πόσα ζητάει ο Καρυπίδης. Ο Βασίλης, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Πόσα δικαιούται να πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ, τα είπα νομίζω, τα άκουσες. Ο ΑΣΥΓΜΑ γιατί δεν είχε λογαριασμό τραπέζης. Τώρα εσύ πραγματικά, ρε Βασίλη, το ρωτάς.
1: Από ποιο πλανήτη είσαι, είσαι από τον πλανήτη Άρη, όρο στην κυριολεξία. Έλα, μην.
0: Ο Θόδωρος. Ναι, τα είπαμε αυτά. Ο Χρήστος για πολιτικά πρόσωπα. Ο Πολ για την έκθεση δηλώσεων. Νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα από αυτά. Η διπλή ανάπλαση, παιδιά, είναι θέμα που έχει μπει μέσα στο.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζω.

0: μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt.
11: Η τεχνό. Λογική επιλογή.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
16: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια Αριανή, είναι η εκπομπή Κίτρινα Λόγια και Σαράτα, είμαι ο Αργύρης ο Καρακίτσας και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, με τα θέματα όλα αυτά της επικαιρότητας να είναι συγκεκριμένα. Επικρατεί δεδομένο άλλωστε τα του μπάσκετ και όλο το, και όλο το πακέτο, την επιβεβαίωση των περιπτεράδων και των ταξιτζίδων της περιοχής και όλα τα συναφή, όπως τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε άκρες, αντισυμβατικά και όχι μόνο, με την έννοια πια ότι ρε παιδί μου, ξέρεις ότι ναι μεν, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρήζουν συζήτησης γενικότερα. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή νομίζω, να τα βάλουμε όλα σε μια ροή, να τα μιλήσουμε καλά και να βγουν τα όποια συμπεράσματα. Το 2-3-13-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα. Μηνυματικά Viber, Yellow Viber 6936-512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχει γίνει ένα μικρό τρύπημα σε ό,τι αφορά το YouTube, για όσους το έχουν καταλάβει. Καλώς εχόντων, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Καλώς εχόντων, σε κάνα μισάωρο, 20 λεπτό, 25 λεπτό πάνω κάτω θα εκπέμπουμε και YouTube, οπότε και εκεί θα στέλνετε μηνύματα, θα βλέπετε μούρες και τα συναφή και θα κάνουμε και από εκεί κουβέντα και συζήτηση, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Είναι τρόπος ο οποίος τον έχω συνηθίσει, να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο καιρό. Έχει λίγο άμεσο έργο με μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οπότε θα μπει και αυτό στην πορεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα βάλουμε και το YouTube στη φάση. Λοιπόν, όπως ξεκίνησα να λέω, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αυτά τα οποία συζητιούνται έτσι και αλλιώς είναι δεδομένο. Άλλωστε δεν μπορείς να μην μιλήσεις για κάποια πράγματα. Θυμάστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την υπομονή που υπάρχει ανέκαθεν σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε ό,τι αφορά τον Άρη. Είτε κάτι απλό, κάτι μικρό, είτε κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο, καλώς εχόντων να γίνεται, να υπογράφεται, να ανακοινώνεται, και από εκεί και πέρα έχουμε όλο τον χρόνο, όλη τη διάθεση, αφού ξέρουμε, αφού το έχουμε μπροστά μας, αφού το έχουμε στα χέρια, να το συζητάμε και να το κάνουμε. Είναι πολύ καλύτερο, για μένα τουλάχιστον το προτιμώ χιλιάδες φορές από το να κάνουμε τους εκ των έσω γνώστες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι στα όρια της κόκκινης γραμμής. Του στείλω ότι, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις πάρα πολύ εύκολα μια έτσι πολύ ωραία, πολύ σπουδαία κίνηση, παύλα είδηση, η οποία έγινε μέσα στην εβδομάδα, και όλο αυτό το τελείριο που έχει δημιουργηθεί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα δίκαιο για τον κόσμο του Άρη γενικότερα. Αξίζει ο κόσμος του Άρη τέτοια πράγματα. Και βλέπεις λοιπόν ότι το οτιδήποτε από τη στιγμή που βγαίνει και το έχει ο κόσμος και το παίρνει και το δέχεται και το συζητάει, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλη αυτή τη δίψα δεν μπορεί να παίζει, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να παίζει με όλη αυτή τη δίψα, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει με τις προσδοκίες και τα όνειρα του κόσμου, είτε γιατί, ξαναλέω, θέλει να το παίξει εκ των έσω, είτε γιατί έχει, ξέρω εγώ, δικές του ματαιοδοξίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Είναι άτιμο αυτό και μιλάω συγκεκριμένα για αυτόν τον πολύπαθο κόσμο και σε ό,τι αφορά κυρίως έτσι τις καλές ειδήσεις, ας πούμε, με τις οποίες παίζουν, ξαναλέω, τον κόσμο του Άρη. Άλλωστε, να σε πω και το άλλο, όχι ότι, αλλά ήταν ίσως και μια είδηση η οποία βγήκε ψιλοαντίστροφα κάποια στιγμή, σαν ψέμα δηλαδή, σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, και έγινε το ντεμαράζ, το πρωταπριλιάτικο αστείο το οποίο λανσάρανε κάποιοι για να παίξουνε. Έτσι τους ήρθε ένα ντεμαράζ, έγινε ένα μπούμεραγκ, και όπως γύρισαν κάποιοι πλάτη για να αποφύγουν το μπούμεραγκ τους βρήκε, αλλά δεν τους βρήκε από μπροστά. Τέλος πάντων, κλάιμα είναι όλα αυτά, το δεδομένο, τα δεδομένα, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Να σου πω κάτι, ψιλοξεκάθαρος θα είμαι,
είμαι και λίγο σε αυτή τη φάση έτσι κι αλλιώς γενικότερα, που σημαίνει το εξής. Σήμερα μπορούμε και μιλάμε για τα δεδομένα. Μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι ας έρθει η ώρα και θα μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία, να έχουμε τα δεδομένα και να αρχίσουμε να μιλάμε. Δεδομένο λοιπόν είναι, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς σε αμαία, πλην της αξίας σαν προπονητής που έχει ο Σπανούλης, πλην όλο το υπόλοιπο, είναι το project. Είναι ξεκάθαρα το project. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, βλέπεις και βλέπουμε, και γι' αυτό και δημιουργείται όλο αυτό το τελείριο. Δηλαδή αυτομάτως ο συνειρμός πάει εύκολα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ένας σαν προπονητής ηλικιακά, προπονητής νέος, ήδη πετυχημένος, φιλόδοξος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πλην του project, πλην του πλάνου, εκτός δηλαδή του γεγονότος ότι, ρε παιδί μου, ίσως ενδεχομένως να είναι ο κατάλληλος για να χτίσεις ένα πλάνο, έτσι, να είναι ο κατάλληλος ο οποίος έρχεται την δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου, ίσως ξεπερνάει και τις προσδοκίες τις οποίες μπορεί να είχαμε προσωπικά, αν θέλεις, να είχα σε ό,τι αφορά το project αυτό. Πίστευα και πιστεύω στο project και στο πλάνο. Είμαι θειασότης, είναι τέτοιου είδους πράγματα στα οποία χαίρομαι να κάνω υπομονή. Είναι το καλύτερο όλων, είναι η καλύτερη λέξη στον κόσμο αυτή. Που σε άλλες περιπτώσεις για μας γίνεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο μας κυνηγάει. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, το να δείξεις δηλαδή υπομονή, έτσι ώστε να βλέπεις να υλοποιείται ένα ωραίο πλάνο, πενταετές, εφταετές, δεκαετές, ό,τι κι αν είναι, αρκεί κάθε χρόνο να προσθέτεις πράγματα. Αρκεί κάθε χρόνο να γίνεσαι καλύτερος. Σε άποψη, ξέρω εγώ, υλικού, προπονητή, team, οργάνωσης, γηπέδου, και είναι ένα τμήμα, ένα από τα πολλά τμήματα, σχεδόν όλα τα τμήματα του Άρη είναι έτσι η κατάσταση. Και είναι δεδομένο αυτό ότι σχεδόν σε όλα τα τμήματα του Άρη θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο, χρόνο, επιτυχία, σωστές επιλογές για να ανεβαίνεις κάθε χρόνο επίπεδο. Δυστυχώς είναι αυτό, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα τα τμήματα, έχουν μείνει πίσω σε πάρα πολλά και πολλά βασικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Καλή ώρα λοιπόν και για τον μπάσκετ το οποίο μιλάμε. Η ίδια συζήτηση που γινόταν πριν, η ίδια συζήτηση γίνεται και τώρα, ότι στα πάρα πολλά πράγματα που έχουμε, που και πρέπει να φτιάξουν για να φτάσει ο Άρης, να φτάσει ο αυτοκράτορας του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξανά εκεί που ανήκει, είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πάρα πολλά. Δεδομένο όλο αυτό. Ωστόσο λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, και από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί και έχουν υπογραφεί και ο Άρης πάει με τον Βασίλη, τον Σπανούλη, και είναι ξεκάθαρη η γραμμή, η πορεία που χαράζει σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξαναλέω, ξανάρχομαι εκεί που ξεκίνησα, ότι είναι δεδομένο, χωρίς πολλά πολλά, το ότι όταν πας πλην του project, πλην του πλάνου, πλην του γεγονότος ότι σου λέω στο δεύτερο χρόνο του πενταετούς ανεβαίνεις και κάνεις υπέρβαση, είναι δεδομένο αυτό, είναι υπέρβαση αυτό. Το οποίο όμως αυτό σου ανοίγει αυτομάτως πόρτες, σου ανοίγει βλέμμα για πάρα πολλά επιπλέον πράγματα. Αρχικά και το πιο απλό απ' όλα, ότι είναι δεδομένο ότι Σπανούλης συν τους παίχτες τους οποίους, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα ανακοινώσει και τις επόμενες μέρες, συν όλα τα υπόλοιπα, ο Άρης γίνεται ξεκάθαρα διεκδικητής του πρωταθλήματος για την επόμενη χρονιά. Έτσι, χωρίς, σου λέω, πολλά πολλά και χωρίς αυτή την τρέλα ή οτιδήποτε άλλο, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, ούτε είναι θέματα ενθουσιασμού όλα αυτά, είναι θέματα πραγματικότητας. Είναι δεδομένο ότι ένας τέτοιος προπονητής και οι παίχτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ίδιοι. Είναι κάτι βασικό το οποίο συζητάμε πάρα πολλές φορές και λέμε για την μπάλα, για το κύπελο, για τους τελικούς, για το ένα, για το άλλο. Η αρχή μου σε όλο αυτό, θεωρώ δεδομένο σε όλο αυτό, ότι όταν έχεις στελέχη, team, τεχνικό διευθυντή,
general manager και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προπονητή, παίχτες οι οποίοι είναι από τη φύση τους, η αξία τους, ωραία, στο επίπεδο του πρωταθλήματος, στο να διεκδικούν και να κατακτούν, είσαι δεδομένα διεκδικητής και υποψήφιος να κατακτήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση με βάζεις, κοίταξε να δεις αδερφέ, τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα λένε ότι έχεις να κάνεις με δύο αντιπάλους οι οποίοι είναι καλά δομημένοι, καλά βολεμένοι, ωραία, μπασμένοι σε πολλά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι έτσι απλό το ότι θα πας και θα μπεις σφήνα, δεδομένα όλα αυτά. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο βλέπεις, αυτό που σου δείχνει από τη δεύτερη χρονιά του πλάνου, το περίμενα, αλλά όχι τη δεύτερη χρονιά. Ωραία. Άρα δεδομένο λοιπόν η πρόσληψη και το όλο project σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αυτοκράτορας επιστρέφει ξεκάθαρα, επιστρέφει για τα καλά. Είναι ένα ολόκληρο όλο αυτό το project το οποίο, ρε φίλε, είναι στα όρια, είναι σε αυτά τα πλαίσια τα δικά μας. Δηλαδή έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος γουστάρει το μπάσκετ, έχει γουστάρει τον Άρη και το όλο, τον όλο οργανισμό. Okay. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα για να σε βάλει σε αυτές τις ράγες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επιμένω να το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα γνωριζόμαστε και μιλάμε. Είναι τελείως διαφορετικό να έχει σαν σημαία, σαν μπροστάρι ο άνθρωπος αυτός το να φτιάξει και να ευχαριστηθεί και να δημιουργήσει πράγματα με αυτή την ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό από το να έχει την ομάδα σαν μοχλό για να πάρει, ξέρω εγώ, πράγματα, λιμάνια και να την πει στον ένα, να την πει στον άλλον. Θυμάστε τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς. Ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία ο ΣΥΑΟ. Είναι πανεύκολο. Επιμένω να το λέω χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι πραγματικότητα. Χρειάζονται από 10 έως 50 ευρώ για να βγαίνουν τίτλοι σε site ότι η Ευρωλίγκα και με το ένα πόδι και πληρώνει ο έτσι και ο μάγκας ο αλλιώς ο δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το έκανε ποτέ. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του, με έναν τρόπο μαγικό, και είναι ίσως αυτή η τεράστια ικανοποίηση που νιώθει ο Αριανός, ότι βλέπει, ρε φίλε, έναν άνθρωπο ο οποίος απλά γουστάρει. Κάνει ό,τι κάνει και τον αρέσει, το γουστάρει. Δεν το κάνει, δεν είναι δούριος ύπος ο Άρης, ας πούμε, για να πετύχει έργα. Δεν το ήρθε και το έπαιξε, ξέρω εγώ, δεν το έπαιξε, ξέρω εγώ, Αριανάρχης, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να πουλήσει τρέλα και από πίσω να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει μαγεία και είναι Άρης. Αυτό το έργο είναι Άρης, ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν το project από τη δεύτερη χρονιά μεγαλώνει. Δεν είσαι ο βασικός διεκδικητής, δεν είσαι το φαβορί. Είναι δεδομένο το τι έχεις να αντιμετωπίσεις, το ξέρεις. Έτσι. Δεν ονειροβατούμε με την έννοια, αλλά κάνουμε όνειρα, ρε φίλε. Και εννοείται ότι θεωρώ και πιστεύω και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο το ίδιο πράγμα που λέω και στην μπάλα. Ο Άρης έχει τεράστια και υπέρβαρη φανέλα. Ωραία, και είναι κάτι το οποίο εμείς πολλές φορές και για κάποιους λόγους στους οποίους μας έχουν φέρει σε αυτή τη φάση, okay, αλλά το έχουμε ξεχάσει σε ένα βαθμό. Έχουμε μπει και εμείς στη λόμπα, έχουμε πέσει σε αυτήν τη λόμπα και εμείς αρκετές φορές, έτσι ώστε να ξεχνάμε ποιος πραγματικά είναι ο Άρης και πόσο βαριά φανέλα έχει. Και είναι δεδομένο ότι με αυτούς τους δύο διεκδικητές που έχει μπροστά του, το πάντρεμα αυτού του project με τη φανέλα του Άρη σε χρήζει και σε πάει κοντά. Από εκεί και πέρα σου λέω, όλα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι από τη μία μεριά το ένα κομμάτι, η μία όψη του νομίσματος. Ωραία. Η άλλη όψη του νομίσματος, και σαν δεδομένο να ενημερώσω τώρα, γιατί βλέπω και το project, ότι το επιτελείο από πίσω νυχθημερών εργάστηκε, οπότε βγαίνουμε και YouTube, όσοι τυχόν είστε μαθημένοι από εκεί και σας αρέσει να βλέπετε κάτι όμορφο, μπαίνετε εκεί και βλέπετε. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε YouTube βγήκαμε online. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, για να συνεχίσω, είναι μία όψη του νομίσματος αυτή, η οποία λέει αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης, ωραία, έφερε έναν από τους αυτή τη στιγμή κορυφαίους ευρωπαίους προπονητές, ευρωλιγκάτος,
Έχει δώσει δείγματα. Έχει δώσει δείγματα επίσης πριν όλων των υπολείπων. Θα σου πω και το άλλο για εμένα. Γιατί μέσα στα δείγματα και το σχολιασμό και η μπασκετική, ας πούμε, εμείς δεν είμαστε, αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έστω μπορούμε να τα πούμε. Με την έννοια πια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρος ότι ξέρει να δουλεύει πλάνο. Ξέρει να πάρει, να ενώσει κομμάτια. Θυμάμαι, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το project CIAO, έχω σκαλώσει σε ένα όνομα και το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά είναι η μεγαλύτερη σημαία που έχει να κάνει με τον Νίκο το Ζήση. Ο οποίος Ζήσης είναι σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς. Θυμάμαι, για να σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα, όπως του έλεγα, όταν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχε φέρει ο Γαύρος και έβγαλε τεχνικό διευθυντή, θυμάμαι τότε τον Καρεμπέ. Και έλεγα σε συζητήσεις και σε κουβέντες ότι είναι ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος, ρε φίλε, αρέσει, δεν αρέσει σε εμάς ή οτιδήποτε, αλλά είτε ήταν τεχνικός διευθυντής στη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλάμε στο top, είτε ήταν, ξέρω εγώ, κάπου στο Μιλάνο, είδε, θα σου φαινόταν φυσιολογικό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Ζήση στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι ένα project, ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, είτε τον έβλεπες αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, στις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, Ρεάλ, Βάζελου, στον ένα, θα σου φαινόταν φυσιολογικό, νορμάλ, εκεί ανήκει. Οπότε λοιπόν, από την πρώτη στιγμή το όλο έργο έχει να κάνει με το Ζήση. Εντάξει, πιάνοντας λοιπόν το πλάνο και συνεχίζοντας το πλάνο τη δεύτερη χρονιά, έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να δουλεύει το πλάνο, έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος ξέρει και κάνει μαζί του πράγματα. Ωραία. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία της Εθνικής Ελλάδος σε ό,τι αφορά προπονητή, στελέχη και όλα τα υπόλοιπα στο team. Πάει και πιάνει τον Αφρό. Δεδομένα όλα αυτά. Δεδομένο ότι ξέρει να δουλεύει το project, ξέρει να δουλεύει το πλάνο. Και αυτό το λέω γιατί, για να συνεχίσω την κουβέντα που ξεκίνησα, το ότι έχει δύο όψεις όλο αυτό. Ξεκίνησα να σου λέω και να σου μιλάω με μια σχετική, έτσι, κολομαγκιά, με την έννοια ότι κολομαγκιά. Με τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι, σου λέω, ότι ο Άρης του Σπανούλη και του Ζήση και των παιχτών οι οποίοι θα έρθουν, δεδομένα οι ίδιοι τους αρνούνται να υπάρξουν κομπάρσοι. Αρνούνται να πάρουν το ρόλο. Δεν ήρθαν για αυτό το λόγο. Δεν μπορεί να ήρθανε για να είναι, ξέρεις, ότι πάμε και ο... Πάμε ναι μεν, αλλά πάμε μπούκα. Πάμε για ευθεία πράγματα. Δεν το συζητάμε. Συν της άλλης υπάρχει δυνατότητα του να δουλευτεί το πλάνο, το οποίο είναι επίσης βασικό, γιατί σου ξαναλέω, έχει δύο όψεις. Και σημαίνει τι? Ότι θα ξεκινήσεις από του χρόνου, σαφέστατα, σε σχέση με πέρσι, υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος, ευχέρεια, πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για το πού θα πάει φέτος ο μπασκετικός, για το πώς θα κινηθεί ο αυτοκράτορας, οι παίχτες, το ένα το άλλο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάει κανείς ότι συνεχίζεται το πλάνο. Ότι είναι η δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου αυτή. Είναι το πιο βασικό από όλα. Να σου πω κάτι. Χωρίς να θέλω πάλι να μπαίνω στην ίδια διαδικασία, το αναφέρω πολλές φορές, θα με πεις, ρε φίλε, το λες στον αέρα, ναι, αλλά το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το βιώνω. Okay. Και είναι κάτι το οποίο και δικό μας, θα στο θέσω λίγο αριανίδικο, αλλά και γενικότερα ελληνικό, είναι τύποι οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα, είναι απίστευτο, φίλε, αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει, απλά πρέπει και εγώ κάπου να το εκφράζω, το εκφράζω πολλές φορές δημόσια, είναι λίγο τρέλα ότι μπορεί κάποιοι να το ακούν και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Οκ. Okay. Θυμάμαι η ίδια κουβέντα που μιλούσα και έλεγα πριν από λίγο για το Ζήση, να την έχω ξαναπεί και πέρσι αρκετές φορές μέσα στη χρονιά, με αρχής γενομένης. Δεν ξεχάσω εκείνη την εκπομπή που έκανα και εκείνη την ώρα ο Άρης έπαιζε φιλικό με το Περιστέρι, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε. Και είχα σωρία μηνυμάτων εδώ πέρα και α και ου και δεν ξέρω εγώ τι. Και αλάργα, ρε. Έλεγα, ξεκινάει, είναι πρώτες μέρες του πλάνου. Αλάργα. Δηλαδή, δες το δάσος, έχει ένα δάσος που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και μπαίνουν δενδρίλια παντού. Ξεκίνα, δες το πόσο μεγάλο πάει να γίνει και θέλει χρόνο για να δεις τα δέντρα να μεγαλώνουν. Πώς θα γίνει, αδερφέ? Θυμάστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιμένω να το λέω αυτό, που σου έλεγα, ρε φίλε, προτιμώ χιλιάδες φορές να φυτέψω το δέντρο εγώ έτσι ακριβώς όπως το θέλω από την αρχή και από τη βάση του, παρά να πάω να σπαταλήσω ένα σκασμό λεφτά για να πάω να πάρω μια έτοιμη ελιά, ας πούμε. Προτιμώ να τη φυτέψω, να τη μεγαλώσω, να την ποτίσω και να μεγαλώσει ακριβώς όπως εγώ θέλω,
Παρά επειδή είμαι κολόμαγκας, ξέρω εγώ, να πάω να πουλήσω τρέλα ότι πόσο κάνει, ξέρω εγώ, έτοιμη. Γιατί το δενδρίλιο κάνει, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, η έτοιμη κάνει ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Προτιμώ χίλιες φορές λοιπόν να πάω στο 50 και να έχω ό,τι χρειάζεται για να τη φτάσω, γιατί στην τελική της αξία θα κοστίζει πολύ περισσότερο από το χιλιάρικο. Οπότε λοιπόν είχα ανθρώπους εγώ που μου στέλνανε επιτόπου μηνύματα μετά και α και εγού και στραβά το στόμα και ζήσει και δεν ξέρω εγώ τι και πού είσαι και ποιος είναι και δεν ξέρω εγώ τι λες. Είναι οι ίδιοι, είναι μαγικό, οι ίδιοι. Οι ίδιοι τσίπα μηδέν, αδερφέ. Οι ίδιοι που με στέλνουν τώρα όλη την εβδομάδα και α και ξέρω εγώ και Αυτοκράτορας και Εμπέρορ και Ζησάρα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί θα είναι πάλι οι ίδιοι που στην ενδεχόμενη στραβή. Γιατί εγώ ξεκίνησα να σου λέω την εκπομπή ότι ο Άρης βάσει με τα δεδομένα όλα αυτά είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωραία. Επίσης σου λέω ότι συνεχίζει το πλάνο τη δεύτερη χρονιά του από τον πενταετές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στη διάρκεια του πλάνου αυτού ενδεχομένως να βρε μακάρι να πάει. Αλλά μπορεί και να μην πάει όλο πρίμα. Εντάξει. Ο Άρης ο φετινός, ο Άρης ξέρω εγώ, ο προπέρσινος που έκανε διπλό στο ΟΑΚΑ με το Βάζελο και ξέρω εγώ, ήταν ένας άλλος Άρης στα δικά τους μάτια με αυτόν που θα είναι του χρόνου. Για αυτούς όλους ο Άρης του χρόνου, όπως το λέω εγώ και ξεκινάω να σου λέω ότι είναι διεκδικητής, για αυτούς θα γίνεται συνδιεκδικητής, θα γίνεται αντίπαλος βασικός. Δεν θα σε πάνε πλέον δηλαδή πιο ξέρω εγώ και θα παίζουν και ξέρεις λίγο πιο χαλαρά και οτιδήποτε άλλο ας πούμε. Πάει γιατί σου λέει εδώ είναι κόντρα, εδώ αρχίζει και γίνεται το θάνατό σου η ζωή μου. Εντάξει, το ότι μεγαλώνεις και μεγαλώνουν δηλαδή λοιπόν το project σημαίνει και πράγματα, μεγαλώνουν και οι αντιπάλοι, οι μάχες και διάφορα πράγματα άλλα. Αναφέρω τους επικίνδυνους αυτούς, τους χρήσιμους όπως τους λέω πολλές φορές, οι οποίοι σου λέω ο ίδιος που με έλεγε, σου λέω και α και ου και στραβά το στόμα και ζήσει και σε πήραμε χαμπάρι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και μέσα στην εβδομάδα Ζησάρα έκλεισες. Εντάξει, γιατί ο Σπανούλης πλην όλων των υπολείπων είναι έργο ζήσει. Εντάξει, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό που γίνεται στο μπασκετικό αυτή τη στιγμή μας δίνει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε δουλειά σε ό,τι αφορά το, και την οτροπία σε ορισμένα πράγματα. Αυτό που γίνεται στο μπασκετικό επίσης, για να πάρω λίγο και το μήνυμα πάσα του Τασάρα. Γεια σου Τασάρα μου, Σπανούλη λέει τον FM, ψηλά, ψηλά τον πήχη. Παλιά με τη Δώρα είχαμε, ήταν η σκέψη τώρα πώς άλλαξε το επίπεδο. Ήταν η φίλη η Δώρα εδώ που μιλούσαμε και την έλεγα Καστρίτη. Ότι ήταν τόπα Κροάτρια, ρε παιδί μου, και ήταν Καστρίτης. Τώρα δες πώς ανέβηκε το level, ας πούμε. Σπανούλη στον FM. Ελπίζω, αλλά αυτό ακριβώς θέλω να πάρω πάσα από τον Τασάρα. Ελπίζω, λέει, όλο αυτό που γίνεται με τον μπασκετικό Άρη να συμπαρασύρει και να σωθεί και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Άρης νικητής. Και εγώ θα σου πω αυτό ακριβώς, Τασάρα. Με δίνεις την πιο ωραία πάσα, αδερφέ. Γιατί είναι και θέματα νοοτροπίας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ανακοινώνεται ο Σπανούλης, να ανακοινώνεται το project, να ανακοινώνεται ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο παίρνουμε σαν πάσα του Άρης, γίνεται διεκδικητής του χρόνου για να πάρει πράγματα και η αντίδραση ορισμένων να είναι κόμπλεξ για την μπάλα. Το νόημα όλου αυτού σε ό,τι αφορά την νοοτροπία και όχι μόνο είναι να συμπαρασύρει όλο τον Άρη, εγώ θα σου πω αδερφέ. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Αν το κέρδος αυτού, αν αυτό το κέρδος, αν η βάση πέραν από το στάνταρ που έχει να κάνει το στάνταρ, το ότι δηλαδή ο Άρης ναι αυτομάτως γίνεται διεκδικητής και έχει μπροστά πράγματα να πάρει, έχει μπροστά του πράγματα να διεκδικήσει, το περιμένουμε, ακριβώς το περιμένουμε. Αν κάτι πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικά κέρδος, είναι να συμπαρασύρει αυτό όλο τον Άρη, σε όλα τα επίπεδα. Εδώ Τασάρα έρχεται και δικαιώνεται σε ένα βαθμό αυτό που έλεγε ο Πασχαλάρας την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, όλα αυτά να μην βγουν αντίδραση για τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά ενθουσιασμός και στήριξη. Μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει. Εντάξει,
να σου βγει και να σου πει ότι κοίταξε να δεις αδερφέ, φέτος το έργο παράδειγμα στο βόλεϊ έχει να κάνει και τα πράγματα και τα κουκιά είναι συγκεκριμένα. Να το πάρουμε αυτό σαν μήνυμα ότι κοίταξε να δεις τον όλο ενθουσιασμό και την όλη ιστορία που έχουμε αυτή τη στιγμή, να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη. Υπάρχει σε αυτό το τμήμα, έτσι πάει. Μακάρι σε όλα τα τμήματα του Άρη, ο Άρης να είχε ένα ΣΥΑΟ. Δεν έχει. Να δουλέψουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να πεις ότι κάθε τμήμα θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν οικονομικά και όχι μόνο να τρέχουν τα τμήματα πρωταγωνιστικά σε όλα τα τμήματα. Να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους και πρωταθλήματα ο Άρης σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Μπορεί αυτό να γίνει. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Επίσης αυτό, άλλη πάσα με δίνεις τώρα εσύ στα καπάκια Μαργαρίτη αδερφέ. Άλλη πάσα με δίνεις. Γιατί κοίταξε να δεις αδερφέ μου, εγώ θα σου πω κάτι και θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ό,τι ακριβώς είπαμε και ξεκινήσαμε να λέμε για το μπάσκετ, το οποίο ο μπάσκετ σου λέω θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πεις ότι θα φτάσουμε. Όταν λέμε εμείς ότι ο Άρης σαν project σου δείχνει ότι με την έλευση Σπανούλη θα γίνει διεκδικητής, σου δείχνει, γιατί ξέρεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις, έχει δείξει ο ΣΥΑΟ τα δείγματά του από πέρσι, έχει δείξει το δείγμα. Μας έχει δείξει τι έχουμε να περιμένουμε. Και ξέρεις λοιπόν ότι και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα, σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα μάλλον, στα οποία χρειάζεται δουλειά το τμήμα, αυτομάτως θα προχωρήσεις. Δηλαδή, δεν πάει ο Άρης αυτή τη στιγμή και είναι ένα σπίτι το οποίο θέλει 1000 μέσα, θέλει στο καρίσματα, θέλει έτσι, θέλει αλλιώς και απλά βάφει την πόρτα. Κατάλαβες, δεν κάνει κινήσεις για το φαίνεσθε αδερφέ μου. Κάνει κινήσεις ουσίας στο μπάσκετ από την πρώτη στιγμή. Και θα συνεχίσει και αυτή η κίνηση, το μεγάλωμα δηλαδή με την έλευση Σπανούλη, δείχνει ότι πολύ πιο γρήγορα θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, για να έχουμε υπόψη, συμβαίνει με όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, αδερφέ. Ένας ερασιτέχνης, σου λέω, ο οποίος για χρόνια περπατούσε γυμνός, είχαν καταφέρει κάποιοι και τον φτάσανε και τον πετάξανε στα βράχια, ακόμα και τη μάνα του συλλόγου, και δεν υπήρχε, με 70 ενεργά μέλη και με τα τμήματα το ένα πίσω από το άλλο να καταραίει, βήμα-βήμα γίνεται ανελαίτη προσπάθεια να φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν, αν κάτι σε λέει, εγώ δεν νομίζω ότι σου λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε αδερφέ. Εγώ έτσι νομίζω, η άποψή μου. Η άποψή μου είναι αυτή αδερφέ. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που ξέρω είναι ότι φίλε υπάρχει πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Το δάσος που ξεκίνησα να λέω πριν, γιατί δάση πρέπει να φτιαχτούν στον Άρη σε όλα τα τμήματα, που σου λέω ότι τώρα στο μπάσκετ υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο άνθρωπος και σιγά σιγά σου δείχνει ότι θα πάει εκεί. Η αναδάσωση θα γίνει. Αδερφιά, υπάρχει πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Δεν ξέρω αλήθεια κάποια πράγματα όταν τα συζητάω και με κάποιους τι ακριβώς βλέπουμε ο καθένας από εμάς. Αλλά για χρόνια φυτοζούσαμε σε πάρα πολλά θέματα, φίλε. Σε πάρα πολλά, πάρα πολλά απλά πράγματα. Μακάρι να υπήρχε, σου λέω, ένα μαγικό ραβδί. Μακάρι να υπήρχαν ΣΥΑΟ σε όλα τα τμήματα και να γινόταν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορούν να γίνουν, αδερφέ. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Έχει πάρα πολλά λεφτά που χρειάζονται. Πάρα πολλά, αδερφέ. Πάρα πολλά. Είσαι γυμνός χορηγικά, δεν έχεις χορηγίες, δεν έχεις ανθρώπους, παλεύεις με νύχια και με δόντια. Τρέχουνε, έχουν δημιουργηθεί support club, το οποίο τρέχει νυχθημερών να στηρίξει το κάθε τμήμα, δεν ξέρει τι να πρωτοστηρίξει. Ειλικρινά σε μιλάω αδερφέ, επειδή έχω γνωρίσει τα παιδιά, έχω ξανααναφερθεί, έχουμε μιλήσει. Και έχονται, βγαίνει μια ανακοίνωση ότι χρειάζονται, μιλάμε για ποσά τώρα, τα οποία συγκριτικά για αρήνα αστεία. Και πρέπει να πληρωθούν για να μετακινηθεί μια ομάδα του ερασιτέχνη, ένα τμήμα του ερασιτέχνη, τα παιδιά μας, για να μπουν στο λεωφορείο και να πάνε από εδώ στο Λαγκαδά. Δεν σε πάει ο λεωφορείατζής, φίλε, τα λεωφορεία δεν παίρνουν νερό μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέμε.
Και τρέχουν ανθρώποι αυτή τη στιγμή να βρούνε 500, 1000 και 1500 για να μην ξεφτιλίζεται ο Άρης. Ποια είναι τα άλλα λόγια που πρέπει να αγαπιόμαστε, αδερφέ? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει απίστευτη δουλειά ο ερασιτέχνης Άρης για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και αξίζει στο σύλλογο. Εγώ τι μπορώ να σε πω από εδώ, αδερφέ? Να κάτσω και να κρίνω αυτούς τους 5 που θα βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή, που θα βάλουν πλάτη και προσωπικά λεφτά? Ή θα σε πω ότι πρέπει να γίνει το οτιδήποτε, να γίνει όσο πιο θελκτικό, να ανεβούν τα μέλη, να στηρίξει περισσότερο ο κόσμος, να βρεθούν χορηγοί? Τι άλλο μπορώ να σε πω? Πέραν το αυτού που λέει ο Τάσος, να στο πάρω και να σου πω ότι να συμπαρασύρει αυτό το πράγμα πρέπει. Αυτό που γίνεται τώρα, το τελείριο του μπάσκετ, είναι ανόητο στο λιγότερο, αδερφέ μου, να γίνεται αυτό στο μπάσκετ και αυτό να μας κάνει ότι κοίταξε να δεις, εμείς παίρνουμε σπανούλι στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πάρει το φούντα και καλά, αδερφέ, εντάξει, μαζί σου, αλλά καταρχήν πρώτα ζεις το, ας τον κόσμο να το ζήσει, ρε πους, ας το να το ζήσει. Τι αρρώστιες είναι αυτές ώρες, ας πούμε, πρώτον, και δεύτερον, τι μπορεί να γίνει και πώς να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Αρχής γενομένης, σαφέστατα, από το ποδόσφαιρο. Γιατί επιμένω να το λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο το οποίο, σαν άθλημα, ρε φίλε, μπορεί να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή βγαίνει η Ναυαρχίδα και πάλι μπροστά. Τι θα πούμε εμείς? Θα βγει η Ναυαρχίδα μπροστά και εμείς θα βγάλουμε κόμπλεξ για τα άλλα τμήματα? Και εννοείται, εγώ σου λέω, αδερφέ μου, επειδή, okay, και εγώ μαζί σου είμαι για τα ποσά ακριβώς που χρωστάει, για το ένα, για το άλλο, μαζί σου. Αλλά είναι και κάποια πράγματα, αν θέλεις να σου πω, τα οποία δεν είναι εύκολο να λέγονται έτσι απλά. Μακάρι να μπορούσε. Εννοείται, αδερφέ μου, ότι η λύση, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές και στο ποδόσφαιρο, και είναι ανοιχτές συζητήσεις και αλήθειες. Δεδομένο είναι αυτό. Αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα θα κάνει τον κόσμο να στηρίξει, να μπει, είναι αυτό το ανοιχτό. Το ότι μιλάμε, λέμε, απολογούμαστε, τα κάναμε καλά, τα κάναμε κακά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Okay. Δεδομένο είναι αυτό. Αλλά επίσης είναι και πράγματα τα οποία, σου λέω, ακόμα δεν μπορούν να υποθούν. Δεν πρέπει, υπάρχει κάτι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάτι εκ των έσω, εννοείται. Ότι γίνεται δουλειά, αδερφέ, επιμένω να το λέω, με λες. Εγώ αυτό που ξέρω, αδερφέ μου, είναι ότι και την Deloitte, η οποία ζήτησε να παίρνει μεγάλα ποσά, το δώσαν αυτοί οι άνθρωποι, αδερφέ, από την τσέπη τους. Έχει υπόψη. Δεν έγινε τυχαία ούτε για τα μάτια του κόσμου, ούτε κάποιος θα πετούσε 60 χιλιάρικα έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, πλην όλων των υπολείπων, σου λέω, τελείωριο ενθουσιασμός και συνάμα χαμηλά την μπάλα και να δούμε και ευκαιρία, να δούμε και τα υπόλοιπα, τι μπορούμε να βοηθήσουμε και στα υπόλοιπα. Πόσο καθένας από εμάς μπορεί να έρθει κοντά, ακριβώς αυτό που με λες, αδερφέ, τα Σάρα παρακάτω, και είναι το πιο βασικό. Και κάτι ακόμα, λέει, με το που ακούστηκε ότι υπέγραψε ο Kill Bill, η σκέψη μου αμέσως πήγε στα πιτσιρίκια μας, λέει, που δόξα τω Θεώ θα δούνε σίγουρα χαρές όπως είχαμε, λέει, την τύχη να βιώσει και η δικιά μας η γενιά. Δηλαδή γίνεται κάτι για τα πιτσιρίκια. Μην βγάλουμε κόμπλεξ εμείς οι ίδιοι για τα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Είναι αρρώστια, ρε. Δηλαδή αντί να το πάρουμε και να πούμε ότι κοίταξε να δεις τι μπορεί να βγει, τι μπορεί να κερδιθεί από όλη αυτή την ιστορία για καλό του Άρη να κάνουμε. Εμείς θα λέμε γιατί δεν πήραμε το φούντα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Σπανούλης σε ανακοίνωση και ο άλλος να την παίρνει μετά από 5 λεπτά και λέει, α, εμείς πήραμε σπανούλι και εσύ μας ξεφτιλίζεις με το φούντα? Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Άρρωστος είσαι. Είσαι μύρλας, είσαι άρρωστος. Άρρωστος, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αυτό είναι αρρώστια. Ένας ηλίθιος άρρωστος. Ηλίθιος, εννοείται. Και προσπαθείς σαν ηλίθιος να μεταλαμπαδεύσεις την ηλθιότητά σου. Άσε τον κόσμο να χαρεί εκείνη την ώρα. Και αν πραγματικά σε ενδιαφέρει και θέλεις να προβληθεί και να κερδίσει ο Άρης και όχι η ηλιθιότητά σου και τα ηλίθια μούτρα σου, πανίβλακα,
Δες πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το πάρεις και να το δουλέψεις και να βγει υπέρ του συλλόγου γενικότερα. Να συμπαρασύρει, όπως έλεγα και πριν, και τα υπόλοιπα τμήματα. Δύσκολο. Πόσο να πρέπει να έχεις IQ πάνω από 11-12, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να μην το καταλαβαίνεις. Τι λέξεις άλλες να βρω για να χαρακτηρίσω τέτοιους ανθρώπους, φίλε, ειλικρινά. Οπότε λοιπόν το δεδομένο και το project που έλεγα την αρχή αυτού καθεαυτού, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει αυτό, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει ότι σε ένα τμήμα ναυαρχίδα βασικό ο Άρης πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα επίσημα. Επίσημα, ούτε στο λέει ούτε δεν ξέρω, στο δείχνει. Επίσημα η λέξη πρωτάθλημα μπαίνει στα χείλη του Αριανού, ας πούμε, ξέρεις, όχι με τρέλα, όχι πάνω στη Βασιλική και στο Τσάνταλι, επίσημα. Εντάξει. Και να πεις ότι αυτό το πράγμα το παίρνω και ναι ρε φίλε, αρχίζω γουστέρνω και θέλω να διεκδικήσω καλού πράγματα. Καλού θέλω να είναι ο Άρης έτσι. Θέλω και στην μπάλα, θέλω και στο βόλι, θέλω και ξέρω εγώ στο χάντμπολ και στο γυναικείο και στο εφηβικό και παντού. Θέλω ο Άρης να είναι διεκδικητής. Αυτό πάρε, κάντο καθρέφτη ρε φίλε, κάντο εικόνα. Κάντο μπροστάρι αυτό το πράγμα, ότι αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό σου δείχνει αυτή τη στιγμή. Και θα βγάλω εγώ κόμπλεξ. Σε ποιον, στον Άρη, στα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Οπότε λοιπόν, αδέρφια, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Και ό,τι αφορά το μπάσκετ και ό,τι αφορά την μπάλα. Και ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα τμήματα του εραστέχνη του Άρη γενικότερα. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, αδέρφια, να βγαίνει και να βγουν και όλοι οι άνθρωποι σιγά σιγά σταδιακά να το γνωρίζουν αυτό και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Κανένας δεν περιμένει, κανένας δεν λέει ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι, επιμένω να το λέω αυτό. Αλλά στον Άρη και γενικότερα στον κόσμο θα πρέπει τα λόγια μας να είναι σταράτα, αντρίκια, αληθινά. Στον Άρη, κολομαγκές και τύποι τώρα που ξέρουν, λένε, τέλος, φτάνουν αυτά, τελειώσαν, τερματίσανε, καταστράφηκαν ο Άρης, καταστραφήκανε γενιές από τέτοιες καταστάσεις. Δεν τους χρειάζεται ο σύλλογος αυτούς. Ανθρώποι που βάζουν πλάτη, που ματώνουν, που δεν μιλάν και όταν μιλάν να έχουν κάτι ουσιαστικό να πούν. Στον Άρη επιμένω να το λέω, το project, ο ορισμός, η εικόνα, το πρότυπο να είναι ο Θανάσης Πλιάκης. Αν θέλουμε να τιμάμε τέτοιους ανθρώπους και τη μνήμη τους στον Παρού, αν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους με πράξεις. Στον μπλα μπλα, άστα να πάνε, δεν υπάρχει. Ιδίως στον Άρη δεν υπάρχει. Σαφέστατα πάντα θα υπάρχουν Ελληνάτσες, υπάρχουν, το ξέρουμε, ναι, που θα θέλουν να βγαίνουν μπροστά, που θα έρχεται, ξέρω εγώ, Σιάο και θα τρέχουν δίπλα του σαν τις λινάτσες να αλλιεύσουν και να κλέψουν λίγο από όλο αυτό, τους ξέρουμε. Δεδομένο πάντα θα υπάρχει. Ας υπάρχουν ο Άρης, ο επίσημος, ο καθρέφτης, η βιτρίνα, να είναι έτσι όπως πρέπει, να είναι είτε Θανάσης Πλιάκης, που σημαίνει τι, ότι είτε κάνω, ματώνω, πληρώνω και δεν μιλάω, είτε εάν το κάνω και μιλάω, να μιλάω και να μιλάω στα ράτα και στα ίσια στον κόσμο. Αν έχω κάτι να πω, να βγαίνω να το πω. Αλλά αυτό που δεν πρέπει κανείς από εμάς να ξεχνάει και θα επιμείνω σε αυτό να το λέω, ότι στον Άρη χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει, έχει αγώνα. Υπάρχει, όπως επιμένω να το λέω, σε αυτό το τεράστιο δάσος που είναι ο σύλλογος, αυτό το τεράστιο δάσος, okay, να ξέρουμε και να θυμόμαστε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση καμένης γης που έχουν αφήσει τέτοιοι τύποι, τέτοιοι ενάρκηση, τέτοιοι τύποι που διοικήσανε τμήματα πολλά και ήτανε μόνο στη Λεζάντα και στην Κολομαγκιά, φύγανε, ρίξανε και βενζίνα, κάψανε τη γη και γεια σας, μην τους είδατε μετά. Και σιγά σιγά θα πρέπει να έρθουν ανθρώποι σε όλα τα τμήματα, παντού, που να μπορούν την καμένη γη, σιγά σιγά, αργά αργά, γρήγορα γρήγορα, να την αναδασώσουν, αδερφιά.
Και πάρα πολύ μεγάλο λόγο, ρόλο σε όλο αυτό, αναγκαστικά, αλλά είναι η μοίρα μας, αδέρφια, και αν θέλουμε να το κάνουμε σωστά για να γίνει για τελευταία φορά, ότι χρειάζονται χέρια και τα χέρια είμαστε όλοι εμείς. Ότι φέρνει ο άλλος, ανοίγει το φορτηγό, βγάζει από μέσα, ξέρω εγώ, 1000 δενδρύλια και λέει, αδέρφια, θέλω χέρια για να φυτευτούν. Τα χέρια εκεί είμαστε εμείς. Και εννοείται ότι θα πρέπει ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο να εμπνεύσουν οι άνθρωποι αυτοί, να εμπνεύσουν και να γίνει και να έρθουν χέρια πολλά χιλιάδες δίπλα τους. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Και εγώ, αδερφέ μου, αυτή την ελπίδα έχω, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά θα την εκφράσω έτσι όπως την κάνω πάντα, είναι η ελπίδα μου, αδερφέ. Τα σάρα ελπίδα, ούτε εκ των έσω ούτε οτιδήποτε, μην παρεξηγηθώ, είναι η ελπίδα μου, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω γιατί θεωρώ και πιστεύω, έχω μέσα μου μια φλόγα ειλικρινά και θέλω να την εκφράσω, ότι αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει, αδερφέ, ότι αυτή η ελπίδα, αυτή η πηξίδα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή, τα σάρα, θα γίνει και θα δοθεί πάσα και στο ποδόσφαιρο. Θα γίνει έργο και στην μπάλα. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Να έχουμε απαιτήσεις, να μας σηκώσει τον πύχη, να δουλέψουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και να γιγαντωθεί ο Άρης με τον ίδιο τρόπο που γίνεται τώρα στο μπάσκετ και στην μπάλα. Είναι απαραίτητο. Ήταν αυτή η διαφωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπασχαλάρα, γιατί του το έλεγα ότι πρέπει η μπάλα να πάει καλά. Βλέπεις τι γίνεται τώρα και πόση δουλειά θέλει για να συμπαρασύρει τον μπάσκετ όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο και σε τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο βαθμό θα γίνει στην μπάλα. Και είναι σημαντικό εκεί να συμπαρασύρει και όχι να κομπλεξάρει. Όχι να βγαίνει ο κάθε ένας και να λέει, α, τώρα στο μπάσκετ θα είναι 25.000 στο γήπεδο, ενώ στην μπάλα 1.500 καρυπίδι. Χαχαχαχα, είσαι χαζός, ρε βλάκα. Σε ποιον κοροϊδεύεις, τον Καρυπίδη? Ο Άρης έχει 1.500. Είναι δυνατόν να το λες και να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί σε λέω βλάκα? Είναι δυνατόν να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Είναι δυνατόν? Σε λέει ο Τασάρα, αδερφέ φίλε. Το πρώτο πράγμα, γιατί Τασάρα, αδερφέ μου, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το πρώτο πράγμα ήταν τα πιτσιρίκια. Πω, λέω, τα πιτσιρίκια. Ρε εσύ, άσε τώρα πρόλογο. Μιλάω στον πιτσιρικά τώρα που πήγε να με πει του Ράμπο ο μικρός και πήγε να με πει εμένα, να αου αου Άρης και ξέρω εγώ στο σχολείο με λένε και με, τι η φάση πιτσιρίκο, να λέει μπάσκετ επειδή εγώ λέει Παναθηναϊκός, ρίστε χαζός το λέω. Εμείς λέω θα πηγαίνουμε, του λέω, στο γήπεδο του χρόνου και θα βλέπουμε τον Αντετοκούμπο, του λέω αβέρτα και εσύ θα κάθεσαι, λέω, και θα, α ναι με λέει. Έρχεται ο πιτσιρικάς, βλέπεις πανούλιδες, Αντετοκούμπο, αυτοκράτορες και έρχεται. Και θα μου πεις εσύ ότι χαίρεσαι επειδή στην μπάλα θα έχεις 1.500. Αντί να πούμε ότι έλα εδώ ρε μας τώρα. Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι ομορφιά υπάρχει. Έλα εδώ να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε όμορφο, να συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο τίτλος, η νίκη, το σπουδαίο, το μεγάλο, φέρνει, γουστέρνει ο πιτσιρικάς. Σηκώνει ανάστημα. Θα δουλέψουμε για τους πιτσιρικάδες ή θα δουλέψει ο κάθε ένας βλάκας για τον ηλίθιο εγωισμό του και το ηλίθιο μυαλό του, για να βγει να πρωτοποστάρει σαν βλάκας που είναι, άεργος, που θα πρωτογράψει.

πολύ μεγαλύτερο αν ξυπνήσει όλο τον υπόλοιπο σύλλογο. Εάν φέρει χέρια και ανθρώπους για να αναδασωθεί όλος ο Άρης σε όλα τα επίπεδα. Απλά και ξεκάθαρα. Να βγουν ανθρώποι τέτοιοι. Να εκφράζουν και να έρχονται χέρια τέτοια. Ούτε κομπλεξικοί διοικούντες. Οκ, κολόμαγκες που βγάζανε και ανοίγαν και τα πουκάμισαν και λέγανε εγώ είμαι στον Άρη. Ούτε κολόμαγκες εργατικά χέρια, δηλαδή συναριανοί που τρέξανε με τη μία να πούν την εξυπνάδα τους και να κάνουν την ηλιθιότητά τους. Μακριά από τον Άρη όλοι αυτοί. Είτε διοικούντες λέγονται, είτε σου λέω χέρια αριανοί και τα τι αυτά. Τέρμα ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται και πάλι μια κουβέντα που θα συνεχίσω να τη λέω. Πριν την αναδάσωση στην καμένη γη, όλα τα σκουπίδια στη σακούλα να πεταχτούν έξω από το σύλλογο. Από σκουπιδοποίηση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να επιστρέψω, να ανοίξουμε και τις γραμμές. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα μηνύματα και να σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο με

0: Τα Φράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο, εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
16: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κοίτα με αλόγια και στα ράτα. Το 2-3-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Μηνυματικά πάντα οι τρόποι Viber, Yellow Viber στο 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής. Αλλά και στο YouTube, στο κανάλι του Yellow, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε, να τα σχολιάζουμε στον αέρα της πόλης του Θεού. Θέλω να κάνω, να πάω απευθείας στις γραμμές για να δω αν έκανα λάθος κάτι και έκλεισα τους ανθρώπους, δεν είμαι σίγουρος. Καλησπέρα. Ναι, τους έκλεισα, ωραίος. Πάμε επόμενη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Αβραμάκος.
1: Ναι.
0: Έλα, Αβραμάκο, και σε περιμένω στη γωνία, Αβραμάκο.
1: Δεν μου λες.
0: Για πες,
1: Αβραμάκο. Στη γωνία, δεν μου λες.
0: Στη γωνία, Αβραμάκο, ναι.
1: Εσύ δεν πιστεύεις αυτά που λες?
0: Εσύ δεν τα πιστεύεις?
1: Εγώ στο μπάσκετ πίστεψα. Στο ποδόσφαιρο πιστεύεις εσύ?
0: Στο ποδόσφαιρο τι να πιστέψω?
1: Ναι, ότι θα την περιτείς.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, Αβραμάκο.
1: Όχι, κοίταξε, Αβραμάκο.
0: Άκουσε λίγο τώρα εδώ τον Αβραμάκο.
1: Καταρχήν, λοιπόν, να σου
0: περίμενε να σου πω εγώ πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν,
1: τελείωσε και θα σου πω.
0: Εγώ θα σου πω κάτι και στο λέω γιατί είσαι αδερφός. Είσαι υπόλογος, ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή κρίνεσαι.
1: Κρίνομαι, βέβαια.
0: Κρίνεσαι. Γιατί ναι, θυμάμαι το τελευταίο τηλέφωνο σου.
1: Το
0: τηλέφωνο σου, το τελευταίο, Αβραμάκο. Το θυμάμαι εγώ που με έλεγε. Τι κάνει ο δικός μας και ο άλλος παίρνει, και σου έλεγα, Αβραμάκο, αλάργα, μην τρελαίνεσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα βγαίνεις πάλι στην κόντρα, ενώ θα έπρεπε
1: όχι,
0: να βγεις. Θα έπρεπε
1: να
0: βγεις συνειδητοποιημένος. Πες.
1: Εγώ να σου πω, ναι.
0: Πες, Αβραμάκο.
1: Βγήκε στο Sky, έδειξε τον κύριο του Παναδρακού, στον Ποδόσφαιρο, βγήκε ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, και δύο Αντιδομιάδες. Ξέρεις τι γίνεται? Ο αρασιτέχνης, εμείς τα πάντα πιέσαμε την κυβέρνηση. Ο αρασιτέχνης και εμείς πιέσαμε τα πάντα. Εντάξει. Πρώτον, σήμερα εγώ περίμενα τον Δημήτρη και τον Χρήστο Γκάλη ή και τον πρόεδρο του συλλόγου του κ. Ευαγγελίδη. Λέει, ο Δημήτρης κάτω είπε, λέει, ψάξαμε και λέει ο Χρήστο Γκάλης. Ψάξαμε, λέει, και δεν καλές. Ρε εσύ, ο Σαβίδης από τον πήρε τον ΠΑΟΚ. Ο Σαβίδης. Το οποίο ο χωριανός μου, αλλά πέσανε δημοσιογράφοι, ο Ρασέχνης, ο Χαρτζόπουλος, ο Βενιζέλους, τα πάντα στην κυβέρνηση, από το Γιακά, και του λέει, φίλε, φίλε, να φύγει από εκεί. Σήμερα δημοσιογράφοι, είπε, εντάξει, ανέφερε ο Δημήτρης, πραγματικά είπε, το ανέφερε. Δεν μπορούσε να πει ο Δημήτρης, κύριε Πρόεδρε, ο Πάκος δεν είχε επενδυτή. Η Τίμωρη έχει 20.000 καθηγητές του Καϊτανάκη. Αλλά δεν μπορεί να βγει και 4-5 χρόνια Ευρώπη. Όφη πήρε και δύο κύπελα. Τι λες, ρε φίλε? Δεν μπορούσε να λέει αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, ρε φίλε. Πάμε, Αβραμάκο, πάμε.
1: Όχι, Αβραμάκο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε, ακούτε, είμαι σοσιαλής.
0: Έλα,
1: γιατί ναι, δεν με έρθει και τώρα εντάξει, μόνο.
0: Πάμε, Αβραμάκο. Πάμε, Αβραμάκο, δεν θα με χαλάσεις. Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Αποστολάρα.
2: Α, χαίρομαι που μ' ακούς τη φωνή.
0: Ακούω τη φωνή σου.
2: Εγώ θα σε πω τη γνώμη μου, αδελφούλη, και χαίρομαι που σε ακούω γιατί σε πάω πάρα πολύ. Το όνομά σου θυμίσαι με.
0: Εγώ είμαι ο Αργύρης Αποστολάρα.
2: Αργύρη.
0: Εσύ?
2: Λοιπόν, θα σε πω σαν Αποστολάρα στην άποψή μου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι, όπως είπες και σε άκουγα και σε χαιρόμουνα, ότι σίγουρα ότι και το μπάσκετ θα παρασύρει και το ποδόσφαιρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Καλά, δεν είναι αποψήνε, de facto, αλλά λέω ότι μπορεί να το συμπαρασύρει, ρε παιδί μου. Ναι,
2: θα σε πω ποσοστό, θα σε πω ποσοστό.
0: Δώσε νούμερα, ναι, δώσε νούμερα.
2: Ένα, πιστεύω, ένα 90%.
0: 90 το πας ψηλά, Αποστολάρα.
2: 85 με 90%.
0: Εντάξει, το χαμηλώνει. Εντάξει, να δούμε, να δούμε, Αποστολάρα.
2: Γιατί πιστεύω και στον ΑΣΥΓΜΑ στη διοίκηση, στον κύριο Αϊβαζίδη. Αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί επενδυτής και για το ποδόσφαιρο.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, Αποστολάρα.
2: Και θα βρεθεί, και να σε πω και κάτι, αδελφέ, δεν θα το πιστεύουμε.
0: Ο λόγος σου ήταν μεστός.
2: Αρκεί βέβαια να αφήσουμε τη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ να κάνει δουλειά, και πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση συνέβρεση επενδυτή στο ποδόσφαιρο κάτι με λέω ότι θα βοηθήσει και ο Σιάο.
0: Για να δούμε, Αποστολάρα. Είδομεν.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Είδομεν. Να το δούμε. Λοιπόν, είσαι αδερφός, Αποστολάρα, μίλησε σοφά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλους. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, να περιμένουμε εξελίξεις.
0: Ευαγγέλιο τα λόγια σου. Γεια σου, Αποστολάρα. Γεια σου, αδερφέ μου.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
3: Μπορεσέρε, φράτερ,
0: κύριε. Ναι, φράτερ, κύριε Αστέρη. Πού είσαι.
3: Γιατί αρκουμπέχεσαι, μου τον κίνη.
0: Γίνε, μου τον κίνη.
3: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, όλα θα πάει καλά. Όλα θα στρώσουν, όλα θα πάει κατευθείαν. Όλα, Αργυράκο, θα στρώσουν, όλα θα πάει καλά.
0: Άντε, να δούμε, να δούμε.
3: Άμαστε,
0: κύριε
3: καλά, Αστέρη. Όλα και στο ποδόσφαιρο θα στρώσουμε. Θα πάμε όλα.
0: Και ναι, μετά θα πάρουμε τα βουνά με τις κλίτσες για να κάνουμε ένα αντάμωμα. Ένα μπουνουσάρε, σούπερ τρία μπουνουσάρε. Να είσαι καλά, κυρία Αστέρη. Να είσαι καλά. Όλα και καλά, εσύ, όλα καλά.
3: Καλή συνέχεια, αγόρι μου.
0: Γεια σου, κυρία Αστέρη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά είναι όμορφα, ωραία. Και αισιόδοξα. Ο Μανώλης λέει, καλησπέρα, αδερφέ μου, λέει, μας έλειψες. Χαιρετισμούς, λέει, σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Δεν μας πέφτει, λέει, με τίποτα η διάθεση. Εδώ τώρα με ζορίζει λίγο, αδερφέ μου, η κλίση σου στο Viber, έχει υπόψη. Λοιπόν, δεν μας πέφτει σε τίποτα η διάθεση. Λίγο στην μπάλα, λέει, να αλλάξει και η κουβέντα. Και όλα καλά, εμείς εκεί με λύσα στήριξη στο άρρωστο παιδί μας. Σωστός. Όχι άδειο γήπεδο, δεν ταιριάζει στον Αριανό. Το άδειο γήπεδο, λέει ο Μανώλης. Και μίλησες πολύ ωραία, αδερφέ μου. Όλο μας το είναι, όλη μας η στήριξη, πάντα στο άρρωστο παιδί. Λοιπόν, ο Φράγκο, αδερφός, καλησπέρα, Αργύρη, καλή εκπομπή. Το αεροπλάνο απογειώθηκε, λέει, από το κίτρινο-μαύρο κορδελιό. Έτσι έχουμε ξαναπεί, η επανάσταση, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, από εκεί θα ξεκινήσει. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Είναι βασικό ο Σπανούλης να έρθει στο Κορδελιό σόγαμπρος. Επειδή τώρα ψάχνει για σπίτι, πανοράματα και τα συναφή, όλο το νόημα Βασίλη Σπανούλη. Άμα δεν ξυπνάς το πρωί να ρουφάς τη βρώμα από την ΕΚΟ, δεν κάνεις δουλειά, το μυαλό δεν καθαρίζει. Έχει υπόψη. Πανόραμα, χορτιάτες και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά είναι για τους πλεμπαίους. Όλο το νόημα είναι εκεί στις φαβέλες. Εκεί παίζετε το μπάσκετ. Παίζαμε μπάσκετ εκεί με πορτοκάλια. Δεν είχαμε τότε λεφτά για μπάλες μπάσκετ και τέτοια. Εκεί θα δεις το αληθινό. Εκεί θα βρεις τον καινούργιο Αντετοκούμπο. Έτσι, έχει υπόψη. Πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αργύρη.
0: Γεια σου, αδερφέ. Ποιος?
4: Ο Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Έχει οικογένεια δύο παιδιά. Το ένα το παιδί δείχνει να βρίσκει το δρόμο του. Το στηρίζουμε μέχρι να ολοκληρώσει. Το άλλο το παιδί το γυρνά στην πλάτη.
0: Ακριβώς.
4: Το γυρνά στην πλάτη, ρε Αριανέ. Σοβαρά μιλάς. Καταρχήν, Αργύρι, δεν τους θέλουμε στο γήπεδο. Και στο μπάσκετ δεν τους θέλουμε.
0: Ξέρεις τι, Κωνσταντίνε.
4: Γιατί και στο μπάσκετ τοξικότητα θα βγάλουνε. Γιατί και στο μπάσκετ τα πρώτα κακά αποτελέσματα τοξικότητα θα βγάλουν. Δεν τους θέλουμε ούτε εκεί. Να πάνε να βρουν μια ομάδα δικιά τους να κάνουνε.
0: Μίλησες ωραία, Κωνσταντίνε. Γιατί. Και θα σου πω και το άλλο, γιατί το είπες πολύ ωραίο το παράδειγμα. Δηλαδή το ένα το παιδί, ρε φίλε, πάει καλά και εσύ αντί να βοηθήσεις και το άλλο ή να του πεις με όμορφο τρόπο ότι δες τι γίνεται εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε, εσύ το κατηγοράς, το βρίζεις, το μειώνεις κι άλλο. Πώς θα κάνουμε δουλειά έτσι, αδερφέ? Είναι παιδιά μας.
4: Είναι παιδιά μας.
0: Έτσι.
4: Και οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Μίλησε σοφά, Κωνσταντίνε.
4: Δεν θέλεις, μην πας. Δεν χρειάζεται να το διαδίδεις, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, δεν θέλεις, κράτα το και τον εαυτό σου.
0: Πολύ σωστό.
4: Και για μένα, Αργύρη, δεν είσαι αδερφός, όχι εσύ, αυτός που το λέει. Ναι. Όχι, δεν είσαι αδερφός και δεν είσαι συναριανός.
0: Έτσι, μην συμφωνώ.
4: Μην στο γήπεδο, βρες, φτιάξε μια ομάδα δικιά σου.
0: Συμφωνώ χίλια τα χίλια, αδερφέ μου, να ξέρεις.
4: Είσαι αριανός, σημαίνει είσαι στο γήπεδο, είσαι μαχητής εκεί. Δεν και θα το παιδί σου, έτσι.
0: Και αν δεν μπορείς, αδερφέ μου, αν δεν μπορείς να στηρίξεις, δεν θα σε κατηγορήσει κανείς. Μην το ξεχνάς.
4: Κανένας, φυσικά.
0: Ναι,
4: δεν χρειάζεται να διαδίδεις. Συγγνώμη τώρα που θα το πω, ρε Αργύρη, δεν χρειάζεται να διαδίδεις τη σκατήλα σου. Δεν θέλεις, μην πας. Ήταν αποτυχημένη χρονιά, κάργα. Θέλαμε όλοι το καλύτερο, το θέλουμε. Τι προσπαθείς να επιδιώξεις τώρα?
0: Τι προσπαθείς να
4: διαλύσεις,
0: ναι,
4: ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι.
4: Εγώ προσωπικά σε όλο αυτό το πανηγύρι, που είναι ωραίο πανηγυράκι με τον Σπανούλη, εγώ ως Κωνσταντίνος, οι κλεφτές μου ματιές είναι πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο μας πονάει αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι,
4: είναι
0: ακριβώς.
4: Το παιδί μας που έχει ανάγκη.
0: Είναι το παιδί που τώρα πονάει, αδερφέ. Μιλάς σωστά.
4: Εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε να το στηρίζουμε. Όποιος δεν θέλει με γεια του με χαρά του, ας το καταπιεί μόνος του και ας το βουλώσει.
0: Μίλησες ωραία.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ άμα μπορέσω να το βγάλω το ρεπορτάζ. Ναι.
5: Συμφωνώ με τον φίλο που μιλούσε προηγουμένως.
0: Ρε βρωμόσκυλο.
5: Ρε πού είστε εσύ ρε.
0: Εγώ ρε που είμαι ρε. Εγώ ρε ψωμί καλά φίλε,
5: φίλε,
0: φάγαμε.
5: Φίλε, να σου πω κάτι. Έχω μία εβδομάδα που γυρίσαμε από Αμερική.
0: Ποιος
5: λόγω
0: είσαι,
5: δουλειάς.
0: Ποιος είσαι στα αλήθεια τώρα εδώ. Κάτι, τι Αμερικές μας λες να πούμε.
5: Ο Παναγιώτης στην Ερεσία από ποιος Κολονία.
0: Ρε ξέρω ποιος είσαι.
5: Ρε κοπρόσκυλο.
0: Δεν τρέπεσαι ρε λίγο ρε. Δεν τράπηκες λίγο ρε.
5: Εσύ.
0: Χρόνια
5: έτσι. Εσύ αφού σου λέω έχω μία εβδομάδα που γυρίσαμε από Αμερική.
0: Μήπως
5: δύο
0: είσαι,
5: χρόνια λείπαμε.
0: Μήπως είσαι πίσω από το Σιάο. Λέγει αποκαλύψου πάνω.
5: Τι κάνεις φιλαράκι.
0: Καλά αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι.
5: Καλά ρε στη πολύ. Δύο χρόνια μας βγήκε να μην το πω στον αέρα.
0: Έλα ρε.
5: Αλλά φιλαράκι πολύ εκπαίδευση. Πολύ τρέξιμο. Πολύ σχολείο.
0: Μπράβο.
5: Και εντάξει τώρα εντάξει ανεβήκαμε κάτι ψηλά κλιμάκια πιο ψηλά. Εντάξει όλα καλά όλα καλά. Πολύ τρέξιμο όμως.
0: Μπράβο ρε Πάνο.
5: Εσύ με γκρίνια, με γκρίνια σας άφησα. Με γκρίνια σας βρήκα. Τι γίνεται.
0: Άρα είναι όλα καλά στον Άρη.
5: Αργύρι, δεν τρογόμαστε εμείς οι Αργιανοί. Σοβαρά σου
0: μιλάω. Εντάξει είναι και
5: ξέρεις
0: τι τα λεπόρια που έχει περάσει. Ο κόσμος είναι μεγάλη φίλε. Είναι δικαιολογημένη φίλε σε ένα βαθμό.
5: Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ με το φίλο προηγουμένως που μιλούσατε. Συμφωνώ. Αυτοί οι γκρινιάρδες να πάνε να κάνουν δικιά τους ομάδα. Ναι ρε, εσύ, δεν τρώγονται ρε. Δεν τρώγονται.
0: Εμείς πρέπει να βρούμε άκρη όλοι μαζί για τον Άρη. Όλοι μαζί για τον Άρη. Και εννοείται όσοι μπορούν.
5: Ναι, σίγουρα.
0: Δεδομένο.
5: Σίγουρα.
0: Πάνω χάρηκα πολύ ρε που σ' άκουσα, αδερφέ.
5: Φίλε μου, τα λέμε.
0: Είσαι αδερφός, είσαι αδερφός πάνω. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου.
5: Έγινε, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
5: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, έτο πάνω. Παλιό πιστό σκυλί ο πάνω. Από τα πιο παλιά και πιστά σκυλιά. Ακροατόσκυλα. Λοιπόν. Λίγο τα μηνύματα να συντονίσω αδερφέ μου. Και ο Άρης λέει θα μεγαλώσει λέει με Σπανούλη, με σύγχρονα δεδομένα. Και ο Σπανούλης θα μεγαλώσει με τον Άρη, έτσι με τον ωραίο τον τρόπο. Και είναι δεδομένο γιατί είναι φιλόδοξος, είναι νέος. Και είναι ό,τι το καλύτερο project και ο Άρης για τον ίδιο. Εννοείται. Είναι θεωρώ ειλικρινά και από τις ομάδες τις οποίες πεζότανε για το Σπανούλη, ειλικρινά το καλύτερο project. Μόνο η διοργάνωση είναι αυτή ας πούμε, η οποία λείπει. Με την έννοια ρε παιδί μου ότι ξέρεις είναι οι προπονητές αυτοί οι οποίοι είναι ευρωλιγκάτοι. Αλλά καλομελέτα και έρχεται ας πούμε. Έτσι καλησπέρα Αργύρη λέει. Στο μπάσκετ τουλάχιστον βλέπουμε κάτι θετικό. Στο ποδόσφαιρο λέει δύσκολα τα πράγματα. Θα δουλέψουμε αδερφέ μου. Ελπίζουμε να δουλέψουμε και να πάνε όλα καλά. Πάμε καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα αδερφέ καλησπέρα.
6: Έλα ακούσουμε.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
6: Ένα πράγμα θα πω μόνο. Συντάσσομαι με το τηλεφώνημα του φίλου που πήρε για τον ποδόσφαιρο. Θα είμαστε μαζικά με όλη τη δύναμη της ψυχής μας όπου παίζει Αργιανάρα. Γιατί σου χαριλάω η ψυχή μας. Αυτό και τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου ρε Χριστάρα. Μίλησες ωραία. Μίλησες ωραία. Τα πορτοκάλια του Σεζάν. Γεια σου λέει Αργιράρα. Σε θυμόμαστε στη γέφυρα λέει να έρχεσαι ως αντίπαλος. Αργιανάρα παντού. Αδερφέ ήμουν πολύ πιτσιρικάς και ήμουν και πρώτο βιολί στον μπάγκο. Έχει υπόψη. Λοιπόν ο Κρίς. Γεια σου αδερφέ μου. Τα πορτοκάλια του Σεζάν. Πολύ μου άρεσε αδερφέ μου το έργο. Φίλε άκου λέει ο Κρίς. Πριν 3 χρόνια έγινα μέλος λέει στο ΝΑΣ. Και επίσης λέει στην διοικούσα του βόλεϊ. Έφυγα τρέχοντας σε 3 μήνες αφού είδα ότι το κακό δεν έχει ξεριζωθεί από το σώμα του Άρη. Αδερφέ μου, κάθε μέρα που περνάει γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν πολλά πράγματα και επίσης και πολλά από τα κακά να ξεριζωθούν αδερφέ. Κάθε μέρα που περνάει. Ο Εστέλο, αλήθειες μόνο και Ζικ και Μιτσούμπα. Άλλο παλιό τώρα αληθιόσκελο μας γύρισε χρόνια πριν στις χρυσές χορηγίες της εκπομπής. Στα χρυσά συμβόλαια που είχαμε τότε. τότε που τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Αδερφέ μου, μοκόκα τρίποδα, καλώς ήρθες, λέει, στον Αυτοκράτορα, λέει ο Στέλο, καλώς να ορίσει. Λοιπόν, ο Έξελ, το άρρωστο παιδί έχει μπλέξει, λέει, με ένα κάθαρμα και βελονιάζεται. Για να το στηρίξουμε πρέπει να διώξουμε τη χολέρα, να είμαστε εκεί όμως με καθαρό αίτημα. Αυτό είναι το τελευταίο που λες, αδερφέ μου. Το παιδί πρέπει να το στηρίξουμε και μέσα από τη στήριξή μας να φύγει οποιαδήποτε αρρώστια έχει απάνω του. Να παλέψουμε, να κάνουμε τα πάντα, αδερφέ. Γιατί πρέπει, εννοείται πρέπει. Και πρέπει να παλέψουμε, αδερφέ μου. Δεν έχουμε και πολλές λύσεις. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Μακάρι να είχαμε. Μακάρι να είχαμε, αλλά καταλαβαινόμαστε. Ο Άρης, καλησπέρα, λέει, από το Eastbourne της Αγγλίας. Άρης, λέει, στο όνομα Άρης και στην ομάδα. Α, στο όνομα, λέει, Άρης και στην ομάδα. Το πρώτο καλοκαίρι που νιώθω χαρούμενος για την ομάδα λόγω ηλικίας. Δεν πρόλαβα τον Αυτοκράτορα. Λογικά είσαι μικρός, αδερφέ μου Άρη, και εσύ και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες, επειδή οριακά και εγώ τον Αυτοκράτορα δεν τον πρόλαβα. Προσδοκούμε να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να ζήσουμε όλες αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές. Να ξαναζήσουμε. Να πάρει σάρκα και οστά το γεγονός ότι πράγματι ήρθε και πάλι εκείνη η ώρα, αδερφέ μου. Ήρθε και πάλι εκείνη η ώρα που θα ξαναγίνει Αυτοκράτορα στη χώρα και Αυτοκράτορα στην Ευρώπη, αδερφέ. Ο Βασίλης, το πιστό σκυλί από το Lounge Down της Γερμανίας. Καλησπέρα, Αργύρη, και σε όλα τα αδέρφια. Ελπίζω πραγματικά να δει κάποιος τι γίνεται και τι έχει να γίνει στο μπάσκετ και να έρθει να αναλάβει την ΠΑΕ. Λες την πιο ωραία κουβέντα, αδερφέ μου. Και είναι αυτό ακριβώς που πιστεύω και παντρεύω σε όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε και με τον Τασάρα πριν, σε ό,τι αφορά το ότι να συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα τμήματα και κυρίως ένα, θα σου πω, και το ποδόσφαιρο ένα παραπάνω. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει όραμα, γούστα, δύναμη, χρήμα, εννοείται, τρόπο, σχέδιο, πλάνο, και πόσο εύκολα, σου λέω, ένα τσαφ, ένα κλικ γίνεται και τι τελείριο επικρατεί στον κόσμο του Άρη, να το δει. Μπορούν να το δουν, μπορούμε να το δείξουμε αυτό στους πάντες για το τι έχει να γίνει και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα αναλάβουν τέτοιοι άνθρωποι, που θα έχουν όραμα, σχέδιο και πάνω απ' όλα ικανότητα, αδερφέ. Ικανότητα. Στον Άρη έχουν λείψει ανθρώποι με ικανότητες. Ούτε ξέρω εγώ ούτε οτιδήποτε άλλο. Ικανότητες. Ο δρόμος άνοιξε, θα πάει στα σίγουρα και με μεγαλύτερο, λέει, κέρδος. Κατά τα άλλα, λέει, γεροί να είμαστε να μαζέψουμε, λέει, κανένα ευρώ, γιατί το ταξίδι θα είναι μεγάλο φέτος. Και με πολλές στάσεις οφείλουμε να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε Άρης νικητής με την ψυχή μας γεμάτη περηφάνεια, λέει ο αδερφός μας, ο Μπίλης από το Lounge Down. Έτσι είναι, αδερφέ μου, αυτά είναι. Και όσοι τυχόν, εγώ το έζησα, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό αυτό στην Ισπανία, εκεί στη Μαρέσα, που σου λέω, είχαν χαζέψει όλοι και τραβάγανε βίντεο και λέω, τι βλακία κουβαλάμε, ρε, πόσο βλαμμένοι είμαστε, τι ανάγκη έχουμε. Να σε πω κάτι άλλο, αδερφέ, επειδή βγαίνανε και κάτι τσούτσες ανατακτά διαστήματα και μιλούσαν για κόσμο και οτιδήποτε. Αδερφέ, 7.000 το Μάντσεστερ τους πήγες χαβαλέ. Χαβαλέ όμως. Ψάχναν εισιτήρια ο κόσμος. Εντάξει, και δεν είναι ούτε πήγες 7.000, ξέρω εγώ, πήγες 7.000 σπαρτιάτες εκεί πέρα. Χαζέψαν όλοι. Εντάξει, ένα κλικ θέλει, μία σπίθα. Ο Χάρης, Αργύρη, λέει, είδες, λέει, στο βίντεο που έβγαλε το σπαθί από το βράχο, αδερφέ, καλά ο τύπος με τα social του Άρη, στο TikTok και τα υπόλοιπα, είναι 150 level μπροστά, ας πούμε, βλέποντας αυτό το πράγμα, λες, τι έχουμε να δούμε, ας πούμε, το βλέπεις και το ξαναβλέπεις, μαγεία, με τον πιτσιρικά τώρα που ανοίγει την πόρτα και τέτοια, ας το, ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας, πολύ εντάξει. Και ξέρεις τι γίνεται, το παντρεύω, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα social media του μπασκετικού, πλέον των υπολείπων, εμείς λέμε, είναι, φίλε, τρομερά ικανός, είναι απίστευτα ικανός, δηλαδή κάνει πράγματα πολύ που είναι ground, κατάλαβες. Σου λέω τώρα για τον άνθρωπο που είναι στα social media. Φαντάσου λοιπόν όλος ο Άρης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πόστα που πρέπει να έχει ανθρώπους που να είναι ικανοί. Ικανοί. Χορτάσαμε απανίκανους στον Άρη. Λοιπόν, Ο Αποστόλης, καλησπέρα Αργύρη από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη και καλή δύναμη. Πάμε για τα καλύτερα για την Αργιανάρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ μας. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ μου. Μόνο για τα καλύτερα. Μόνο μπροστά, μόνο ψηλά. Μόνο Άρης. Ο Χριστάρας, το Χαριλάου θα είναι η ψυχή μου. Δεν σταματάμε να στηρίζουμε την Αργιανάρα μας. Μελίσσα, έτσι ακριβώς είναι Χριστάρα. Και ένα παραπάνω αυτό που θα ξαναπώ. Εκεί που πονάς, εκεί που υπάρχει το θέμα, εκεί είναι το νόημα, εκεί είναι το κέρδος. Εκεί έχει να κάνει. Και όχι εκεί που πονάει εμείς να βγάλουμε κόμπλεξ. Εντάξει. Του χρόνου λέει στο Παλέρε Αργύρι, ούτε με GPS δεν θα βρίσκουμε θέση. 6.000 άτομα στο εστιατόριο, άλλοι τόσοι στους διαδρόμους. Εάς κρεμάσουν, λέει, και τα 2.000 σχοινιά από το ταβάνι για εμάς τους ορειβάτες, γιατί, λέει, μόνο ανάποδα σαν τις νυχτερίδες θα χωράμε, λέει ο Θάνος ο αδερφός, και εγώ θα το πάρω και αυτό για να καταλάβεις, αδερφέ μου, και εσύ αυτό που λέμε για την αρρώστια την οποία επικρατεί πολλές φορές στη σκέψη, αδερφέ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικό να μην υπάρχει αρρώστια στη σκέψη, να μην υπάρχει αρρώστια στην νοοτροπία. Γιατί βγαίνει ο άλλος και σε λέει ότι ναι, αδερφέ, του χρόνου θα γίνεται του φέκιασμα. Προσωπικά, αν θέλει, θα σου πω, ρε φίλε, ελπίζω ότι όλα τα διαρκεία θα ανανεωθούν. Γιατί το έλεγα και πέρσι ότι ευλογημένοι όλοι όσοι πήραν διαρκεία πέρσι στο μπάσκετ. Ευλογημένοι, άστο, μην την ψάχνεις. Ωραία. Αλλά εγώ θα σου πω το άλλο. Δεν είναι δυνατόν η νοοτροπία του κόσμου ορισμένων να είναι ότι να του χρόνου θα είμαστε 20.000 στο παλέ. Α, Καρυπίδη, δες τι γίνεται. Όχι, αδερφέ. Αυτό που πρέπει να πάρεις και να δείξεις ότι του χρόνου πράγματι θα είναι 20.000 στο παλέ και θα είναι ένα μήνυμα προς άπαντες ότι κοιτάξτε να δείτε, με πέντε πράγματα απλά ο κόσμος είναι βλαμμένος, διψάει. Να έρθει κάποιος που να έχει το ίδιο όραμα και όνειρο να το φέρει στην μπάλα. Οκ. Okay. Σαν πιο λαοφιλή και οτιδήποτε σαν άθλημα, ας πούμε. Και αυτό το κλακ που θα γίνει στα δάχτυλα, 20.000 γίνονται 50 και πάει λέγοντας. Και συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Αυτό πρέπει να βγούμε και να πούμε. Και όχι αού δες τι θα κάνουμε και να βγάλουμε κόμπλεξ. Λες και το ποδόσφαιρο το έχει άλλη ομάδα και δεν είναι Άρης. Εντάξει. Απλά πράγματα σου λέω, με ηρεμία και με νοοτροπία καθαρή, αδερφέ μου. Αυτό ακριβώς που λες, του χρόνου ναι με GPS και ο σκοπός είναι με GPS του πάρα χρόνου να γίνεται και στην μπάλα, αδερφέ. Και αν είναι δυνατόν και από του χρόνου, εννοείται. Ο Θανασάρας, πούς αδερφέ μου, πούς αδερφέ μου, πούς Θανασάρα, κιτρινό μαύρη χρυφιά, λεβεντόπεδο, Αργυράρα καλησπέρα, μια φωνή λέει από τα παλιά, να είσαι καλά αδερφέ μου, Λευτεριά στον Άρη μας. Γεια σου ρε Θανασάρα, έχουμε κάνει και εκπομπές, αλλά είναι αδερφός, πιστός σκυλί να πούμε, με όλη τη σημασία της λέξης ο Θανασάρας. Γεια σου αδερφέ μου, χαιρετισμούς. Πάμε, καλησπέρα.
7: Γεια σου Αργύρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
7: Έλα, οξυντάρι σου.
0: Έλα ρε οξυντάρι. Έλα ρε οξυντάρι.
7: Πήρα να πω την καλησπέρα μου, αδερφέ.
0: Είσαι κυμπάρης, και οξυντάρης και κυμπάρης.
7: Την υποχρέωση την έκανα, έτσι.
0: Βέβαια.
7: Πάτησα like. Like πάτησα, να ξέρεις.
0: Έχει γίνει
7: και βλέπω μαύρο μπλουζάκι, είσαι κορφή, είσαι.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι είμαστε. Αλλάζουν οι εποχές τώρα. Λόγω επειδή σιάω δεν πάω να βγαίνουμε τυχαίοι, πρέπει να βγαίνουμε όμορφοι προς το
7: γύρο. Μιζαμπλή πρέπει να
0: είμαστε. Μιζαμπλή, ναι, ναι.
7: Πρέπει να είμαστε. Πρέπει να έχουμε ενδυσήματα, ξέρω εγώ, αμερικάνο, ιταλικά κάπου.
0: Ναι, τώρα δεν μπορεί να μην φοράς μια μπλούζα 6 εκατοστάρικα πάνω σε. Πώς θα βγει στην άλλη.
7: Να χαρώ το φίλο μου,
0: λοιπόν, είσαι αδερφός, εξιντάρι.
7: Ναι, λοιπόν, εγώ κοίταξε, θέλω να πω ότι αυτού είναι όλες τις τέχνες. Ανοίξανε τα κονέ. Ηλεκτρονικά μπορεί οποιοδήποτε να δώσει 20 ευρώ να γραφτεί. 25 είναι η πρώτη εγγραφή. Και μετά είναι 20 ευρώ το χρόνο, έτσι. Αυτά είναι τα γράμματα. Λοιπόν, ανοίξτε τα ηλεκτρονικά σας, τα τηλέφωνα όλα, τα λάπτουπ, τα μάπτουπ και κάντε μια εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ, όπου και να είστε, σε όποιο μέρος του πλανήτη και να είστε, από όπου και να ακούτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Μίλησες ωραία. Μίλησες
7: Να γίνουμε καμιά 22.000, έτσι. Ήδη ήμασταν 8, τώρα πρέπει να φτάνουμε 9-10 πιστεύω.
0: Και να εμπνεύσει περισσότερο και αν θέλεις για μένα η ετήσια συνδρομή να γίνει και παραπάνω για να βοηθιέται περισσότερο τα τμήματα.
7: Βέβαια, ας γίνει παραπάνω, δεν πειράζει. Ας έτσι, γίνει παραπάνω. Έτσι. Ας το κανονίσουν εκεί στον ΑΣ. Λοιπόν, θέλω να πω και για τα παιδιά του ΑΣ. Φέτος αναλάβανε, λοιπόν, έχουν κάτι μήνες τα παιδιά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Ανεβάσανε το βόλεϊ, ανεβάσανε το μπάσκετ γυναικών. Κρατήσαν το βόλεϊ γυναικών στην ΑΕθνική, έτσι. Βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, παιδιά. Μην κατηγορείτε τα παιδιά από τον ΑΣ που αναλάβαν τώρα, είναι πολύ δυνατοί και κάνουν τα πάντα για τον ΑΣ. Χρωστούσαμε πάρα πολλά λεφτά και ο Εραστέχνης χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Κάναν διακανονισμούς, κάναν τα πάντα τα παιδιά. Για να γίνει αυτό το ηλεκτρονικό μπουζούκι τώρα να γραφτούμε και να κάνουμε, αυτοί τα κάναν όλα.
0: Έτσι, αδερφέ μου, ισχύει.
7: Λοιπόν,
0: έτσι.
7: Κοιτάξτε να είμαστε δίπλα στο σύλλογο. Ο Άρης δεν είναι ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο. Αν και πονάμε για αυτά τα δύο περισσότερα από τα άλλα, πιστεύω όλοι μας. Αλλά ο Άρης είναι η μάνα του συλλόγου, παιδιά. Ο Άρης είναι όλα τα αθλήματα. Και τα παιδάκια μας, τα μικρά που παίζουν, έτσι. Οι ακαδημίες μας όλες πρέπει να δυναμώσουν όλα τα παιδάκια, όλες οι ακαδημίες παντού, και πρέπει όλοι να γίνουμε μέλη στον ΑΣ, παιδιά. Τώρα πρέπει να σταθούμε κοντά, τώρα είναι ευκαιρία μας να δυναμώσουμε, δυναμώνει το μπάσκετ και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα. Αυτά είχα να πω, Αργυράκο μου.
0: Είσαι αδερφός εξιντάρι.
7: Καλή συνέχεια, αδερφέ, καλές εκπομπές να έχεις και εύχομαι υγεία σε όλους.
0: Άκουσα
7: και τον κύριο. Ναι. Και τον κύριο Αστέρη από το χωριά τη βγήκε να δώσει χαιρετισμούς και στον Κυριάκαρο και στον κύριο Αστέρη και σε όλα τα παιδιά που ακούνε, Γερμανίες, Αμερικές, κόλπα, όλο τον κόσμο.
0: Είναι σήμα κατά τεφέν. Να είσαι καλά, εξιντάρι.
7: Γεια σου. Εσύ να είσαι καλά, δουλαράκι, καλές εκπομπές να
0: έχεις. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, εξιντάρι.
7: Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
0: Να είσαι καλά, εξιντάρι. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου.
7: Γεια σου, αγορίνα, γεια.
0: Λοιπόν. Έτσι, όμορφα, ωραία να πηγαίνουμε, σου λέω, σε μια κατεύθυνση καλή για τον Άρη. Όλος ο Άρης είναι ένας. Εντάξει, και επίσης εγώ θα σου πω και το άλλο, αδερφέ. Θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Επειδή υπάρχουν ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι ούτε τους περισσεύουν ούτε οτιδήποτε, αλλά δίνουν πολλά λεφτά για τον Άρη. Σας έλεγα και πριν για το Support Club, που τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ, παλεύουν να βρουν λύσεις για τα πάντα, για τα πάντα όμως. Ωραία, ξέρεις τι, το έχω ξαναπεί. Σαφέστατα, από το να βγάλεις από την τσέπη του καθένας ό,τι του περισσεύει, δεν το συζητάω έτσι, ούτε θα κρίνω εγώ τώρα τον καθένα. Αλλά εννοείται ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσω εγώ να πιάσω ένα μικρόφωνο και ένα πληκτρολόγιο και να λέω στους άλλους τι θα κάνουν. Είναι πολύ πιο εύκολο από κάποιον ο οποίος δεν μιλάει και απλά βγάζει και δίνει. Ωραία. Αλλά κάποια στιγμή, αυτό σου λέω, όχι απλά κουράζει, έχει αρχίσει, γίνεται επικίνδυνο σε ό,τι αφορά, ρε φίλε, ότι προκαλείς πολύ. Κάποιοι προκαλούν. Και προκαλούν ανθρώπους οι οποίοι, ρε φίλε, αν μη τι άλλο σου λέω, μα έτσι μα αλλιώς, ματώνουν για το σύλλογο. Τρέχουν, πληρώνουν, κάνουν, ράνουν. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι απλά να κουράσεις λίγο τα δάχτυλά σου. Δεν είσαι το ίδιο, ούτε στη θέση για να κρίνεις, αδερφέ. Εντάξει. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις, αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν αυτοί, ας πούμε, δεν μπορείς να το στηρίξεις, δεν θες, okay, κάνε πάσο. Και εννοείται ότι πολύ μεγαλύτερη αξία έχει η κριτική ενός ανθρώπου που συμμετέχει και πληρώνει και μπαίνει και αυτό στη διαδικασία. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει, αδερφέ? Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι ποτέ δυνατόν να κρίνει κάποιος το αν εγώ κουράζομαι στη δουλειά μου, να με κρίνει κάποιος ο οποίος δεν δουλεύει? Από πού και πού το ξέρεις, αδερφέ? Μπήκε στα δικά μου τα παπούτσια ποτέ και ξέρεις? Πώς κρίνεις δηλαδή? Και με μαγιά, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο τουρίστας, γεια σου, Αργυράρα, καλή εκπομπή, τα καλύτερα έρχονται, λέει. Βάμος, γεια σου, τουρίστα. Καλές διακοπές, αδερφέ μου. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλησπέρα, λέει, στο εργοστάσιο με τις μηχανές στο φουλ. Θέλω υπότιτλους, λέει, στον Αβραάμ. Γεια σου, Αβραάμ Αλάνη, 1414 ζωές μόνο Άρης. Η τάβλα μας με τον Σπανούλη ήταν τεράστια. Φαντάσου, λανάξουν τα κόζια και στην μπάλα. Έρε, λέει, αούα που θα πέσει, λέει ο Μπίλης. Ας, αδερφέ, έχουν να δούμε έργα πολλά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί. Λοιπόν, πάμε γραμμή, είναι τελευταία αυτή, δεν παίρνω άλλη. Καλησπέρα.
2: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι Αποστολάρας.
0: Α, δευτερολογείς.
2: Δευτερολογώ και για καλό σε πειρά.
0: Για να ακούσω το ρεπορτάζ. Για ρεπορτάζ παίρνεις
2: λοιπόν,
0: εσύ.
2: Ναι, λοιπόν. Θα ήθελα άμα μας ακούνε από τον ΑΣΥΓΜΑ οι αγαπητοί μας από τη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ. Μπορέσουν να κάνουν μια, μπορούν να το κάνουν οι μεγάλοι του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ μια προσέγγιση στον Ελληνοαμερικανό τον Ντίν Σπανό.
0: Λογικά τώρα σ' ακούνε. Για ξαναπες το όνομα και να το γράψουν γιατί δεν ξέρω αν προλάβαν.
2: Τον Ελληνοαμερικανό τον Ντίν Σπανό.
0: Ωραία, το γράψανε.
2: Αυτός είναι από την Μεσσηνία. Μπορεί να γίνει μαζί του, πιστεύω καλό, και ο κύριος έχει, άμα μπουν στο site, όποιος μπει, έχει το ράγκμπι το αμερικάνικο, το Los Angeles στην ομάδα.
0: Κοίταξε, είναι ο Παπαγάλος που είναι από τη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα, να απευθυνθούμε σε αυτόν.
2: Ναι, δηλαδή όποιος μπει στο site του Ντίν Σπανού, ο μπαμπάς του ήταν ο Άλεξ Σπανός. Και έχουν μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Αμερική.
0: Ξετυλίγεται το κουβάρι. Για να δούμε. Τώρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ήδη τα τηλέφωνα.
2: Και θέλει επίσης το αμερικάνικο το ράγκμπι, το ποδόσφαιρο, να το φέρει και στην Ελλάδα. Όποιος μας ακούει από τον ΑΣΥΓΜΑ,
0: πιστεύω να τον ακούσετε. Ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είναι Αποστολάρα. Καλή περίπτωση και είναι δικός μας Ελληνοαμερικάνος.
0: Αποστολάρα, να δούμε. Ξετυλίγεται το κουβάρι τώρα.
2: Ναι, ό,τι μπορούμε για ό,τι την ομάδα μας.
0: Λοιπόν, είσαι αδερφός Αποστολάρα. Ναι. Είσαι αδερφός. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Λοιπόν. Ο αδερφός, ο Τζόρτζ. Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι, λέει, το μίσος, είναι ο εγωισμός. Πλέον οι άνθρωποι του ερασιτέχνη αγαπούνε το σήμα και έριξαν το εγώ, όπως έσωσαν, λέει, το μπάσκετ, θα σώσουν και το άρρωστο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι γεμάτο εγώ. Ελπίζουμε, αδερφέ μου, να πάνε όλα καλά. Επιμένω να λέω στο εξής, ότι έχουν και στον ερασιτέχνη μπροστά τους πολλή δουλειά να κάνουν. Πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα και να ξεδιπλώσουν όλη τους την ικανότητα. Είναι βασικό. Και εννοείται να ακούνε και αυτά τα οποία, τα ονόματα που λανσάρουν εδώ στην εκπομπή, έτσι, τα αυτιά τους να είναι ανοιχτά. Έτσι, αυτά όλα το αναφέρει τ' άλλο, αδερφέ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλησπέρα, λέει, αδερφέ, από την Αθήνα. Νομίζω τα διαρκείας θα ανεβούν. Αλλά θα εξαντληθούν όσα και να βγουν. Εγώ είμαι, λέει, από τους τυχερούς που πήρα διαρκείας, γιατί έβλεπα τι έρχεται. Το θέμα είναι, λέει, να είμαστε δίπλα στην ομάδα και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα οικονομικά, ακόμα και με αγορά από την μπουτίκ. Φέτος πρέπει να τα ξυλώσουμε, λέει, όλα, εισιτήρια, μπλούζες, κασκόλ, τα πάντα. Θεωρώ δεδομένο, αδερφέ μου, ότι με βάση όλο αυτό, έτσι, ξέρεις, είναι αυτή η διαφορά και είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι ίσως ενδεχομένως εμείς δεν το έχουμε πολύ ζήσει πολλά χρόνια αυτό το πράγμα, σπασμωδικά. Δηλαδή, για τον μπάσκετ τώρα αυτό, ας πούμε, που λέμε, δεν είναι, ξέρεις, φεύγει λίγο αυτή το ότι πρέπει να στηρίξουμε, ας πούμε. Είναι ότι είναι αυτό που γίνεται από μόνο του. Είναι ότι παρακαλάς να αγοράσεις, παρακαλάς να είσαι μέσα, παρακαλάς να φορέσεις το παιδί σου μπλούζες, το ένα το άλλο. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ζήσουμε για πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα τμήματα, αδερφέ. Να πηγαίνεις στην μπουτίκ στο ποδόσφαιρο και να είναι ουρά, ας πούμε, να λες δεν πρόλαβα, δεν έκανα. Να φωνάζεις να βάλουν και άλλους υπαλλήλους και άλλα πράγματα. Ξέρεις, είναι ευλογία, είναι το νόημα να φτάσουμε στο σημείο που. Όχι ακριβώς να είναι η λέξη στήριξη, όχι ότι είναι κακή η λέξη στήριξη, αλλά ότι να μαλώνουμε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Παράδειγμα, λέω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτοί που ήταν στο Χαϊδάρι, ένα παράδειγμα, αυτοί ήταν τα πιστά σκυλιά, τα αδέρφια μας, οι οποίοι πήγανε γιατί έπρεπε να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Αυτή ήταν η στήριξη. Ωραία. Όσοι ήμασταν, ξέρω εγώ, στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο, ήμασταν απλά τυχεροί, ευλογημένοι, όπως θέλεις πες του. Είναι υπόθεση λοιπόν να είναι όσοι είναι τυχεροί και ευλογημένοι. Αυτό να λέμε. Και όχι πιστά σκυλιά που στηρίζουν. Αυτό είναι η βάση μας. Δεν είναι δεδομένο, δεν αλλάξει ποτέ. Αλλά καταλαβαίνεις λίγο ότι πρέπει να περάσουμε σε αυτές τις εποχές. Στις εποχές που ο οποιοδήποτε, όπως λέμε τώρα το διαρκεία στο μπάσκετ, που όσοι πήραμε πέρσι, ότι πω πω, λέω να βγαίνει ανανέωση και τρίβω τα χέρια μου. Δεν το κρύβω. Λέω, ρε εσύ, λέω, την κάναμε. Την κάναμε την κίνηση την έξυπνη, την κίνηση τη ΜΑΤ. Κατάλαβες τι γίνεται, αδερφέ μου. Αυτό είναι το νόημα, να φτάσει το όλο θέμα, όλο αυτό να γίνεται σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Σε όλα τα τμήματα. Να όποιος έχει εισιτήριο, να είναι το εισιτήριο πλέον, τα εισιτήρια του Άρη να είναι μαγικά χαρτάκια. Ο Στέφανος, ο Πάρταλιτς, ο γητευτής των αλόγων και της ρακέτας. Λοιπόν, αλήθειες μόνο αλήθειες. Το ταξίδι για την κορυφή έχει ξεκινήσει. Θα ζήσουμε ωραία πράγματα και η κορυφή δεν θα είναι μόνο ένα απλό κύπελο ή ένα πρωτάθλημα, θα είναι κάτι μεγαλύτερο, λέει ο Στεφανάρας. Στο ποδόσφαιρο ανηφόρα, αλλά θα τελειώσει, λέει, και αυτή κάποια στιγμή. Άρης νικητής, Άλκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, λέει ο Στεφανάρας. Αυτό μόνο, ρε Στεφανάρα, με την ανηφόρα έχουμε κάνει κάτι γάμπες σαν του Ρομπέρτο Κάρλος. Έχει υπόψη. Θα μου πεις εσύ, απλά κατάλαβες, ανηφόρα, κάποια στιγμή λίγο να πιούμε κάνα μπαντίδα ντε κόκο, λίγο να ερεμήσουμε λίγο. Κάνα αμαζόνια κόκο μάλλον. Κατάλαβες λίγο να και συνεχίζουμε. Αλλά έχουμε κάνει κάτι γάμπες, ας πούμε, από αρσιμπαρίστα. Να μας βοηθήσει λίγο η ανηφόρα κάποια στιγμή, ξέρω εγώ. Πολύ Μίκη Θοδωράκη ακούμε. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα και τα τιάφτα, ας πούμε. Βρε μέσα, αλλά λίγο, ξέρω εγώ, να... Θα γίνει, αδερφέ, το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω. Λοιπόν, γεια σου Άρτζη, λέει ο Σταθάρας. Γεια σου Σταθάρα, γεια σου αδερφέ μου. Άρτζη Όρματους, λέει ο Στίβ, ο Ελληνοαμερικάνος. Το πιστό σκυλί αυτό, χρόνια κι αυτός, πιστός. Τι και αν τον φωνάζουν, αν του λένε, αν δεν ξέρω εγώ τι, εδώ. Ξανά εδώ, ξαναγυρνάει εδώ. Τέτοιους θέλουμε, αυτός είναι ο Άρης. Έτσι. Λοιπόν, ένα έτσι ρεζουμέ της όλης υπόθεσης και της όλης συζήτησης. Το βασικό και το νόημα, καμιά φορά λέω ότι δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε και τη χαρά μας, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά όταν κάτι χαρούμενο και ωραίο γίνεται, να απολαύσουμε τη χαρά, γιατί αυτό μας αξίζει και μας έχει λείψει. Να δώσουμε την αξία που πρέπει εκεί, εννοείται. Να δώσουμε βάση, στη βάση που μας δίνουν αυτή τη στιγμή για τα όνειρά μας. Να θέσουμε και να δούμε με ανοιχτά μάτια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μπορούν να συμβούν. Και όλο το νόημα σε αυτό να έχει να κάνει πάντα και να σκεφτόμαστε πάντα πριν μιλήσει ο καθένας για τον εγωισμό του, για το ένα και το άλλο, τους πιτσιρικάδες. Εάν στον Άρη τα τελευταία 40 χρόνια βρισκόταν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα σκεφτόταν τις επόμενες γενιές, είναι δεδομένο ότι σήμερα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Είναι δεδομένο ότι οι συζητήσεις, οι εκπομπές και όλα τα υπόλοιπα γύρω μας θα ήταν τελείως διαφορετικά και θα είχαμε αναλάβει και εμείς, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, άλλον Άρη και άλλον Άρη θα δίναμε. Και όσες φορές σου λέω στραβοπάτησες και έπεσες και έγινε ότι έγινε, έγινε γιατί κάποιοι κοιτούσαν το εγώ και το σήμερα και δεν βλέπανε παραπέρα στην επόμενη γενιά. Αυτά που γίνονται στο μπάσκετ σήμερα, αυτό που σε λέει, το πρώτο πράγμα που θα σε έρθει στο μυαλό θα είναι οι πιτσιρικάδες που αυτή τη στιγμή έχουν τρελαθεί, γουστάρουν, ακούνε καλά νέα για τον Άρη. Πιτσιρικάδες και μέχρι μια ηλικία μεγάλη, οι οποίοι έχουν χρόνια ολόκληρα που δεν ζήσανε καλά νέα, ρε φίλε, και καλές τέτοιες στιγμές. Απόλαυσέ το από τη μία, στο σημείο που πρέπει, μέχρι εκεί που του αρμόζει, μέχρι εκεί που σου κάνει καλό. Και από εκεί και πέρα πάρτο και φτιάξε με αυτό το πράγμα αυτή το ποτάμι το να σε συμπαρασύρει και σε όλα τα υπόλοιπα. Να συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάει κανείς ότι ο Άρης, το δάσος του Άρη θέλει πολλή δουλειά. πάρα πολύ δουλειά. Και είναι ένα τμήμα αυτή τη στιγμή το οποίο δείχνει ότι ξεκινάει όμορφα και σωστά το να αντικαθιστά την καμένη γη με ωραία φρέσκα καινούργια δέντρα και λουλούδια. Και επίσης σου λέω και στο ποδόσφαιρο ακόμα και εκεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί, όχι όπως θα θέλαμε, αλλά έχουν πάει σε ένα βαθμό. Είναι σημαντικό να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και θέλουμε. Και στον ερασιτέχνη το ίδιο. Έχει ξεκινήσει. Όχι εκεί που θέλουμε, αλλά θέλει δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Δεν γίνεται μόνο με ευχολόγια ή με κριτικές ή με φωνές ή με άναρχα, ξέρω εγώ, λόγια και πράγματα. Ουσία. Ουσία χρειαζόμαστε, για την ουσία θα πρέπει να μιλάμε. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό, ας πούμε, ή να κάνουμε δουλειά με λόγια και με ξέρω εγώ. Και με στραβά το στόμα και με το τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος και πώς τα βλέπει ο ένας και αν τα βλέπει. Δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ μου, αν τα βλέπεις εσύ σου λέω στραβά. Αν τα βλέπεις, ξέρω εγώ, αν νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν είστε εσείς, δεν είμαστε. Ο Άρης είναι τεράστιος, υπερτεράστιος, και είναι δεδομένο ότι κάποιοι δεν έχουν την ικανότητα, κι ας είναι αργιανοί, να αντιληφθούν το τεράστιο μέγεθος του Άρη. Εντάξει. Αλλά με το να βγαίνει, σου λέω, να τη ένα τον άλλον εξυπνάδες και κολομαγκές, δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι. Όχι τυφλή στήριξη, αλλά στήριξη. Όχι στα τυφλά ή οτιδήποτε, ή δεν ξέρω εγώ τι βρέξει χιονίσει. Απαιτήσεις. Αλλά απαιτήσεις στα όρια, τα ρεαλιστικά, στα όρια του δυνατού. Μη γίνει αυτό το πράγμα τρικλοποδιά. Πώς θα γίνει τώρα? Εάν βγαίνει, σου λέω τώρα, είδηση Σπανούλη και όλο το project, και εσύ το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό σου είναι να την πει στο ποδόσφαιρο, είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι ανάξιος για να είσαι Άρης. Και παρόλα αυτά θέτεις και βαφτίζεις τον εαυτό σου ξερόλα και δεν ξέρω εγώ τι, και γράφεις και λες και... Κάτσε ρε μάστο. Ασχολήσου με την πάρτη σου και την ανυπαρξία σου, ας πούμε. Είναι τεράστιο μέγεθος και είσαι ελάχιστος για να ασχοληθείς εσύ με τον Άρη. Τι δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, και γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Ο εγωισμός σου και η ματαιοδοξία σου και ότι τα ξέρεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επίσης επιμένω, σου λέω, σε αυτό, όπως το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ναι σε όλα τα υπόλοιπα, ναι στην αναδάσωση, ναι στην αποσκουπιδοποίηση. Ναι στην είναι απαραίτητη να πεταχτούν τα σκουπίδια όλα αυτά από το σύλλογο. Να βγουν έξω από το σύλλογο όλα αυτά τα σκουπίδια. Ο Άρης είναι τεράστιος και δεν έχει χώρο για τέτοια σκουπίδια. Όσο αγαπάω, λέει ο Στάθης, τον Βελόνη, τόσο θαυμάζω τον Λαζαρίδη. Είπες ωραία κουβέντα, αδερφέ μου. Εκείνη τη στιγμή, έτσι, αυτοί οι δύο είναι δύο μορφές, είναι δύο γκολ που το ένα με το άλλο έχουν τελείως διαφορετικό σκοπό, αλλά και συνάμα έχουν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Όπως το γκολ του Βελόνη, έβλεπες εκείνο τον μπανζουρνισμό στα αδέρφια μας που ήταν μέσα στο Μαυροθαλασσίτης. Τον ίδιο ακριβώς πανοζουρνισμό, τις ίδιες φάτσες έβλεπες και μέσα στη Μαδρίτη. Καταλαβαίνεις, αυτός είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι τον γκολ του Βελόνη, είναι τον γκολ του Λαζαρίδη. Σαφέστατα θα πρέπει να γίνει δουλειά, να μην ξεχάσουμε ποτέ τον γκολ του Βελόνη και να δουλέψουμε για να βλέπουμε γκολ σαν του Λαζαρίδη. Εντάξει. Ευλογημένοι αυτοί που είδανε τον γκολ του Βελόνη, ευλογημένοι και αυτοί που είδαν τον γκολ του Λαζαρίδη, γιατί αυτός είναι ο Άρης. Και όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν του κατηγορώ ή οτιδήποτε, απλά όχι μαζί μας, αδερφέ. Κάτσε μόνος σου εκεί στη φάση σου και μείνε και ασχολείσαι. Να ασχολείσαι με τον εγωισμό σου και ότι τα ξέρεις και ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ποτέ δεν θα νιώσεις, ρε φίλε, ούτε τον γκολ του Λαζαρίδη ούτε του Βελόνη. Εντάξει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως το λέει ο Στάθης. Όσο τον γκολ του Βελόνη, τόσο του Λαζαρίδη. Τα όνειρά μας πλέον παίρνουν εκδίκηση στο μπάσκετ. Περιμένω, λέει, ένα βουνό και στο ποδόσφαιρο. Έναν άνθρωπο, αδερφέ, που να έχει ο ίδιος όραμα, θέληση, σχέδιο και ικανότητα. Και αυτό το όραμα, το σχέδιο και τον τρόπο να το μεταδώσει και στον κόσμο. Διψάει, είναι ολοφάνερο, το βλέπεις. Το είδαμε και αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες. Το είδαμε. Διψάει ο κόσμος. Sorry, λέει Αργύρη, τι sorry, αδερφέ μου. Έχω, λέει, τόση χαρά, λέει, με αυτό που έγινε, που θα μπορούσα, λέει, να κάνω και εκπομπή. Αργύρη, λέει, το μέλλον του συλλόγου είναι τα πιτσιρίκια μας, οι επόμενες γενιές οπαδών που θα στηρίζουν και θα τρέχουν πίσω από το Θεό του πολέμου. Γι' αυτό και η χαρά μου, γιατί τους δίνεται το όραμα και να μείνουν ζεστοί, λέει, με την ομάδα. Έτσι, είναι από τις λίγες φορές που λέω ότι σταθήκαμε τυχεροί που ήρθε αυτό το παλικαράκι με την παρότριση του τεράστιου Γιάννη, που ήξερε ποιος είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, Άρης νικητής, λέει ο Τασάρας. Έτσι είναι, αδερφέ μου, και η χαρά αυτή που λες, γιατί ξέρω, σε ξέρω, έχουμε γνωριστεί και αντιλαμβανόμαστε, όπως και εσύ και τον Μπασχαλάρα, τι κοπιά αδέρφια είστε. Τα πιτσιρίκια, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια. Και οι λέξεις του Σιρόπουλου, πάνω απ' όλα ο Άρης, και να δουλέψουμε εκεί. Ο Απόστολος λέει, ποιος Σπανούλης, λέει, φέρτε τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο, λέει, Αργιανάρα Κατερίνη. Το νόημα όλο είναι, αδερφέ μου, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και ειλικρινά σου μιλάω, ο Άρης, ο σταθερός, ο καλός Άρης, δεν έχω ανάγκη να μειώσω κανένα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Να συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστο που βρίσκεται στην πλατεία να μας δώσει το ρεπορτάζ για τη διαδήλωση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλατεία. Εδώ οι σχάρες και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά και ο κόσμος πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, είναι σαν να γίνεται πραγματική διαδήλωση.
1: Ρε συ Χρήστο, σε ποια πλατεία πήγες?
2: Μα στο Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
1: Η πιο δελεαστική πλατεία της πόλης είναι εδώ, Ψητοπολείο πλατεία. Διάλεξε από μια λαχταριστή ποικιλία γεύσεων, μερίδες, σάντουιτς, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και πολλές επιλογές με κοτόπουλο.
2: Ζουμερά κρεατικά, φρέσκες σαλάτες, νόστιμες αλυφές και η απόλαυση είναι εγγυημένη.
1: Ψητοπολείο πλατεία, Γυμνασιάρχου Στεφάνου 8, Χαριλάου. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-310080.
2: Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθόματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καραμανλής.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
1: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7.

0: Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Βράδυ Σαββάτου και εσύ σε κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι.

18 για την ακρίβεια. Εμείς θα είμαστε περίπου κανένα δύο μαζί.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, γεμίστε τα ποτηράκια σας με ό,τι αγαπάτε και πρώτος ο μας. Καλησπέρα Αλέξανδρε, Πεκταράς φαίνεται ο καινούριος ο Ελ Λίντελ. Ξέρω, για να σου πω, Πεκταράς φαίνεται. Ομορφόφατσα είναι. Να δούμε. Γιατί, νομίζω και στο δικό σου χωριό, αλλά και στο δικό μου. Λένε στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε αμάν τι παιχτούρα είναι αυτή που πήραμε και στο τέλος μας βγει τίποτα περίεργο. Βρε. Τη μεγάλη καλησπέρα φίλε Αλέξανδρε, λέει ο Πάνος που επέστρεψε εσίως μετά από μια διετή απουσία από την Ευρώπη εκεί στις Αμερικές. Τώρα ξέρω τι πήγες να κάνεις εκεί, ο Θεός να μας φιλάει του κακού για πτάδικο. Άσε, θα τα πούμε. Και στη συνέχεια εγώ σε βλέπω μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Πολύ μεγάλη πόρτα θα διαβείς και αυτό είναι που με φοβίζει. Να σε βάλουμε μέσα που δεν αύριο τα αγόρι μου. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι ο λίγον τι ιδιαίτερη. Δεν χρειάζεται, είμαστε σε καλή... σε καλή χρονικότητα, αυτό το mood, ας πούμε, που δεν ξέρω πώς μεταφράζεται ελληνικά. Σε καλό mood είμαστε, ωραίες ειδήσεις λαμβάνουμε, ωραία νέα ακούμε, δόξα τω Θεώ, αν να πάρει μπροστά και λίγο και τίποτα άλλο μαζί, δηλαδή εννοώ και το ποδόσφαιρο και ο Θεός. Σήμερα λοιπόν εμείς θα ασχοληθούμε με τραγούδι περίεργο. Και τι εννοώ.

Λοιπόν, Κώστα Καβάσης, έτσι. Και λέει ο Πάνος, δεν πουλάμε σχόνη καψούρας, λέει, μας τελείωσε και γελάει. Αλλά τα δείγματα είναι καλά. Τον παίρνουμε από NBA στατιστικά καλά και φαίνεται έλουρος και αθληταράς. Περίμενε, περίμενε, φαίνεται είπες. Στάσου εκεί, το λέμε, στάσου στο 14, μπράβο. Λοιπόν, όχι και εγώ αυτός, εσύ Γιώργο. Για το όνομα Θεού, με κάνεις τώρα και ντρέπομαι, κοκκινίζω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ καψούρα, ρε παιδί. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Τι είναι λούμπεν, τι είναι σκυλάδικο κλπ. Κλπ. Για το λούμπεν. Λέξη γερμανική. Ωραία. Που σημαίνει περιθωριακό, περιθώριο, δανεισμένο δηλαδή από εκεί, από τα της προέλευσης λέει το λεξικό, από την πρωτογερμανική αποτύπωση. Και πηγαίνω εγώ ευθύς αμέσως, γιατί είπα σήμερα έχουμε πολύ καψουροτράγουδο. Πολύ, ό,τι φανταστείτε δηλαδή. Καλησπέρα Αλεχάνδρο, λέει ο Χρήστος ο φίλος μου. Είμαστε ζωντανά, είμαστε ακόμα ζωντανοί, βεβαίως. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Πιστή στο ραντεβού μας Χρήστο μου. Πιστή, βάλε ουισκάκι, πάρε ξηροκάρπι. Φορά για να πουκάνισω με τίποτα λουλούδια, καμιά γραβάτα έτσι. Ο λίγο την περίεργιά στην γραβάτα μην βάλεις γιατί έχει ζέστη. Γιατί σήμερα θα νομίζεις ότι είμαστε έτσι 1980 ας πούμε, με πολύ love, love, love που έλεγε και ο Στάθης. Έτσι. Είχε ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, για πάμε εμείς.

Λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίδης, εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Και φυσικά δεν είναι άλλος από τον Τάκη Σούκα και στίχους και μουσική. Ναι, αλλά είπαμε ότι εμείς εδώ μιλάμε σήμερα για την κατσούρα. Και μιλάμε επίσης και για λίγο Λούμπεν είναι Λούμπεν. Αυτό που ακούσαμε δεν είναι. Μέχρι πιο περιθώριο, μέχρι πιο όριο περίπου φτάνει το Λούμπεν. Γιατί εγώ αυτό δεν το συγκαταλέγω σαν Λούμπεν. Είναι μεν σκυλάδικο, κάψουρο τράγουδο, συγγνώμη. Αλλά δεν είναι Λούμπεν για μένα. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: 69 Studio speaking.
1: Τι έγινε, ρε?
2: Έπεσε σε αμερικανική βάση.
1: Τι πράγμα?
2: Μου μίλαγε αμερικάνικα. Σπίκι, σπίκι, σπίκι μου έλεγε.
1: Ας την πλάκα, ρε. Άσε να πάρω εγώ. Φύγε.

0: 69 Studio speaking.
1: Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλά ελληνικά?
0: Λέγεται, ακούω.
1: Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι?
0: Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε?
1: Δεν θέλουμε δίσκο, ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα, καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας.
0: It's impossible.
1: Δεν το πιάσα.
0: Λέω, βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς.
2: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Για πάμε.

0: και κύριοι σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βα. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Βασικά ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 508, στο πρώτο πάτωμα.
0: Ήδη υγιεινείς, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζαλάκια με το χέρι 6500, κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638-4722.
0: Αυτόματες κατσαρόλες. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφυλλερ. Νοικοκυρές σύφυλλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχιση.
1: Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες, Γαστάθη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες, ρε.
0: Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες που το χαβά.
1: Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ, αλλά Γιάννη στα Ηλίσια.
0: Μίλα. Γραφείο κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως, το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος.
2: Κλείστο γιατί θα το σπάσω.
3: Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη.
2: Τι αγαθός ρε κούλα που με έχει κάνει ρε σύνδεσο την καθήκη.

Λοιπόν, για να δω τι λένε τα μηνύματα εκτός από παραγγελίες. Αλέξανδρε, λέει, πόσο έχουν οι Σίφλερ. Ρε φίλε, δεν είναι μια γίδρα. Σίφλερ, πού το βρήκε για αυτός που έγραφε τα κείμενα. Πού το βρήκε. Πού το βρήκε. Όχι Κυριακή, ρε, εσύ, Χρήστο μου. Πώς μπερδεύσεις τις μέρες. Δηλαδή, εγώ μόνο Κυριακή βγαίνω. Λες. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο. Περίπου πάνω κάτω ίδιο κομμάτι, πάνω κάτω, καλό στην τώρα, καλό στην τώρα. Γεμίσε λοιπόν ουισκάκια, κρασάκια, μπυρίτσες, πατατάκια, ξηροκάρπια, ποπκόρν, ό,τι γουστάρετε, γιατί μπορεί να θέλετε και κανένα γκουράκι, κανένα, πόσο λένε, κάνα καροτάκι, λίγο ελίτσα. Λοιπόν, πάω εγώ περίπου στο ίδιο στυλ. Περίπου. Μην φεύγετε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για τούτο εδώ το είδος τραγουδιού. Μα είπα και εγώ, φίλε μου Γιώργο, λέω, τι λέει τώρα, αν με τρελάνε, θέλω σιρτές παλιές με κεφαλιές να παίξουμε βραδιάτικα. Καλησπερίζω και την Φωτεινή, που λέει, άιντε, μάλλον, δεν ξέρω Φωτεινή, σήμερα θα σου αρέσει το πρόγραμμα ή όχι, θα κάνω ό,τι μπορώ, με ό,τι καλύτερο έχω επιλέξει από τούτο εδώ το είδος. Και το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω στην Τώρα, επειδή ξέρω ότι της άρεσε πολύ η Πέτσα Παπαδοπούλου.

αλλά ακόμα δεν μου έχετε πει τη γνώμη σας για αυτό το είδος του τραγουδιού. Κανείς. Και μιλώ για τον καψουροτράγουδο. Τώρα θα μου πείτε, καψουροτράγουδα δεν υπήρχαν και πριν το 80. Νομίζω πως ναι. Για να ακούσουμε το επόμενο.

Λοιπόν, πάω επιγόντως σε μηνύματα και διαβάζω πρώτα του Χρήστου. Λέει καλησπέρα από την κίτρινο μαύρη Φραγκφούρτη. Ένα τραγουδάκι έξτρα πριν Μαγκούτ για τα Γιαννά που ακούνε και ειδικά πάνε, για όσους πάνε για βάρδια. Μάλιστα. Εσύ Χρήστο μου, πας για βάρδια τώρα. Αδελφέ, αυτά τα τραγουδιά είναι για τις 4 ώρα το πρωί. Προτού αρχίσουν οι ζεϊμπεκές και νομίζω πως το ξανθάσουν τα μαλλιά και τα πράσινα τα μάτια σου ή είναι κορονίδα, μάλιστα. Κάτσε να δω τι λέει ο Θωμάς τώρα, γιατί έχω και παραγγελία από το Θωμά. Βεβαίως, βεβαίως, Θωμά μου, δεν το αποκαλύπτω και πάμε στο επόμενο γρήγορα, γρήγορα. Αλλά ακόμα δεν μου έχετε πει τη γνώμη σας για τούτο εδώ το είδος τραγούδιου. Ακόμα.

0: Λοιπόν, πηγαίνω στα μηνύματα και πιο συγκεκριμένα, αφού ο Χρήστος είπε την γνώμη του ότι αυτά είναι για τις 4 η ώρα το πρωί και μετά, πηγαίνω στην τώρα λοιπόν, η οποία λέει αυτά είναι μετά από 2-3 βότκες και γελάει. Ο Παναγιώτης στο Χάρκε λέει πολλές αμαρτίες έχω κάνει και που πήγε στην Αμερική αγόρι μου, μόνος ήσουν για πες μας, γιατί δεν νομίζω να πηγαίνω ερχόσουν στον Ντόισλαντ κάθε λίγο και λιγάκι, επομένως μάλλον είχες πάρει και τη σύζυγο. Όσο γιατί τώρα, είχατε εκεί τώρα μου σε Στουτγκάρδη 2 στέκια, το ένα τι να σου πω, καλύτερο απ' τ' άλλο. Άντε να μην εκθέσω το κόσμο, ξέρω και ονόματα, ξέρω και ονόματα. Πάω σε ένα κομμάτι του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ο ίδιος προσπάθησε να τα αποκηρύξει, ρε παιδί μου, και λέει, έγραψε κι εγώ λέει κάτι πιο καυσούρικο. Άντε να δούμε.
1: Έτσι, μπαμ!

Λοιπόν, και τα μηνύματα έρχονται βροχή, θέλετε κανείς. Σήμερα λέει η Ποτεινή. Κάνεις χορεύοντας με τους σκύλους. Γιατί είναι ένα σωρό αποσιωπητικά. Και αυτά στη ζωή είναι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, σαν Βινικιώτης, λέει ο Σακ Ντέτ. Μπορώ να σου πω πως τα λέγαμε αυτά τσουπίκια. Αλλά κούκα, sorry, δεν ακούγαμε. Γιατί ρε παιδί μου. Γιατί έχει Κατερίνα, πρέ. Μια χαρά είναι η Κατερίνα. Λοιπόν, να πάω εγώ στο επόμενο, είναι λίγο πιο σοβαρό τώρα. Είναι από άλλη εποχή, ρε παιδί μου. Διασκευασμένο μεν, αλλά από άλλη εποχή. Έτσι. Πολύ ταλκάσο.

Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός που το ερμήνευσε? Γιάννης Δουνιάς. Στίχη Κάραλαμπος Βασιλιάδης, καθώς επίσης και η μουσική είναι του Λεωνάρδου Μπουρνέλη. Θα βάλω αργότερα Μπουρνέλη. Έτσι, για να θυμηθούμε κάποιοι. Αυτό είναι από ένα δίσκο από τα παιδιά της Πάτρας με τον τίτλο «Ξηγημένα και παρεξηγημένα». Γι' αυτό λοιπόν και ο τίτλος σήμερα της εκπομπής, ότι είναι λίγο λούμπεν, λίγο καψουροτράγουδο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ρωτώ όμως σήμερα, υπάρχει αυτό το τραγούδι σε διαφορετική έκφραση? Για να ακούσουμε κάτι. Τώρα σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους όχι, έτσι, υποκειμενικό του γούστο.

Λοιπόν, και πάω τώρα στο μήνυμα του Εμμανουήλ. Καλό βράδυ, αδερφέ, από Κιτρινό Μαύρη, Λάρνακα. Μανώλης, πλωμάρι με πάγο και περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση. Κάτσε, το Δευτέρα, έχει να γίνει τη κακομοίρα. Όλα ανακοινώσει θα είμαστε. Η μία πίσω την άλλη. Τώρα που πήραμε φόρα, τώρα να πω και στο Φινικιώτη, το Σακ Ντέντ. Αυτά 30 χρόνια πριν στο Φινικα έτσι και ακουγόντουσαν, θα γινόταν τη κακομοίρα. Θα έκανε όλο ο Φινικα έξω. Προχωράω. Προχωράω. Στείλτε, στείλτε, στείλτε. Yeah,

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε πάντως η κυρία Πίτσα. Οι ίδιες στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στα Νέα Δειλινά, έχουμε ρίξει εκεί πέρα. Βραδιές και βραδιές. Και δεκαχίλιαρα και δεκαχίλιαρα. Ο Χρήστος λέει, αυτό το τραγούδι για το προηγούμενο λέει, θα τα βροντίξω όλα κάτω και να φύγω. Να το βάλεις στο γήπεδο λέει, του ΠΟΑΤ, φωτιά, και να το βάλεις, θα παίζει πάλι και πάλι. Λες, να έχουμε κανένα ευτράπελο. Για πάμε.

Λοιπόν, και συνεχίζω εγώ σήμερα τα καψουρό τράγουδα. 15 Ιουνίου να ανοίξουν το παλέ για να γίνει υποδοχή του Βασίλη, λέει ο Χρήστος. Να γίνει τη. Αχ, δεν το λέω. Δεν πέρασε ακόμα 12, δεν μπορώ. Λοιπόν, και να πάω εγώ στο επόμενο. Στείλτε, στείλτε, στείλτε! Στείλτε εσείς μηνύματα!

Έβγαλε καψίδα, ρε παιδί μου, δύο φωνές πάρα πολύ καλές. Ένας Δημήτρης Κοντολάδος και ένας Πασχάλης Θερσής. Τώρα θυμόσαστε με ποιο τραγούδι ξεκίνησε ο Δημήτρης Κοντολάδος. Πριν πάω εγώ στο επόμενο. Αν πάω πρώτα εγώ και μου λέτε εσείς. Τώρα, Ανατολής λέει, γράφω όλους τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Για τι είναι, λέει, συλλεκτική. Μιας και θα είναι η τελευταία του χρόνου, άλλο θα είναι το ζευγάρι. Βρε, δεν θα πεις τίποτα. Δεν θα πεις τίποτα, παλικάρι μου.

Τα μηνύματα είσαι εδώ, αλλά λέει ο Ντένις, άλλο ένα μπουκάλι παρακαλώ, απόψε δεν πάω σπίτι μου. Δεν κλείνει το μαγαζί απόψε, ρε παιδιά. Έχουμε και υποχρεώσεις.

Είναι ένα τόξι, ρε παιδί μου, τραγούδησε δύο νότες παραπάνω, αλλά ήξερε ο άνθρωπος πού να γυρίσει. Για να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα. Και πριν όμως πάω να διαβάσω και λίγο τα μηνύματα. Καταρχάς γίνεται τις κακομήρες από επιδημίες. Τι να πρωτοβάλλω, και η ώρα είναι 12 και 6 λεπτά, σιγά σιγά πρέπει να φεύγω. Φωνάζει τώρα η Μάριον. Έλα ρε Μαριάννα, άραλε. Φωνάρα, σπάνια. Ζήλεψα γυναικεία φωνή, Άλεξ. Θα ήθελα πολύ να έχω τη φωνάρα της. Φιλιά, σε ακούω. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τώρα με κοροϊδεύεις. Θα ήθελες να έχεις τη βραχνάδα της ή τη φωνάρα της. Γιατί φωνάρα έχεις. Ας τώρα τα σάλια. Ναι, κυρίες και κύριοι, μιλάω για τη Μάριον Σεργιώτη που τραγουδάει ακαπέλα και λες, αμάν, τι έγινε.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο κομμάτι. Τι να κάνουμε, έχουμε και υποχρεώσεις, παιδιά. Έχουμε και υποχρεώσεις. Στα αθλητικά. Θα καθόμαστε να λέω σε 3-4 ώρες. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλό ξημέρωμα. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Όμορφο ξημέρωμα να έχετε λοιπόν Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 η ώρα. Μην έχετε πάει αύριο.

0: την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Χίλια ευχαριστώ. Αύριο το βράδυ πάλι 10 η ώρα εδώ θα είμαστε.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Και αύριο θα σε
0: οπότε. Στο επανακούει.

Testament.

see. Lost everything.